Η Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σάσα Γκέτσελ ερμήνευσε την πρώτη συμφωνία σε Σι ύφεση μείζωνα Κοχελ 16 του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ στη συναυλία που έδωσε στις 16 Απριλίου του 2021 στο Βουκουρέστι. Το επόμενο έργο αυτής της συναυλίας είναι το κοντσέρτο για τσέλο σε ρε μείζωνα του Ιόζεφ Χάιντν που ερμηνεύει ο τσελίστας Ρασβάν Σούμα.

Ο τσελίστας Ρασβάν Σούμα ήταν ο σολίστ στο κοντσέρτο για τσέλο σε ρε μίζωνα του Γιώζεφ Χάιντν. Μαζί του ήταν η Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Σάσα Γκέτσελ. Το τελευταίο έργο αυτής της συναυλίας που έγινε στις 16 Απριλίου του 2021 στο Βουκουρέστι και ακούμε στο δεύτερο μέρος του απόψινού μας Νοτούρνο είναι μία από τις διασημότερες συνθέσεις του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, η Συμφωνία αριθμός 6 σε Φα Μίζωνα, έργο 68, γνωστή και ως Ποιμενική, το έργο που αποτυπώνει μουσικά την αρμονική ένωση του ανθρώπου με τον φυσικό του κόσμο.

Αυτή ήταν η συμφωνία αριθμός 6 σε Φα Μίζωνα, έργο 68, η ποιμενική του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σάσα Γκέτσελ, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 16 Απριλίου του 2021 στο Βουκουρέστι. Και εμείς θα ολοκληρώσουμε το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο με την πρώτη συμφωνία σε Σόλε Λάσονα, έργο 13, «Χειμωνιάτικες ονειροφαντασίες» του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, το έργο που ήταν ανέκαθεν η προσωπική αδυναμία του συνθέτη, παρόλο που γνώριζε τις ατέλειές του. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Σινάισκι.

0: Ακούσαμε την πρώτη συμφωνία σε Σόλε Λάσονα, έργο 13, με τίτλο «Χειμωνιάτικες ονειροφαντασίες» του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Σινάισκι. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το τελευταίο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με την παρτίτα σε μη υφεσημίζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμηνεύει το σύνολο πνευστών Festival Winds.

το σύνολο πνευστών Festival Winds ερμήνευσε την Παρτίτα σε μη ύφεση μείζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart. Από ηχογράφηση του 1982 ακούμε τώρα τα ευγενικά και συναισθηματικά βάλς του Maurice Ravel που ερμηνεύει η Βασιλική Ορχήστρα του Concertgebouw του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Bernard Haitink.

Η Βασιλική Ορχήστρα του Κοντσέρχεμπάου του Άμστερνταμ, υπό τη διεύθυνση του Μπέρναρντ Χάιντινγκ, ερμήνευσε τα ευγενικά και συναισθηματικά βάλς του Μωρίς Ραβέλ. Ακολουθεί το κουαρτέτο σε ρε ελάσσονα για δύο φλάουτα και μπάσο κοντίνουο από την αριστουργηματική πρώτη συλλογή της περιβόητης Tafel Musik, μουσικής του τραπεζιού, του γερμανού συνθέτη του 18ου αιώνα Georg Philipp Telemann. Ερμηνεύει το σύνολο Les Ambassadeurs.

Το σύνολο Les Ambassadeurs ερμήνευσε το κουαρτέτο σε ρε ελάσσονα για δύο φλάουτα και μπάσο κοντίνου του Georg Philipp Telemann. Η πιανίστα Σουν Χι Χιάν ακολουθεί και ερμηνεύει την μπαλάντα αριθμός 4 σε φα ελάσσονα έργο 52 του Frédéric Chopin.

ακούσαμε την μπαλάντα αριθμός 4 σε φα ελάσσονα έργο 52 του Φρεντερίκ Σοπέν που ερμήνευσε η πιανίστα Σουν Χι Χιάν από την Κορέα. Powerhouse είναι ο τίτλος της ρούμπας για ορχήστρα που έγραψε το 1993 ο Αυστραλός συνθέτης Γκραάμ Κένε. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Αδελαΐδας υπό τη διεύθυνση του Ντάβιντ Πορσελάιν.

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Αδελαΐδας υπό τη διεύθυνση του David Porcelain ερμήνευσε τη ρούμπα για ορχήστρα με τίτλο Powerhouse του Graham Kenne. Με μια ηχογράφηση του 1987 θα συνεχίσουμε το σημερινό μας νοτούρνο. Ακούμε τέσσερα λίντερ του Richard Strauss που ερμηνεύει η μέτζο σοπράνο Γιάρντ Φαν Νες με τη συνοδεία του πιανίστα Χίραρντ Φαν Μπλέρκ.

Ακούσαμε τέσσερα Lieder του Richard Strauss που ερμήνευσε η μέτζο σοπράνο Gerhard van Ness με τη συνοδεία του πιανίστα Gerard van Blerck. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με τα φανταστικά κομμάτια έργο 73 του Robert Schumann που ερμηνεύει ο Σλοβένος κλαρινετίστας Αλιάς Μπεγκούς και ο Ουκρανός πιανίστας Σβιατοσλάβ Πρεσνιάκοφ.

0: Ακούσαμε τα φανταστικά κομμάτια έργο 73 του Ρόμπερτ Σούμαν που ερμήνευσαν ο κλαρινετίστας Αλιάζ Μπεγκούς και ο πιανίστας Σβιατοσλάβ Πρεσνιάκοφ. Εδώ ολοκληρώθηκε το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Αντώνιο Βιβάλντι θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής σήμερα. Από τη σύνθεση «Κοντσέρτο για δύο μαντολίνα σε σολμίζωνα RV532» θα ακούσουμε το πρώτο μέρος αλέγκρο. Παίζουν η Europa Galante. Ο Φάμπιο Μπιόντι στο βιολί και τη διεύθυνση, Τζοβάνι Σκαραμουτσίνο και Σόνια Μάουρερ στα μαντολίνα.

Θα συνεχίσουμε με ένα κοντσέρτο για βιολί. Μια σύνθεση του Φέλιξ Μέντελσον. Violin Concerto σε μη ελάσσονα, όπου 64. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegretto non troppo, Allegro molto vivace. Παίζει η Gewandhaus Orchestra Leipzig υπό τη διεύθυνση του Kurt Mazur. Σολίστ, ο Maxim Vegerov.

Από τα 5 μινουέτς του Franz Schubert θα ακούσουμε το νούμερο 3, Σερέ Λάσονα. Ερμηνεύουν Γκίντον Κρέμερ, Γκαμπριέλ Λέστερ, Ντιέτμουντ Πόπεν, Ρίτσαρντ Λέστερ και Ένο Σένφ, καθώς και η Chamber Orchestra of Europe.

Romanian Rhapsody νούμερο 1, όπως 11, μια σύνθεση του Γιώργη Ενέσκου. Παίζει η London Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Αντάλ Ντοράτη.

Ντομένικο Σκαρλάτι. Σονάτα σε ρε μίζωνα ΚΚ 214. Διαχειρός Μιχαήλ Πλετνιόβ.

Νικολό Παγκανίνη. Αυτός θα είναι και ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Βάιολιν κοντσέρτο νούμερο 4 σε ρε λάσονα MS60. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Ρόντο Γκαλάντε. Παίζει η Ορκέστρα Del Teatro Carlo Felice di Genova, σολίστ και διεύθυνση ορχήστρας ο Μάσιμο Κουάρτα.

Ο Γκριγόρη Σοκόλοφ ερμηνεύει Ραμό. Σουίτ σε μη ελάσσονα, RCT 2, θα ακούσουμε το 8ο μέρος, Ταμπουρίν.

Από την ταινία «Αποκάλυψη τώρα» θα ακούσουμε το μουσικό θέμα του Richard Wagner «Ride of the Valkyries» WWV-86Β. Παίζει η Συμφωνική της Ραδιοφωνίας της Μόσχας υπό τη διεύθυνση του Ευγένη Τσερκάσοφ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να δώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις διάσπαστες εστίες και τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική. Η καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πέφτει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα και στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολύ βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και έφτασε στον κάμπο των Μεγάρων, δεν είχε όμως τίποτα άλλο να κάψει. Μιλάμε για ολική καταστροφή, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ο υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανόν όπως είπε ακόμη και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας περίπου 1000 στρέμματα δασικής έκτασης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύβη Βολουδάκη. Όπως είπε, αποδίδουν τα μέτρα όπως η αναστολή αιτήσεων ασύλου. Χρειάζεται ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και αντικειμενικά κριτήρια όταν υπάρχει μαζική μεταναστευτική πίεση. Η Υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Επίγεια και αέρα μέσα και μηχανήματα του στρατού των περιφερειών της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Για ολική καταστροφή κάνει λόγο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μία πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κυφσιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και 20 συσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπα ακόμα και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επιλύγει από άγνωστο βλήμα, ανοιχτά το Μαν στα στενά του Ορμούζ. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας δάση περίπου 1.000 στρεμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Να ξεκινήσουμε και εμείς ώρα που είναι τώρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, 9 και 9 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 4 του Αυγούστου του 2026. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας, είμαι η Νίκη Παπαδούλα, καλημέρα σε όλους σας. 92,5-93,9 η συχνότητα στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα. Η εναλλακτική πάντα που σας τη θυμίζω, erteco.gr, με επιλογή πάντα ΕΡΤ Πάτρας. Καλημέρα σε όλους σας, ελπίζω να ξεκίνησε καλά η μέρα σας. Να είστε, αν είστε καθοδόν, να έχετε καλό δρόμο και καλή επιστροφή, επιλέγοντας όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή την ασφάλεια τη δική σας, των δικών σας, αλλά και την αρτιότητα του αυτοκινήτου σας, εφόσον μετακινήσετε οδικώς. Λοιπόν, πολλά και διάφορα έχουμε και σήμερα στην ατζέντα μας. Μια πολύ γρήγορη ματιά θα ρίξω μαζί σας και θα σας πω επιγραμματικά με τι ασχολείται η δισογραφία σήμερα. Βεβαίως, η μάχη με τις φλόγες για πέμπτη ημέρα σε Αττική και Βιωτία και εν αέρια μέσα από το πρωί και πάλι σήμερα στην μάχη αυτή. Ο απολογισμός της στο πέρασμά της από τη Δυτική Αττική είναι πολύ μεγάλος, όπως και στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στην Δυτική Αττική, όπως σας είπα. Τέταρτη ημέρα μάχης για τους πυροσβέστες, έχοντας βαρύ βέβαια και το τίμημα μέχρι στιγμής αυτής της θερινής περίοδου με τους 5 νεκρούς. Επίσης ήθελα να σας πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα δύο ελικόπτερα που είχαμε τη σύγκρουσή τους και τον θάνατο των δύο επιβενόντων, του χειριστή και του συνοδού, στην περίπτωση λοιπόν του Δανού χειριστή που έχασε την ζωή του, αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει ένα θέμα και μια θλίψη γενικότερα και στη Δωρίδα, γιατί ο ίδιος χειριστής βρισκόταν πριν πάει στη Δυτική Αττική και στη Βιωτία και στην περιοχή της Δωρίδας εκεί στη Φωτιά, στο Σκάλωμα, και επιχειρούσε μαζί με συναδέλφους του, και πρέπει να συμπληρώσω εδώ ότι η μητέρα του, η οικογένειά του δηλαδή, κατοικεί μόνιμα τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Αργούλας, εκεί δηλαδή λίγο δίπλα από το σημείο όπου είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά. Συμπληρωματικό ήταν αυτό. Τα ερωτήματα βεβαίως παραμένουν, έτσι, για το τι και το πώς. Έχουμε αυτόν τον πύρινο όλεθρο. Να σας πω ότι σήμερα στις πληγές περιοχές, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των πολιτικών, θα βρεθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Γενικά υπάρχουν κινήσεις, επισκέψεις αλλά και παρεμβάσεις. Χθες είχαμε μια παρέμβαση στο Λέξη Τσίπρα μέσω των κοινωνικών δικτύων γενικότερα, και βουλευτές βεβαίως στην περίπτωση αυτή. Από την άλλη πλευρά και την πλευρά της κυβέρνησης, αυτή τη στιγμή και αυτές οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει σχετικά με τις τελευταίες κινήσεις του Πρωθυπουργού έχουν να κάνουν και με τη μετανάστευση, όπου χρειάζεται, όπως είπε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέα όπλα για να την αντιμετωπίσει και να αντιμετωπίσει, όπως είπε, την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, λέει, με το Ιράν. Το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι αυτό δεν ισχύει. Εμείς μιλάμε, λέει, μόνο με το Ομάν. Τώρα πώς θα γίνουν όλα αυτά, ή βρισκόμαστε σε οριστική λύση ή τα πράγματα θα γίνουν πολύ πολύ δύσκολα, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 12 σήμερα το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο, τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, από ό,τι μαθαίνουμε εδώ, και έρχομαι λίγο τώρα στα δικά μας. Θα ξανεπιστρέψω λίγο αργότερα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα και θέματα που τα θεωρώ πολύ πολύ σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα. Έχουμε λοιπόν σήμερα θερμοκρασία που θα φτάνει το μεσημεράκι στην Πάτρα τους 36 βαθμούς. 3 με 4 μποφόροι άνεμοι. Στο 75% θα φτάσει και η υγρασία. Θα σας θυμίσω εγώ αυτά που μας είπε και χθες ο κ. Θοδωσόπουλος, ο Νίκος. Μας είπε λοιπόν ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουμε μαΐστρο, 2 με 3 μποφόρ, δροσερή δηλαδή η κατάσταση, 34 με 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, μόνο στα ανατολικά και στην περιοχή της Αιγιάλιας θα είναι λίγο πιο αυξημένη, 1 με 2 βαθμούς, αλλά γενικότερα η υψηλότερη θερμοκρασία θα καταγραφεί στις 10 και 11 του μήνα. Εκεί έχουμε 38 και 39 κατά τόπου. Στο δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου θα έχουμε μια διαταραχή κυρίως στις ορεινές περιοχές. Θα τα δούμε βέβαια μέχρι τότε. Έχουμε καιρό. Λοιπόν, περιστατικά όπως η σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα, αλλά και άλλες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές που έχουμε στην περιοχή, την κατάσταση που επικράτησε χθες στην Ηλία και την δυσκολία στην κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό, που αποκαταστάθηκε ευτυχώς λίγο αργότερα, αλλά και τον τραυματισμό ενός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης σε περιοχή της Αμφιλοχίας. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά όλα. Θέλω να δω αν υπάρχει κάτι νεότερο με το θέμα του οδοντοτού. Δεν το ξεχνώ, το έχω ξαναπεί. Αλλά επίσης υπάρχει ένα ζήτημα που παραμένει με το ακτινολογικό του Καραμανδανίου Νοσοκομείου. Έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα και τον προηγούμενο μήνα και πιο πριν από αυτό. Έχει περάσει τόσος καιρός, τουλάχιστον μέχρι χθες δεν υπήρχε κάτι νεότερο. Σήμερα διαβάζω επίσης στον τύπο ότι θα μεταφερθεί νέος ακτινολόγος, για να είμαι πιο σωστή, από το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα για να καλύψει το κενό στο Καραμανδάνιο. Και αυτά είναι ζητήματα που μας αφορούν. Άρα λοιπόν, θα πάμε σε μουσικό θέμα και θα επιστρέψουμε με όλα αυτά.

0: Λοιπόν, να θυμίσω όμως ότι και σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς στην Δυτική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα με βάση το χάρτη που έχουμε κάθε φορά από την πολιτική προστασία, από το Υπουργείο δηλαδή Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είμαστε και σήμερα στο κίτρινο, δηλαδή στην υψηλή κατηγορία κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς που ήμασταν και τις προηγούμενες δύο ημέρες, μην νομίζετε. Έτσι λοιπόν είχαμε και στην ευρύτερη περιοχή, χθες είχαμε στην Ηλία, αλλά είχαμε μετά και την Αιγιάλεια σε άλλες περιοχές, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Παραμένει η κατάσταση επιφυλακής. Είχαμε και συσκέψεις επί συσκέψεων για την καταγραφή των ζημιών. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε χθες στην Αιγιάλεια. Θα καλημερίσουμε τον καλό μας συνάδελφο, τον Νίκο Τιαπρακά, που παρακολούθησε όλες αυτές τις τοποθετήσεις. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκη. Και πραγματικά υπάρχει μια κραυγή αγωνίας από την Αιγιάλεια προς την κεντρική διοίκηση, προκειμένου να αποζημιωθούν όσο δυνατόν πιο γρήγορα οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά στις Νερατζιές, η οποία επεκτάθηκε μέχρι και το Νέο Ειρηναίο, καταστρέφοντας πάρα πολλές καλλιέργειες αλλά και κατοικίες. Στην σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε έδωσαν το παρόν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων των περιοχών που επλήγησαν, όπως επίσης και ο Δήμαρχος Αιγιάλειας, ο οποίος συγκάλεσε και την σύσκεψη ώστε να συντονίσουν τις ενέργειές τους προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό το οποίο βγήκε από την σύσκεψη είναι ότι θα ζητηθεί από την κεντρική διοίκηση οι 7 κοινότητες οι οποίες υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και αυτό γιατί? Γιατί πέρα από τα δύο σπίτια και τις αρκετές αποθήκες οι οποίες παραδόθηκαν στις φλόγες, έχουμε 7.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης που έγιναν στάχτη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει οικονομική καταστροφή για την περιοχή. Σε 20 μέρες θα ξεκινούσε η συγκομιδή της ταφίδας, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι τα 2/3, λένε οι άνθρωποι της παραγωγής, έχουν καεί, έχουν γίνει στάχτη. Το ίδιο και τα ελαιόδοντρα. Χαρακτηριστικά να σου πω ότι στην περιοχή της Αραβωνίτσας 40.000 ρίζες ελιές έχουν καταστραφεί. Υπάρχουν καταστροφές και στα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης της περιοχής. Όπως καταλαβαίνεις, χρειάζονται κονδύλια, χρειάζονται χρήματα προκειμένου αυτά να αποκατασταθούν άμεσα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να συνεχίσουν τη δουλειά τους, να μπορέσουν να ξαναστήσουν τα χωράφια τους, ώστε κάποια στιγμή να αρχίσουν και πάλι να παράγουν.
0: Η αμεσότητα βέβαια στην προκειμένη. Αυτό ακριβώς. Η αμεσότητα σε αυτή την περίπτωση είναι λίγο δύσκολη, όπως επίσης και η χρηματοδότηση, η οποία αναμένοντας την κήρυξη ως έκτακτη ανάγκη σε αυτά των 7 κοινοτήτων, όπως μου είπες, η αποζημίωση των πληγέντων φαντάζομαι θα προχωρήσει πιο γρήγορα.
1: Εννοείται. Αυτό είναι ο σκοπός, ο βασικός σκοπός, προκειμένου να αποζημιωθούν οι πληγέντες. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να έρθουν άμεσα τα κλιμάκια των ελεγκτών, προκειμένου να κάνουν την αποτίμηση της ζημιάς που έχουν υποστεί οι αγρότες, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της αποζημίωσης. Βέβαια, δυστυχώς, στο παρελθόν έχουμε δει σε ανάλογες περιπτώσεις τα αντανακλαστικά να μην είδαν τόσο γρήγορα και άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και από τις περσινές πυρκαγιές που είχαν πληγεί από τις καταστροφές αυτές, ακόμα και εδώ στην περιοχή της Πάτρας, δεν έχουν αποζημιωθεί.
0: Γι' αυτό έθεσα το θέμα της αμεσότητας. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι να συμπληρώσω εγώ όσον αφορά και την άλλη περιοχή που επλήγει το προηγούμενο διάστημα, στην περιοχή της Δωρίδας, στο Δήμο Δωρίδας. Είναι νομός Φωκίδας, Δήμος Δωρίδας. Εκεί είχαμε μια σύσκεψη επίσης χθες για τις συνέπειες από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την ευρύτερη περιοχή. Και μάλιστα έγινε παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, του Κώστα του Κατσαφάδου. Έγινε στο Δημαρχείο της Δωρίδας χθες το πρωί. Και μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, πραγματοποιήθηκε και αυτοψία από τον Υφυπουργό στις πυρόπληκτες περιοχές και διαπίστωσε εκεί την έκταση των ζημιών. Ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Δωρίδας, τον κ. Γιαννόπουλο, με τον οποίο μιλήσαμε χθες, θα θυμάστε, επίσης την Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, αλλά και τον Διοικητή Περιοριστικών Υπηρεσιών του Νομού για τις ανάγκες της περιοχής. Στη σύσκεψη, επίσης, πρέπει να σας πω ότι ήταν παρόν από την αρχή ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και βεβαίως βουλευτής του Νομού Φωκίδας, ο κ. Μπούγας, η Αντιπεριφερειάρχη, που σας είπα, η κ. Πέγκη Αραβαντινού, ο Δήμαρχος και άλλοι εκπρόσωποι του Δήμου. και διοικητές των περιοριστικών υπηρεσιών. Η περιοχή αυτή περιοριστικά καλύπτεται από το τμήμα της Ναυπακτίας, πρέπει να σας πω, και υπηρεσία και παράγοντες. Το θέμα είναι ότι και στην περιοχή του Δήμου Δωρίδας έχει ζητηθεί από τον Δήμαρχο και από το Δήμο εκεί να κηρυχθεί η περιοχή που έχει πληγεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θα σας θυμίσω ότι στην περιοχή της Δωρίδας έχουμε 7 κατοικίες στην κοινότητα Κλίμα που έχουν πληγεί, 8 αποθήκες, μία κτηνοτροφική μονάδα και ακόμη δεν έχει γίνει η απογραφή για το να ξέρουμε τι έκταση καλλιεργιών έχει καταστραφεί, θερμοκηπίων, ελαιοδέντρων κλπ. Χθες μας είπε ο Δήμαρχος εδώ στην εκπομπή ότι θα πήγαιναν τα κλιμάκια ήδη άμεσα και του ΕΛΓΑ αλλά και των υπολείπων υπηρεσιών του Υπουργείου για να κάνουν αυτή την καταγραφή. Θα το παρακολουθούμε. Ξέρετε, επειδή έχει τύχει και άλλες φορές να έχουμε πυρκαγιές γενικότερα και επειδή όπως ακούστε και λίγο πριν και το συνάδελφο που είπε ότι από πέρσι, από τις προηγούμενες πυρκαγιές δεν έχουν αποκατασταθεί, δεν έχουν αποζημιωθεί όλα όπως θα έπρεπε, οπότε λοιπόν κρατάμε ένα μικρό καλαθάκι γιατί είναι και η περίοδος του κερασιού και όπου ακούς πολλά λέει κρατάς λίγα, έτσι και εμείς θα κάνουμε. Λοιπόν, επιστρέφω.

Λοιπόν, και όπως συνηθίζουμε σε αυτή την εκπομπή, να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα, να κάνουμε την πρώτη ανάγνωση της ημέρας, να δούμε πώς αποτυπώνονται τα θέματα της δημοσιογραφίας και αυτά που μας απασχολούν στις πρώτες σελίδες των δικών μας τοπικών περιφερειακών εφημερίδων. Λοιπόν, η πρωινή γνώμη με ένα φωτογραφικό υλικό στην πρώτη σελίδα και με τον τίτλο «Χωρίς ανάσα». Γράφει συγκεκριμένα, αλλεπάλληλες πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα δοκιμάζουν και φέτος τις αντοχές όλων. Μετά την Αιγιάλια, το Φλόκα, το Κουνουπέλ και το Ξηρόμερο, συναγερμό σήμανε χθες το Τραγανό, όπου έκλεισε και η πατρόν πύργου για περίπου 2 ώρες, αλλά και στη Λαμπία είχαμε πυρκαγιά. Σε κατάσταση διαρκούς επιφυλακής δυνάμεις ασφαλείας, με την περιοχή να αποδεικνύει και πάλι ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πύρινης μάχης κάθε καλοκαίρι. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι ακόμα, έτσι. Και είναι η περίοδος όπου οι αστάθειες, οι καιρικές, δηλαδή και οι άνεμοι γενικότερα, αλλά έχουμε και το δεύτερο δεκαήμερο, από ό,τι ξέρουμε, θα έχουμε και αναταραχές, δηλαδή θα έχουμε και βροχές και μπόρες στα ορεινά. Λοιπόν, συνεχίζω με την ανάγνωσή μου στην πρωινή γνώμη. Εφιάλτης για 75χρονο στα Βραχνέικα, γράφει η εφημερίδα. 4 κουκουλοφόροι μπήκαν στο σπίτι και τον χτυπούσαν για να τον ληστέψουν. Η εκδρομή μετατράπηκε σε τραγωδία. Θρυνό στην Αμαλιάδα για 32χρονο που πέθανε μετά από βουτιά σε ρέμα στον Όλυμπο. Να πω εδώ συμπληρώνοντας ότι είναι αυτές οι καλοκαιρινές εξορμήσεις που συνήθως οδηγούν και στα βουνά, σε πάρα πολύ όμορφα μέρη, σε χαράδρες, σε ποτάμια που καταλήγουν σε καταράκτες. Εκεί λοιπόν θέλει πολύ ιδιαίτερη προσοχή. Στην προκειμένη περίπτωση, ο άτυχος 32χρονος φέρεται μέχρι στιγμής να υπέστη ανακοπή, πιθανότατα από το θερμικό σοκ κατά την πτώση του στο νερό. Συνεχίζω να διαβάζω την πρωινή γνώμη. Ένας ακόμη εμπρισμός σε όχημα στην Πάτρα, άγνωστος πυρπόλης όχημα νεαρής γυναίκας, σταθμευμένος στη Μεζόνος και Ιεροθέου. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα εδώ με τους εμπρισμούς στην Πάτρα τους τελευταίους μήνες. Και από ό,τι γνωρίζω, η ασφάλεια πατρών εξετάζει και ερευνά όλο το θέμα και όλο το σκηνικό. Εξού και είχαμε και μία, θυμάστε, πριν από λίγες ημέρες, μία σύλληψη. Συνεχίζω. Ξεκινάει η επιχείρηση καταγραφής των ζημιών. Την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά ο Δήμος Αιγιαλίας. Θα βάλω μια παρένθεση εδώ. Ακούσαμε πριν και τον συνάδελφο. Η Αιγιάλια ζητά στις κοινότητες που επλήγησαν να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμος Δωρίδας ζητά επίσης το ίδιο για τις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Αντίστοιχες κινήσεις πρέπει να σας πω ότι γίνονται από όλους τους Δήμους σε κάθε περιοχή που έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς. Και αναρωτιέμαι, γιατί θα πρέπει να υποβάλει αίτημα ο εκάστοτε Δήμος στην περίπτωση αυτή, αφού η καταγραφή των πυρκαγιών μάλλον και των καταστροφών γίνονται και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Όταν λοιπόν η πολιτεία έχει στα χέρια της αυτά τα στοιχεία, μπορεί από μόνη της, χωρίς να χρειαστεί αίτημα και μέρες επί ημερών, να προχωρά στην κήρυξη έκτακτης ανάγκης αυτών των περιοχών. Εύκολο δεν είναι? Εύκολο θα ήταν. Κλείνω την παράθεση μου. Συνεχίζω να διαβάζω. Δραματικές ώρες στη Δυτική Αττική, εκενώσεις δεκάδων οικισμών, οι φλόγες μπαίνουν μέσα στα σπίτια. Στο στόχαστρο ένας κτηνοτρόφος, για τη φωτιά στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, ένα ανθρώπινο χέρι βλέπουν και στις νερατζιές. Ξεκίνησε η επιχείρηση μείωση τιμών, οι εταιρείες καταθέτουν τις προτάσεις τους για τα προϊόντα που θα φτηνιούν από 31 Αυγούστου. Είπα κι εγώ, γιατί λέει, ξεκίνησε η επιχείρηση, δεν έχω δει κάτι να φτηνένει, έτσι, να είμαστε και σοβαροί όταν λέμε κάτι. Πελοπόννησος. Πρώτο σελίδο σήμερα. Πυροπροστασία με μεγάλα κενά. Αχαΐα, 113 πυρκαγιές μέσα στο 2026. Μηδέν ελεγχή σε 4 δήμους. Έρευνα για εμπρισμούς σε Αιγιάλια και Φλόκα. Μάλιστα. Παρά λοιπόν την αύξηση, γράφει η εφημερίδα, και οφείλω να το πω κι εγώ, κατά 26% των κρατικών κονδυλίων για την πυροπροστασία στους 5 δήμους της Αχαΐας, τα στοιχεία λοιπόν αποκαλύπτουν σοβαρές αδυναμίες στους ελέγχους και στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης, με κενά στην αντιπυρική προστασία του νομού. Μάλιστα. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος, επίσης ένα άλλο θέμα για το οποίο διαπιστώνω εδώ και καιρό μεγάλη ταλαιπωρία. Μαζική προσέλευση στο αστυνομικό τμήμα της Γούναρη, αρνητές ταυτοτήτων οι περισσότεροι, 3.000 διαβατήρια σε ένα μήνα. Είναι αυτό που συμβαίνει και θα το έχετε δει και σε άλλες περιοχές πιθανότατα με τις ουρές των πολιτών έξω από αστυνομικά τμήματα προκειμένου να εκδώσουν διαβατήρια. Κυρίως είναι αρνητές ταυτοτήτων, δεν θέλουν να εκδώσουν τις καινούργιες ταυτότητες και για να μπορούν να κινηθούν, να ταξιδέψουν ή οτιδήποτε άλλο, προτιμούν να εκδώσουν διαβατήριο. Έτσι λοιπόν, σπέβδουν κατά δεκάδες, ίσως και περισσότεροι για να είμαι ακριβής, για να εκδώσουν το διαβατήριό τους. Αντίστοιχη λοιπόν και η προσέλευση στη Γούναρη, στο αστυνομικό τμήμα της Γούναρης στην Πάτρα.
Η κοινωνία ζητά αξιοπιστία και έργο. Το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου βουλευτή. Προτεραιότητα σε θέματα που αφορούν στην υγεία, την οικονομία και την ασφάλεια ζητούν από τους βουλευτές οι πολίτες της Αχαΐας, σύμφωνα με έρευνα της Data Consultants που καταγράφει το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου. Μάλιστα. Υπάρχει ιδανικός υποψήφιος? Ερώτημα. Να συνεχίσω εγώ. Γιώργος Μαγιάκης, νέος πρόεδρος στο Καρναβάλι. Ο οργανισμός διοργάνωσης του Πατρινού Καρναβαλιού έχει από χθες νέο επικεφαλής. Καλή θητεία θα το ευχηθούμε. Πάντα επιτυχίες. Άραξος με θετική δυναμική σεζόν. Θετικό πρόσημο στον Άραξο που το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου αφήχθησαν 26.245 επιβάτες. Παρά τις απώλειες που είχαμε από το Ισραήλ, εδώ πρέπει να πω. Θέμης Προδρομάκης, τίμησαν τον Αιγιώτη επιστήμονα. Ο κάτοχος της Βασιλικής Έδρας Μηχανικής του Εδιμβούργου τιμήθηκε από το Δήμο Αιγιαλίας. Καλό είναι και αυτό. Για να δω λοιπόν και τις υπόλοιπες εφημερίδες. Στο Σύμβουλο Επιχειρήσεων διαβάζω το τελευταίο της Φύλο. Αραβωνίτσα, το πρώτο μεγάλο crash test της αντιπυρικής περιόδου από τα θέματα της. Πύρινη δοκιμασία σε Φωκίδα και Κεφαλονιά, εκενώσεις, ζημιές και μεγάλη κινητοποίηση. Οι πυρκαγιές αλλάζουν τον οικονομικό λογαριασμό, γράφει η εφημερίδα Σύμβουλος. Και Αιγιάλια, βαριές οι πρώτες απώλειες στην αγροτική οικονομία. Επίσης, στην ίδια εφημερίδα, στα επιχειρηματικά της Νέα, στο Επιμελητήριο Αχαΐας έως τις 14 Αυγούστου, οι δηλώσεις ζημιών για τους πληγέντες παραγωγούς της Αιγιάλιας. Σημαντικότατο και αυτό. Και να ολοκληρώσω με το τελευταίο τεύχος από την εφημερίδα Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας. Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Καταραίει λόγω υποστελέχωσης, καταγγελούν οι εργαζόμενοι. Ένα μεγάλο θέμα. Η αδεδία του Λοακαρνανίας καλεί όλους για συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και κεντρικό θέμα της εφημερίδας έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Καμπανάκι εκπαιδευτικών για τα κενά στην Ατολόα Καρνανία. Οι 5.487 διορισμοί δεν επαρκούν, εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας στην Ατολόα Καρνανία. Απάτη μαμούθ στο Μεσολόγγι, γράφει η εφημερίδα, παρέδωσε χρυσαφικά αξίας 100.000 ευρώ, θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εξαπατήθηκε από επιτίδιους. Να σας πω βέβαια τώρα, μιας και το είδα αυτό, στην τελευταία παρένθεση ανοίγω, έτσι έχετε καταλάβει φαντάζομαι τώρα πια, ότι συνέχως ανοίγω παρενθέσεις. Στην τελευταία ενημέρωση που έχω από την αστυνομική διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, υπάρχει μια σύλληψη μεταξύ αυτών, μια εξιχνίαση και σύλληψη ταυτόχρονα. Λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση που έχω, εξιχνιάστηκε μια απάτη που είχε διαπραχθεί από μέλους εγκληματικής οργάνωσης. Ήταν η περίπτωση όπου ο άνδρας που συνελήφθη είχε αποσπάσει από την ηλικιωμένη κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ στο Μεσολόγγι. Αυτό που σας είπα, που έπεισαν την συγκεκριμένη γυναίκα. Συνολικά, πάντως, εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις απατών σε βάρος πολιτών. Και να σας πω συγκεκριμένα, αυτή η περίπτωση απάτης στο Μεσολόγγι έγινε τον προηγούμενο μήνα, όπου ένας άγνωστος άνδρας, αυτός που συνελήφθη τελικά, επικοινώνησε με ηλικιωμένη γυναίκα, της είπε ότι είναι ο λογιστής της και της είπε διάφορα, καταλαβαίνετε, περί δορυφόρων κλπ. Κλπ. Για τα κοσμήματα και τα χρήματά της. Την έπεισε να πάρει το αυτοκίνητό της και να πάει στο Μεσολόγγι, γιατί ήταν λίγο έξω το Μεσολόγγι η γυναίκα αυτή, και έξω από μια επιχείρηση και να παραδώσει στον άνθρωπο αυτό που συνελήφθη τελικά ένα κουτί που είχε κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Επίσης, από τη στιγμή που συνελήφθη, ταυτοποιήθηκε και η συμμετοχή του και σε άλλες περιπτώσεις και ένας ακόμη άνθρωπος που έχει ταυτοποιηθεί ως εισπράκτορας που παραλαμβάνει τα κοσμήματα ο συγκεκριμένος. Το τελευταίο δεκαήμερο λοιπόν φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία ο συλληφθής μαζί με αγνώστους ακόμη συνεργούς να είχαν στήσει μια ομάδα εγκληματική με τουλάχιστον 6 απάτες. 4 τις είχαν ολοκληρώσει, 2 προσπάθησαν να το κάνουν στην περιοχή της Αιγιάλιας. Αυτό που έκαναν, ξαναλέω για μία ακόμη φορά, και φυστώ την προσοχή και των φίλων που είναι σε μια ηλικία που δεν έχουν τη δυνατότητα της ψηφιακής μετάβασης τόσο πολύ εύκολα ή που είναι πιο εύκολοι στο να εξαπατηθούν λόγω της ενσυναίσθησης και της ευαισθησίας τους, αλλά και τους ανθρώπους που είναι δίπλα τους ή κοντά τους. Καλούν λοιπόν ηλικιωμένα άτομα, προσποιούνται είτε λογιστές ή οτιδήποτε άλλο, και τους ζητούν να βγάλουν από το σπίτι χρήματα, κοσμήματα, τι μαλφή, για να τα καταγράψει δήθεν ένας δορυφόρος. Έχετε λοιπόν το νου σας. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν συνελήφθη. Κλείνω την εφημερίδα Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας και προχωρώ σε μουσικό θέμα.

Λοιπόν, να επιστρέψαμε εδώ για να δούμε και τα υπόλοιπα της δισογραφίας και την επικαιρότητα που μας ενδιαφέρει. Και μιας και μιλούσαμε για τις πυρκαγιές, να συμπληρώσουμε και ένα θέμα που έχει άμεση σχέση με αυτό ακριβώς. Μάθαμε κατόπιν βέβαια, γιατί νομίζω ότι εκείνη την ημέρα δεν δημοσιοποιήθηκε το περιστατικό. Την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, πριν από κάποιες μέρες ουσιαστικά, είχαμε φωτιά και σε περιοχή της Αμφιλοχίας, λοιπόν. Εκεί βρισκόταν στην διάρκεια της πυρόσβεσης και ένας 42χρονος πυροσβέστης, ο οποίος, ενώ επιχειρούσε μαζί με τους συναδέλφους του για την κατάσβεση της φωτιάς, ένα καλώδιο ηλεκτροδότησης αποκολλήθηκε από μια κολόνα της ΔΕΗ, θα πω εγώ για να κατανοούμε τι λέμε, του ΔΕΔΕΑ τέλος πάντων, και με αποτέλεσμα να καταστραφούν οι σύνδεσμοι στήριξης, γιατί είχε πυκνή βλάστηση δίπλα στην κολόνα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, και οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν ακριβώς αυτό, προκειμένου το καλώδιο να αποκολληθεί από την κολόνα. Έτσι λοιπόν, την ώρα που ο πυροσβέστης προσπαθούσε να κατασβέσει τη φωτιά, η επαφή του με το πεσμένο καλώδιο προκάλεσε ηλεκτροπληξία. Χτυπήθηκε ουσιαστικά δηλαδή από το ηλεκτρικό ρεύμα, έχασε τις αισθήσεις του για λίγο. Δεν μπορούσε όμως να απομακρυνθεί όταν συνήρθε από το σημείο, γιατί είχε δεχθεί ισχυρό ηλεκτρικό πλήγμα. Μιλάμε τώρα για πιθανότατα για τάσεις πολύ πολύ πιο υψηλές από αυτές που ξέρουμε στα σπίτια. Περίπου λίγο αργότερα, 5 λεπτά αργότερα, εντοπίστηκε από τον διοικητή του που τον αναζητούσε. Και αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πρώτα στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και μετά στο Γενικό Νοσοκομείο. Νοσηλεύθηκε εκεί για προληπτικούς λόγους και όταν κρίθηκε από τους γιατρούς ότι μπορεί να λάβει εκστήριο, το έλαβε και έφυγε από το νοσοκομείο. Γιατί το επισημαίνω αυτό? Γιατί πέρα από τα περιστατικά, δυστυχώς τα τραγικά που μαθαίνουμε, τους 5 νεκρούς που έχουμε ήδη, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και αρκετά ακόμη περιστατικά, ευτυχώς, τραυματισμών που δεν έχουν άσχημη κατάληξη, που έχουν και το στάδιο της αποκατάστασης. Και δεν είναι το μοναδικό αυτό που σας είπα. Στην Αμφιλοχία προφανώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτό, γιατί δεν μπορούμε να είναι το μοναδικό αυτό που σας είπα. Στην Αμφιλοχία προφανώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτό.

Οπότε όταν δείτε κάτι μικρό, μεγαλύτερο, ό,τι και αν είναι αυτό, επικοινωνείτε με τις αρχές πολύ πιο εύκολα στο 199, προκειμένου να μπορέσετε να ειδοποιήσετε και να γίνει η άμεση η κατάσβεση της φωτιάς, γιατί η φωτιά σβήνει και κρατείται στα αρχικά της στάδια. Δυστυχώς χθες είχαμε και έναν πνιγμό ακόμη. Μία 64χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις χθες από τη λιμενική αρχή της περιοχής στην παραλία Χιλιαδού του Δήμου Δωρίδας. Την σπαρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, υπάρχουν και ναυαγοσώστες στην παραλία. Κατόπιν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Ναυπάκτου. Δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Πρόκειται για μια 64χρονη λουόμενη στην παραλία Χιλιαδού. Και εκεί θα εφιστήσω για μια ακόμη φορά και την προσοχή σας για τους ανθρώπους που τυχόν έχουν προβλήματα υγείας, για λίγο μεγαλύτερους. Εννοείται ότι δεν μπαίνουμε στο νερό αν δεν αισθανόμαστε καλά, αν αισθανόμαστε το στομαχάκι μας λίγο περισσότερο γεμάτο από ό,τι πρέπει. Όλα αυτά τα ξέρουμε και προσέχουμε κυρίως μικρά παιδιά και ηλικιωμένους. Επιστρέφω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, τις φωτιές παρακολουθούμε. Είπαμε και λίγο πριν ότι είναι 5ο-24ωρο στην Δυτική Αττική. Είναι κάπως καλύτερη κατάσταση, αλλά δεν μπορεί όμως κανείς να δηλώσει ότι έχει φυσικάσει επί τούτου. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω σε μια άλλη περιοχή και για τα λίγο πολύ γνωστά μας, έτσι. Όχι να μην λένε ότι ξεχνώ. Οπότε θα σας πάω στα Καλάβρετα και θα καλημερίσω τον καλό συνάδελφο τον Νίκο τον Κυριαζή από το Καλάβρετα News. Νίκο, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, με την επιστροφή μου, ξέρεις, σκέφτηκα τι έγινε με τον Οδοντωτό. Κοίταξα από εδώ, κοίταξα τις ανακοινώσεις μου. Δεν είδα κάτι καινούριο, Νίκο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τι έγινε?
1: Κάτι καινούριο, όπως το...
0: Αγρανάπαυση. Αγρανάπαυση.
1: Είναι σε στάδιο θερινής ραστόνησης.
0: Να.
1: Υπάρχει μία κινητικότητα με αργά βήματα. Πιστεύουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε την... ανακοίνωση τουλάχιστον της προσυμβατικής σύμβασης με το ΤΕΕ.
0: Ξέρεις γιατί περίμενα να είναι πιο γρήγορα οι κινήσεις. Τώρα

0: Με πολύ πολύ αργά. Είχα διαπιστώσει μια δυναμική κινητικότητα επί τούτου. Ναι, είχα διαπιστώσει προμηνώς.
1: Εκεί κάπου έκανε κοιλιά. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Έχει καθυστερήσει, αλλά περιμένουμε οι πληροφορίες. Μάλιστα χθες που μιλούσα, δείχνει ότι τις επόμενες μέρες θα οριστικοποιηθεί το αυτό. Να δούμε.
0: Ναι, πιο πολύ.
1: Από εκεί θα προκύψει και το χρονοδιάγραμμα.
0: Σωστά. Νίκο, πιο πολύ ήθελα να μιλήσω μαζί σου για να μου πεις πώς είναι η κατάσταση γενικότερα εκεί. Τώρα που δεν υφίσταται ο δοντοτός και έχει περάσει και τουλάχιστον 1,5 μήνας καλοκαιριού, που συνήθως η περιοχή είχε κίνηση, είχε κόσμο, έστω και έτσι. Πώς είναι η κατάσταση τώρα, αυτό το καλοκαίρι?
1: Ήταν εμφανέστατο η πτώση της κίνησης. Τώρα έχουμε την αυγουστιάτικη κίνηση, την παραδοσιακή των ετεροδυνατών κυρίως, που έρχονται στα χωριά και στα καλάβρητα έτσι για λίγες μέρες, άλλος για μια εβδομάδα, άλλος για λιγότερο, περισσότερο. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η κινητικότητα, η καθιερωμένη των ετεροδημοτών. Για όλο το υπόλοιπο διάστημα η πτώση ήταν πολύ μεγάλη. Φαινόταν καθημερινά και τα νούμερα το δείχνουν.
0: Ήταν και πριν το καλοκαίρι, φαντάζομαι θα χειροτέρεψε μετά.
1: Βέβαια, και φαίνεται, γιατί είναι μια περίοδος που ούτως ή άλλως στα Καλάβρητα είναι νεκρή.
0: Τώρα είναι χειρότερη.
1: Τώρα φαινόταν πάρα πολύ. Το καταλαβαίναμε όλοι μας όσοι ζούμε εδώ. Ήταν μια άδεια πόλη.
0: Οπότε περιμένουμε εν αναμονή, μήπως μέσω θέρους ανακοινωθεί κάτι και κινηθεί κάτι, προχωρήσει λίγο περισσότερο. Γενικά να δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Και είδα ότι έγινε και παρουσίαση βιβλίου αντίστοιχης αναφοράς για τον οδοντοτό πρόσφατα. Δεν το έχω διαβάσει, πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Είναι ωραίο γενικά, η κυρία Ευσταθίου γράφει έτσι, με γλαφυρό ύφος αποτυπώνει και την πραγματικότητα αλλά και την μυθοπλασία μέσα όλο αυτό. Και ήταν μια εμβληματική παρουσίαση πάνω στις εγκαταλελειμμένες γραμμές, πορταριασμένες γραμμές. Ήταν μια, έτσι θα λέγαμε, πολιτιστική διαμαρτυρία εντός αγωγικών.
0: Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος του βιβλίου της κυρίας Ευσταθίου, «Ο δοντοτός, μια ιστορία σαν παραμύθι». Πώς θα μπορούσε όλος αυτός ο τίτλος να έρθει και να αποτυπωθεί στο σήμερα, έτσι? Ήταν πάρα πολύ ωραίο και θεωρώ ότι ήταν και με πολύ πολύ σωστό και στοχευμένο συμβολισμό αυτή η εκδήλωση.
1: Γι' αυτό έγινε και η επιλογή εκεί, έτσι, για να περάσει ορισμένα μηνύματα.
0: Έτσι, ελπίζω τα μηνύματα να φτάσουν εκεί που πρέπει. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε ενοχλώ συχνά πυκνά για να μαθαίνω τα νέα του οδοντοτού.
1: Χαρά μου
0: να... Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, δεν το ξεχνούμε, ένα θέμα οδοντοτός δεν κλείνει, έχει περάσει τόσο καιρός. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, κάτι γινόταν, κάτι γίνεται. Τέλος πάντων, έστω και εν μέσω θέρους να προχωρήσει αυτή η ιστορία, να δούμε τι θα γίνει. Ένα άλλο μεγάλο θέμα θέλω να σας πω, που θα το δούμε σταδιακά. Τώρα μες τον Αύγουστο δεν ξέρω αν θα είναι εφικτό, αλλά σίγουρα θα μας απασχολήσει γενικότερα. Έχει να κάνει με το νομοσχέδιο που πέρασε, με την πλειοψηφία πάντα, σχετικά με την ίδρυυση, με το νερό για τις δημοτικές επιχειρήσεις. Υπάρχει ζήτημα εκεί, το θέτουν και στις ανακοινώσεις τους οι οργανώσεις, μάλλον οι ενώσεις και οι σύλλογοι των εργαζομένων γενικότερα, αλλά και η αντιπολίτευση, το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού, όπως το θέτουν οι ίδιοι βέβαια. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και από ό,τι μαθαίνω είναι στα κάγκελα, μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, θα τη βάλω στα εισαγωγικά. Οι εκπρόσωποι στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, δηλαδή οι δήμαρχοι της χώρας, εκεί, γιατί υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αυτάρκειά τους, την επάρκειά τους και τη βιωσιμότητά τους, όταν δηλαδή τίθεται ένα θέμα σχετικά με το νερό. Υπάρχει και το άλλο ζήτημα με τις πολεοδομίες, δηλαδή τεχνικές υπηρεσίες κλπ. Και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στο κτηματολόγιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί οι Δήμοι το έχουν πάρει πατριωτικά το ζήτημα και φαίνεται ότι θα έχουμε το επόμενο διάστημα, εν ώψη και διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως καταλαβαίνετε, παρεμβάσεις σε αυτό το θέμα. Εμείς θα τις παρακολουθήσουμε όλες αυτές και θα σας ενημερώσουμε.

Λοιπόν, και θα σας αποχαιρετήσω δίνοντάς σας μια γενικότερη εικόνα από την δισογραφία και φυσικά σε αυτή την περίπτωση που θα σπεύσω earthnews.gr όπως κάνουμε πάντα, να δούμε και την ιστοσελίδα μας σήμερα στα κεντρικότερα θέματα της. Η φωτιά στην Δυτική Αττική είναι το πρώτο της θέμα. Ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα. Μάχη με διάσπαρτες αιστείες και αναζωπηρώσεις για τη βιωτεία πάντα. Ο κ. Αρτοπιός, μιλώντας στο earthnews.gr, όπως είπε, η πυρκαγιά δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα και στόχος είναι να παραμείνει εντός περιμέτρου. Δηλαδή να την εγκλωβίσουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ένα άλλο επίσης θέμα που διαβάζω σήμερα στο πρωτοσέλιδο του Earth News είναι η δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου της. Η ελληνική αστυνομία κινείται πλέον σε επίπεδο κορυφαίων ευρωπαϊκών υπηρεσιών, αναφέρουν οι σχολιαστές του θέματος. Συνεδριάζουν εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση στη Θέουτα. Θα επιχειρήσουν να βγάλουν τα πρώτα τους συμπεράσματα μετά την μαζική, όπως θα είδατε κι εσείς, είσοδο μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική. Τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Λοιπόν, να δω επίσης την πρώτη σελίδα από το earthnews.gr σε κάποια άλλα του θέματα. Φωτιά στην Αττική, 700.000 στρέμματα, στάκτη μέσα σε 9 χρόνια και είναι στοιχεία που δίνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για την Αττική μόνο, ξαναλέω και πάλι. Σφοδρή ουκρανική επίθεση στη Ρωσία έχουμε επίσης με νεκρούς, τραυματίες και ζημιές. Στη Νότια Κορέα, 16 νεκροί από τον ακραίο καύσωνα. Εκεί ο υδράργυρος άγγιξε τους 42,5 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Φανταστείτε πώς είναι η κατάσταση. Οι πυρκαγιές αφήνουν μακροχρόνιο αποτύπωμα σε οικοσυστήματα και ανθρώπινη υγεία, λέει ο κύριος Σαριγιάννης, ο αντίστοιχος καθηγητής, μιλώντας στο Earth News. Αυτό να το θυμόμαστε και να το επισημαίνουμε ούτως ή άλλως. Μικρή άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μέσω εξελίξεων στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Τα έχουμε δει, τα παρακολουθούμε. Να ρίξω μια ματιά πολύ σύντομα και στην περιφέρεια ως οφείλω. Στην Πάτρα, η Γιάλια έτοιμα για κήρυξη 7 κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ζητήθηκε λοιπόν από τον Δήμαρχο Αιγελίας, μας τα απελήγουν νωρίτερα ο συνάδελφος ο Νίκος Χιαπρακάς. Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές. Αυτοψίες σε 6 δήμους. Μιλούμε πάντα για την ίδια περιοχή. Για να ρίξω μια ματιά και στο γειτονικό μας πύργο. Κατσαφάδος από Φωκίδα, αρχές Σεπτέμβρη οι αιτήσεις για τις κατοικίες με αποζημίωση στο 100%. Σας είπα νωρίτερα για την επίσκεψη του κ. Κατσαφάδου και τη σύσκεψη που είναι εκεί παρουσία και του υφυπουργού του κ. Μπούγα. Άγνωστοι βανδάλισαν μηχανισμό πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην παραλία της Κυλλίνης. Εδώ θα μου πείτε άγνωστοι. Βανδάλισαν και αφαίρεσαν ό,τι βρήκαν, ό,τι μπορούσαν δηλαδή, από το οχήματο των πυροσβεστών που επιχειρούσαν στην φωτιά της Αττικής. Είχαν αφήσει τα οχήματά τους σε ένα χώρο πάρκινγκ, εκεί που βρήκαν, μέχρι και τα λάστιχα τους πήραν. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής επιρκαγιάς στο Τραγανό ποινίο, όπως τα λέγαμε λίγο πριν, και αντιπλημμυρικά έργα 3,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πυρόπληκτες περιοχές της Ηλίας, γράφει το earthnews.gr και ο πύργος σήμερα, μετά την σύμβαση που υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη. Είναι υποδομές για τις πυρκαγιές τις περσινές. Αφορούν επίσης και τον καθαρισμό του ποταμού Ενιπέα και άλλων υδατορεμάτων. Αυτό είναι η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φυσικές Καταστροφές. Δυστυχώς θα χρειαστούν πολύ περισσότερα για να καλύψουν όλες τις ανάγκες επί των φυσικών καταστροφών στη Δυτική Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Πρώτα Θεός και Παναγιά, να μας όλοι μας καλά. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πατράς. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία. Μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες δίνουν επίγειες και αέριες δυνάμεις σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Για ολική καταστροφή έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν αγρικοί, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργό λίγες ώρες πριν από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύβη Βολουδάκη. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση. Άρα λοιπόν, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, τόνισε η υφυπουργός. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Αναφερόμενοι στο σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου, που από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, είπε ότι αποδίδει στην πράξη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο του στενό του Ορμούζ. Φορτηγό όπλιο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε αποθήκες ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Πάμε, Ειρήνη. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Δήμητρα Ναργύρου. Σας καλημερίζω στη δική μας συντροφιά εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία της Πάτρας, στο Ρίο. Πάμε να ξεκινήσουμε μέχρι τις 11 που θα σας κρατήσουμε συντροφιά, μια εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένη σε δύο τρένα. Το ένα συμβολίζει το μέλλον των υποδομών της χώρας. Το άλλο κουβαλά 130 χρόνια ιστορίας. Πώς θα συνδυάζουμε, θα το δείτε. Και τα δύο έχουν κάτι κοινό. Οι πολίτες περιμένουν απαντήσεις και έργα. Γι' αυτό λοιπόν θα το δέσουμε. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ και την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που είναι στην τηλεφωνική υποστήριξη και όχι μόνο, αλλά και τον Γιώργο τον Κυριαζή για την πολύ ωραία μουσική που ακούμε. Πάμε λοιπόν δυνατά και σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα με έτσι ωραία μουσική. Να ξεκινήσω με το σιδηροδρομικό έργο στην Αχαΐα που παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά ζητήματα της περιοχής. Η ένταξη του τμήματος Κιάτο Ροδοδάφνη στο νέο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης μέχρι το 2030 επαναφέρει στο προσκήνιο όχι μόνο το χρονοδιάγραμμα του έργου, αλλά και το μεγάλο ερώτημα για το πώς τελικά θα φτάσει το τρένο στην Πάτρα. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Πατραίων εξακολουθεί να διεκδικεί την πλήρη υπογειοποίηση της γραμμής, θεωρώντας ότι μόνο έτσι η πόλη θα επανενωθεί με το θαλάσσιο μέτωπό της. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν τεχνικές και χρηματοδοτικές επιφυλάξεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει συγκεκριμένους περιορισμούς. Πού βρίσκεται λοιπόν σήμερα το έργο? Υπάρχει λύση που να μπορεί να προχωρήσει ή κινδυνεύουμε να παραμείνουμε για χρόνια ακόμα στις διαβουλεύσεις? Για τον λόγο αυτό δεν κάλεσα τυχαία έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τις υποδομές, ασχολείται με το κομμάτι αυτό, είναι ένας αγαπημένος φίλος, πολύτιμος φίλος και από τους κορυφαίους δημοσιογράφους της χώρας, του υποδομές.gr, ο κύριος Νίκος Καραγιάννης. Να τον καλημερίσω πολύ πολύ θερμά. Εδώ σε αυτό το βήμα έχουμε 4 χρόνια να μιλήσουμε εκτός από τον πύργο και τα υπόλοιπα. Καλημέρα. Καλημέρα Νίκο.
1: Καλημέρα Δήμητρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε ξανά την ευκαιρία να μιλήσουμε.
0: Και εγώ το ίδιο. Πραγματικά, γιατί χρειάζομαι τις γνώσεις σου και μέσα από εδώ, κυρίως οι πολίτες που μας ακούν. Πάντα κάναμε τέτοιες εκπομπές. Βάζαμε και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ολυμπίας Οδού πολύ πιο πριν φτιαχτεί αυτός ο δρόμος. Με 4 χρόνια λοιπόν έφτασε στον πύργο και το αποτέλεσμα είναι ότι συζητάμε για την επόμενη φάση όλων αυτών των έργων, τα οποία βέβαια θα γίνουν τουλάχιστον σε εμάς. Εσύ ξέρεις πανελλαδική εμβέλεια, αλλά μας ενδιαφέρει η Δυτική Ελλάδα. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ.
1: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε από το νέο στοιχείο. Η ένταξη του έργου στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης μέχρι το 2030 σημαίνει νέα καθυστέρηση ή πρόκειται περισσότερο για διοικητική διαδικασία? Και αναφέρομαι βέβαια στο τρένο και το ξέρεις.
1: Λοιπόν, το σιδηροδρομικό έργο που αφορά το κομμάτι από το Κιάτο μέχρι το Αίγιο είναι πολύ προχωρημένο. Είναι υποκατασκευή καταρχάς από την προηγούμενη δεκαετία. Mm-hmm. Αυτό το έργο έχει ξεκινήσει λοιπόν από την προηγούμενη δεκαετία. Είναι πολύ προχωρημένο και νομίζω και όλοι μας όταν οδηγούμε την Κορίνθο Πατρών βλέπουμε στα δεξιά μας τι γίνεται. Έχει μπει ηλεκτροκίνηση σε μεγάλο τμήμα, ωστόσο δεν είναι ολοκληρωμένο. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι προς το παρόν το κομμάτι αυτό από το Κιάτο μέχρι το Αίγιο, το μόνο που του λείπει είναι ηλεκτροκίνηση. Από το Αίγιο μέχρι και το Ρίο είναι μια δεύτερη εργολαβία η οποία επίσης προχωράει και λογικά ίσως και το 2027 να έχουμε κάτι πιο απτό σε σχέση με τη λειτουργία και αυτού του τμήματος που θα φέρει το τρένο πιο κοντά στην Πάτρα. Τώρα, η ένταξη του έργου στο τομεακό πρόγραμμα είναι ανατετραετία λοιπόν το Υπουργείο, η κυβέρνηση μάλλον, φτιάχνει αναπτυξιακά προγράμματα και εντάσσει έργα. Στη λογική αυτή είχε ενταχθεί και αυτό το έργο. Δεν σημαίνει ότι το έργο αναγκαστικά θα τελειώσει το 2030, έχει όμως τη δυνατότητα να έχει τη διάρκεια μέχρι το 2030.
0: Αυτό έχει μεγάλη διαφορά που λες, έτσι? Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά. Γιατί είδα εγώ ένα δημοσίευμα χθες στην εφημερίδα Πελοπόννησος και γι' αυτό το λόγο, έτσι, με μεγάλη μου έκπληξη και επικοινώνησα μαζί σου, γιατί ήθελα να αποσαφηνίσουμε, γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι σημαίνει αυτό. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Ναι, φυσικά, Δήμητρα, θα πρέπει να πούμε το εξής. Για παράδειγμα, το ΕΣΠΑ είναι ένα εξαετές πρόγραμμα. Έχουμε τώρα το ΕΣΠΑ 2021-2027. Δεν σημαίνει ότι όποιο έργο μπει εκεί θα τελειώσει αναγκαστικά στο τέλος της προγραμματικής περίοδου.
0: Σωστά.
1: Εντάσσεται σε μια προγραμματική περίοδο. Αυτό σημαίνει. Θα πρέπει λοιπόν να ξεχωρίζουμε το τι είναι μια διοικητική πράξη ένταξης και τι είναι ένας λόγος παράτασης. Mm-hmm. Θα ήταν λόγος παράτασης, αν το βλέπαμε σαν απόφαση του Υπουργείου, σαν απόφαση από τον ΟΣΕ, ότι το έργο αυτό θα πρέπει να παραταθεί μέχρι το 2030. Τότε ναι, θα λέγαμε ότι το έργο αυτό έχει ορίζοντα να ολοκληρωθεί τότε.
0: Ποια είναι σήμερα η πραγματική δηλαδή εικόνα του έργου Κιάτο Αίγιο? Σε βάζω σε κατευθείαν δηλαδή στην ουσία. Κιάτο, τι απομένει για να λειτουργήσει?
1: Το Κιάτο Αίγιο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από το σιδηροδρομικό τομέα, είναι να μπει σε λειτουργία το 2027. Είναι πολύ προχωρημένο, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα τμήμα σε λειτουργία. Άρα αυτό που περιμένουμε είναι να λειτουργήσει η ηλεκτροκίνηση. Λογικά, αν δεν έχουμε κάποια έκπληξη, μέσα στο 2027 θα μπει η ηλεκτροκίνηση. Το ενδιαφέρον όμως, Δήμητρα, δεν είναι εκεί. Είναι από το Αίγιο μέχρι το Ρίο. Γιατί? Γιατί αυτή η γραμμή δεν λειτουργεί. Δεν μπορεί κάποιος να πάρει το τρένο από το Αίγιο και δυτικότερα. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα πολύ είναι να λειτουργήσει αυτό το τμήμα. Η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι δεν θα φτάσει μέχρι το Ρίο λόγω των αντιδράσεων του Δήμου Πατρέων και λόγω του προβλήματος που είχε παρουσιαστεί σε προηγούμενη εργολαβία. Άρα κάπου μέχρι τον Ψαθόπυργο έχουμε υπολογίσει ότι θα φτάσει το τρένο με τη μορφή που έχει και ίσως λίγο αργότερα να φτάσει και μέχρι το Ρίο.
0: Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα έχουν ξεκινήσει τα δύσκολα από ό,τι έχω καταλάβει. Το μεγάλο ζητούμενο είναι η είσοδος του τρένου στην Πάτρα, όπως μου λες και εσύ. Τώρα είπες πώς βρισκόμαστε
1: στην είσοδο του τρένου στην Πάτρα. Να πάμε, γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
0: Βέβαια.
1: Της συζήτησης.
0: Γι' αυτό σου λέω ακόμα, το μεγάλο ζητούμενο. Πού βρισκόμαστε δηλαδή σήμερα?
1: Πουθενά. Είμαστε στο πουθενά, όπως ήμασταν και πριν 4 χρόνια που συζητάγαμε, Δήμητρα, όπως ήμασταν και πριν 6 χρόνια που συζητούσαμε, Δήμητρα.
0: Κάποιοι άλλοι πίστευαν ότι η υπογειοποίηση ήταν ό,τι πιο απλό και έλεγες όχι, δεν πρόκειται να γίνει, πέρα από κόστος, εδώ δεν μπορεί να γίνει σε άλλα σημεία όπου έχει ήδη εξελιχθεί με τις μελέτες όλων των επιπτώσεων. Τώρα ο Δήμος Πατρέων επιμένει στην πλήρη υπογειοποίηση της γραμμής. Το βλέπουμε ακόμα. Από τεχνική άποψη, είναι ένα έργο που μπορεί να υλοποιηθεί ή υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες? Έτσι στα αλήθεια πια.
1: Λοιπόν, κοίταξε, πέρα από αυτό που το έχουμε αναφέρει και παλιά και ίσως είναι χρήσιμο να το ακούσουν οι ακροατές, ότι είναι ένα έργο στο οποίο θεωρείται ότι έχει τεράστια τεχνική δυσκολία λόγω των προσχωμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί για να γίνει γη ένα κομμάτι που ήταν θάλασσα. Άρα μιλάμε για ένα δύσκολο γεωτεχνικά έργο. Αλλά πέραν αυτού, εγώ αυτό που θέλω να συζητήσουμε περισσότερο μαζί είναι η καθυστέρηση. Δηλαδή δεν ξέρω ποιον βολεύει να μην λειτουργεί το τρένο εδώ και τόσα πολλά χρόνια στην Πάτρα, απλά και μόνο γιατί διεκδικούμε μία υπογειοποίηση. Εγώ θα έλεγα ότι το πρώτο ζητούμενο είναι να λειτουργήσει η γραμμή και το δεύτερο ζητούμενο θα ήταν να έχουμε και ένα υπόγειο τρένο. Άρα δεν μπορούμε να μην έχουμε καθόλου τρένο και παρόλα αυτά να ζητάμε πλήρη υπογειοποίηση, χωρίς όμως να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το πράγμα θα γίνει. Έχει κόστος για την Πάτρα αυτό. Το
0: σαν να σε ακούω και 4 χρόνια πριν, βρε Νίκο μου, αλήθεια
1: σου λέω. Τα ίδια λέμε και δεν προχωράει τίποτα.
0: Τι να σου πω, 4 χρόνια πριν εδώ από αυτό το βήμα στην ΕΡΤ Πάτρα συζητούσαμε ακριβώς αυτό το θέμα και μου έλεγες ότι είναι προτιμότερο να λειτουργήσει παρά να περιμένει ο κόσμος όλος αν θα υλοποιηθεί η υπογειοποίηση, που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που θα, με αντικειμενικότατες δυσκολίες.
1: Να πούμε το εξής.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο πριν μου τα πεις. Γιατί δεν θέλω να σε καθυστερήσω σε αυτό. Έχει ακουστεί πολλές φορές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί την πλήρη υπογειοποίηση. Ισχύει αυτό? Είναι θέμα δηλαδή χρημάτων, Νίκο, τεχνικών προδιαγραφών ή προτεραιοτήτων?
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφής αυτό. Σου λέει ότι εγώ χρηματοδοτώ ένα έργο το οποίο έχει η σχέση κόστους ωφέλους. Είναι θετική. Εδώ δύο φορές έχει απορριφθεί το ζητούμενο της υπογειοποίησης. Παρ' όλα αυτά, βεβαίως και έχει δικαίωμα ο Δήμος, η Περιφέρεια, να ζητάει υπογειοποίηση, γιατί είναι το καλύτερο δυνατό. Τι είναι το καλύτερο δυνατό? Να έχουμε υπόγειο τρένο, σωστά? Δεν ενοχλεί την πόλη, λειτουργεί από κάτω, προσφέρει εύκολη μετακίνηση. Είναι το άριστο, είναι το ιδανικό. Όμως δεν μπορούμε να μην έχουμε στο νου μας ότι το πρώτο ζητούμενο είναι να υπάρχει τρένο και μετά να υπάρχει υπόγειο τρένο. Δηλαδή θα έπρεπε να λειτουργεί εχθές το τρένο. Η πόλη έχει ΒΠΕ, έχει λιμάνι, είναι από τις πιο ισχυρότερες ΒΠΕ στη χώρα, δεν έχει τρένο. Το λιμάνι έχει υποβιβαστεί σε σχέση με την Ιγουμενίτσα εδώ και χρόνια. Παρ' όλα αυτά ήρθα στην Κεφαλονιά, θα πρέπει να σου πω ότι ήρθα στην Κεφαλονιά. Ξέρεις πόσα δρομολόγια με πλοίο έχει η Πάτρα με την Κεφαλονιά? Ένα. Ένα.
0: Το δηλαδή, δυστυχώς.
1: Είναι ένα λιμάνι το οποίο λειτουργεί υποτυπωδώς. Αυτό έχει σχέση και με το τρένο, ξέρεις. Δηλαδή, εγώ που ήρθα από την Αθήνα για να πάω στην Κεφαλονιά, θα μπορούσα κάλλιστα να πάρω το τρένο, να κατέβω στην Πάτρα, να πάρω το πλοίο μου, να έρθω στην Κεφαλονιά. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όταν δεν υπάρχουν δυνατότητες στις μεταφορές, επιλέγεις το πιο απλό. Ποιο είναι το πιο απλό? Το αυτοκίνητο. Άρα, για να τα πάρουμε τα πράγματα συνολικά,
0: ναι,
1: πρώτα πρέπει να λειτουργήσει το τρένο και μετά να πάμε και στη λύση της υπογειοποίηση για να γίνει, όπως κάθε άλλο δύσκολο τεχνικά έργο, χρειάζεται από 10 χρόνια και πάνω για μελέτες, για δημοπράτηση και για υλοποίηση.
0: Το έχουμε δει στην πράξη.
1: Το
0: έχουμε δει στην πράξη σε όλα τα έργα, βέβαια.
1: Βεβαίως. Σήμερα που μιλάμε, αν αύριο η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαζε άποψη και έλεγε, ξέρετε κάτι, τελικά εγώ το χρηματοδοτώ
0: σε
1: το έργο.
0: Τα χρήματα, ναι.
1: Θα φτάναμε κοντά στο 2040 για να δει η πόλη τρένο. Είναι σαφές αυτό?
0: Σαφές. Σαφέστατο.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν, το κάποιο εναλλακτικό σχέδιο που να μπορεί να εξασφαλίσει και τη λειτουργία του σιδηροδρόμου και τη σύνδεση της πόλης με το παραλιακό της μέτωπο είναι να φτιαχτεί ένα τρένο το οποίο θα λειτουργεί σε πρώτη φάση και αν παρεπιπτόντως δοθούν χρήματα ή μπορεί να εξελιχθεί σε υπογειοποίηση, αυτό είναι η δεύτερη φάση που θα μπορεί να γίνει. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η πιο, πώς να το πούμε, η απλή λογική.
0: Ρεαλιστική η κατάσταση.
1: Ναι,
0: η πιο ρεαλιστική.
1: Ακριβώς. Είναι ακριβώς. Και τη στιγμή που υπάρχουν οι γραμμές, υπάρχουν μετρική γραμμή αυτή τη στιγμή, όχι κανονική. Τι σημαίνει μετρική, τι σημαίνει κανονική, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει φυσικά.
0: Ναι.
1: Η μετρική είναι μια γραμμή πιο στενή που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στην Πάτρα και λειτουργεί ο προαστιακός. Για να φτάσει το τρένο από την Αθήνα στην Πάτρα, χρειάζεται η γραμμή να μεγαλώσει, να γίνει κανονική. Κανονικού εύρους. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο και απλό να γίνει, αλλά θα πρέπει να γίνει. Να πούμε και ένα παράδειγμα παράλληλο που δεν αφορά τρένο αλλά αφορά αυτοκινητόδρομο. Ο Ε65 που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες ημέρες στο βόρειο τμήμα του, από τα Τρίκαλα μέχρι την Καλαμπάκα, για πολλά χρόνια υπήρχε διαμάχη αν ο δρόμος θα έπρεπε να καταλήγει πιο κοντά στα Γιάννενα ή πιο κοντά στα Χρεβενά. Αν δηλαδή η χάραξη έπρεπε να είναι πιο δυτική ή λίγο πιο ανατολική.
0: Ναι.
1: Και υπήρχε φυσικά μια διαμάχη μεταξύ των περιφερειών, γιατί η κάθε περιφέρεια ήθελε να είναι πιο κοντά ο δρόμος. Στο τέλος της ημέρας, ο Περιφερειάρχης Υπήρου είπε: ας γίνει ο δρόμος και ας καταλήξει όπου θέλει. Αρκεί να γίνει, μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Αυτή η λογική βοήθησε στην τελική υλοποίηση του έργου, το οποίο σήμερα είναι σε λειτουργία.
0: Πολύ ζωντανό παράδειγμα, πραγματικά. Αν δεν βρεθεί τώρα κοινός τόπος ανάμεσα στην κυβέρνηση, το Δήμο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει κίνδυνος να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο η έλευση του τρένου στην Πάτρα?
1: Δεν θα πάει το τρένο στην Πάτρα, θα φτάσει το πολύ μέχρι το Ρίο.
0: Τελικά, Νίκο, τι θα ήταν χειρότερο για την πόλη, να περιμένει περισσότερα χρόνια για την πλήρη υπογειοποίηση ή να αποκτήσει νωρίτερα σιδηροδρομική σύνδεση με διαφορετική λύση? Το ερώτημα δεν είναι σε σένα, είναι σε αυτούς που ακούνε. Έτσι είναι.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μια πόλη 300.000 κατοίκων δεν πρέπει να έχει τρένο. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Γιατί θα πρέπει οι επαγγελματίες να μην έχουν τρένο? Γιατί οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν τρένο? Γιατί το λιμάνι δεν πρέπει να έχει τρένο? Και γιατί η ΒΠΕ δεν πρέπει να έχει τρένο? Δεν το καταλαβαίνω. Απλά είναι έξω από τη δική μου.
0: Αν έπρεπε σήμερα να κάνεις μια ρεαλιστική εκτίμηση, όπως είχες κάνει πριν από 4 χρόνια, και βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο πριν από 4 χρόνια, πότε πιστεύει ο Νίκος Καραγιάννης ότι ο πρώτος επιβάτης θα επιβιβαστεί σε τρένο από την Πάτρα με προορισμό την Αθήνα?
1: Από την Πάτρα από πού?
0: Από την Πάτρα, υποτίθεται έχοντας τρένο στην Πάτρα. Οπωσδήποτε, όπως και να
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο πλάνο.
0: Προς
1: το παρόν δεν έχουμε τέτοιο πλάνο.
0: Δεν
1: έχουμε τέτοιο πλάνο. Δεν μπορούμε να το υποθέσουμε.
0: Υπάρχει τρόπος.
1: Αν ήμασταν υποκατασκευή, θα σου έλεγα ότι υποθετικά υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο μας οδηγεί τότε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Είδες, γιατί είναι αυτό το δίλημα. Γι' αυτό το είπα. Γιατί πρέπει να δείξουμε ότι τελικά αυτή η πόλη έχει μπροστά της ένα πολύ δύσκολο δίλημα. Και ίσως ο τρόπος για να κερδίσει η Πάτρα και το τρένο και την υπογειοποίηση είναι να ξεκινήσει με το πιο εύκολο. Έτσι δεν είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγο?
1: Η Αθήνα επί δεκαετίες είχε επιφανειακή χάραξη. Η Αθήνα ξέρει πόσους κατοίκους έχει? 4,5 εκατομμύρια. Η Αθήνα λοιπόν, η πρωτεύουσα της χώρας, είχε επιφανειακή χάραξη για δεκαετίες. Ξέρεις ποια κομμάτια της έχουν υπογειοποιηθεί σήμερα που μιλάμε? Ένα κομμάτι που είναι στο κέντρο, που είναι από τον σταθμό Λαρίση, συγγνώμη, πιο πάνω, από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι και την Αττική Οδό περίπου, έχει υπογειοποιηθεί ένα κομμάτι και τώρα τώρα που μιλάμε υπογειοποιείται ένα κομμάτι που είναι από τον κεντρικό σταθμό μέχρι και τις τρεις γέφυρες, περίπου 2 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν, αλλά η πόλη λειτουργεί με τρένο ακόμα, επιφανειακό σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Έχει τρένο. Δεν έχει επιτρέψει να διακοπεί η λειτουργία του. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Η υπογειοποίηση βεβαίως, πόσο κράτησε εκεί, γιατί εσύ το έχεις παρακολουθήσει και το ξέρω.
1: 8 χρόνια και ακόμα κατασκευάζεται. Για φαντάσου να έχει διακοπεί η γραμμή.
0: Όντας τρένο, γινόταν υπογειοποίηση δίπλα και από εκεί και πέρα έκανε 8 χρόνια και ακόμα κατασκευάζεται.
1: Ακόμα κατασκευάζεται, αλλά υπάρχει επιφανειακή γραμμή όμως για να λειτουργήσει και να εξυπηρετήσει. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Είναι αυτό που λέμε.
1: Εδώ έχει γίνει ένα σφάλμα εξ αρχής, το οποίο δεν αφορά φυσικά ούτε το Δήμο ούτε την περιφέρεια. Σταμάτησε να λειτουργεί το τρένο. Η γραμμή που συνέδεε την Πάτρα σταμάτησε να λειτουργεί κάπου το 2010. Αυτό ήταν το αρχικό σφάλμα, ήταν φυσικά αυτό, που αφήσαμε μια γραμμή να σταματήσει να λειτουργεί. Αλλά από τότε μέχρι τώρα θα έπρεπε να υπάρχει έστω μια πρόχειρη λύση η οποία να συνδέει την Πάτρα και μετά να συζητάμε για οτιδήποτε άλλο.
0: Βέβαια.
1: Στην υπογειοποίηση. Γιατί να μην έχει υπογειοποίηση η Πάτρα? Βεβαίως και είναι ένα δικαίωμα να θέλει η τοπική κοινωνία να έχει το τρένο υπόγειο και να μην έχει το τρένο να τη κόβει την πόλη στα δύο. Φυσικά και έχει το δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Συζητάμε όμως ότι θα πρέπει πρώτα να υπάρχει τρένο. Την ύπαρξη συζητάμε.
0: Γι' αυτό είναι η αντικειμενική δυσκολία το να γίνει και υπογειοποίηση, εφόσον δεν υπάρχει, δεν υφίσταται ήδη γραμμή σιδηροδρομική. Αυτό λέμε τόσο καιρό. Να σου πω, πριν κλείσω, να σε πάω και σε ένα ακόμα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με οδικό τώρα αυτόν τον καιρό άξονα. Φεύγω λίγο από το τρένο. Που αφορά ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Εννοείται ότι μιλάμε για την Πατρών Πύργο, που και πάλι πριν από 4 χρόνια το συζητάγαμε, αλλά τουλάχιστον αυτό ολοκληρώθηκε μέχρι τον πύργο. Όλοι πλέον ρωτούν τι θα γίνει μετά. Υπάρχει στον κυβερνητικό σχεδιασμό η συνέχιση του αυτοκινητόδρομου από τον πύργο μέχρι την Τζακώνα ή όχι? Γιατί εγώ έφυγα από τον πύργο της Ηλίας, το ξέρεις πολύ καλά, όταν το τρένο είχε, όταν είναι το δρόμος, είχε φτάσει από την Καστούνη το τελευταίο κομμάτι μέχρι και τον πύργο και δεν έφτασε μέχρι τον Αλφιό, ας πούμε, την Αλφίου, που σημαίνει εκεί κοντά στην αρχαία Ολυμπία. Τι θα γίνει από εδώ και σε εξής? Υπάρχουν κάποιες, έχουν γίνει κάποιες προκαταρκτικές μελέτες ή συζητήσεις εκεί στο Υπουργείο Υποδομών που μπαίνεις καθημερινά, ή βρισκόμαστε ακόμα σε ένα επίπεδο επιθυμιών των τοπικών κοινωνιών?
1: Το έχεις πει τόσο πολύ ωραία που δεν ξέρω τι πρέπει να σου απαντήσω τώρα. Ο δρόμος έφτασε στον πύργο και η συνέχεια για να κλείσει το οδικό δαχτυλίδι, όπως το λέμε στην Πελοπόννησο, να γίνει και το πύργος
0: Καλό
1: Νερό Τσακώνα. Λοιπόν, έχουν γίνει 3 προτάσεις από την Ολυμπία Οδό για να υλοποιηθεί και το τελευταίο αυτό τμήμα. Το μικρότερο κόστος που έχουμε εκεί είναι 700 εκατομμύρια. Είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθεί. Είναι αρκετά δύσκολο να χρηματοδοτηθεί και θα πρέπει να δούμε και εναλλακτικές μεθόδους υλοποίησης. Δηλαδή, χρειάζεται να είναι τελείως κλειστός αυτοκινητόδρομος, για παράδειγμα, από τον πύργο και κάτω, ή μπορούμε να κάνουμε κάτι όπως κάναμε στο Γιάννα Κακαβιά και μπορέσαμε να το εντάξουμε και να αυτή τη στιγμή το έργο να κατασκευάζεται. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τις επιλογές μας, αν θέλουμε να γίνει ο δρόμος. Και πάλι εδώ μοιάζει με το παράδειγμα του τρένου. Το Γιάννα Κακαβιά έχει γίνει με χαρακτηριστικά οδού ταχείας κυκλοφορίας και πρόβλεψη για να γίνει κλειστός αυτοκινητόδρομος στο μέλλον. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Δήμητρα?
0: Καταλαβαίνω.
1: Κάνουμε πρώτα για να θέλουμε κάτι να υλοποιηθεί και μετά το αναβαθμίζουμε και μετά το ξαναβλέπουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η λογική που διέπει τα έργα σήμερα. Δεν είμαστε στην εποχή πια που τα χρήματα που παίρναμε τα παίρναμε και φτιάχναμε δρόμους. Υπάρχει πλέον δυσκολία μεγάλη και στο να τα χρηματοδοτήσουμε και στο να επιλεχτούν προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και μία τελευταία εκτίμηση, είδες, τη φύλαγα τώρα, την τελευταία. Ξέρω ότι είσαι σε διακοπές, δεν ξέρω αν είσαι κιόλας σίγουρα. Εσύ πάντα και διακοπές να είσαι, δουλεύεις. Ποιο θεωρείς, Νίκο Καραγιάννη, ότι είναι το πιο πιθανό να δούμε να προχωρά τα επόμενα χρόνια? Την επέκταση της Ολυμπίας Οδού προς την Τζακώνα ή την οριστική λύση για την είσοδο του τρένου στην Πάτρα? Εδώ είναι τα δύσκολα.
1: Με τα σημερινά δεδομένα είναι βέβαιο ότι είναι το δεύτερο.
0: Η είσοδο του τρένου στην Πάτρα?
1: Όχι, η επέκταση του δρόμου στην Τσακώνα.
0: Μάλιστα. Οπότε ας μας ακούσουν κάποιοι που πρέπει να μας ακούσουν, να προχωρήσουν τη λύση που είχαμε πει, τη λύση που είχες πει για το τρένο στην Πάτρα, να γίνει άμεσα και έτσι τουλάχιστον να υπάρχει.
1: Νομίζω
0: αυτό το εναλλακτικό.
1: Το Υπουργείο επί Υπουργείας του τέως αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του κ. Κυρανάκη είχε δώσει κάποιες προτάσεις οι οποίες είχαν τεθεί στο τραπέζι. Εκείνοι φυσικά βγάζουν τις λύσεις, εμείς απλά τις αναφέρουμε. Θα πρέπει σίγουρα να το ξαναδούμε. Καλό θα ήταν να υπάρξει μια χρυσή τομή και να υπάρξουν αμοιβές. Πώς να το πω τώρα, υποχωρήσεις. Είναι για κοινό καλό έτσι, δηλαδή δεν κερδίζει κάποιος. Δηλαδή δεν είναι μια μάχη εδώ πέρα. Δεν μιλάμε τώρα ότι θα κερδίσει ο Νίκος και θα χάσει η Δήμητρα. Εδώ μιλάμε ότι είναι ένα έργο το οποίο απλά πρέπει να γίνει. Είναι πολύ απλή η λογική. Δεν έχει να κάνει με το ποιανό το γυνάτι θα περάσει το δικό μου, το δικό σου.
0: Έτσι είναι. Αρκεί να το καταλάβουν κάποιοι.
1: Θα πρέπει απλά να σκεφτούμε το τελικό καλό για την πόλη και μετά να διεκδικούμε και παραπάνω. Δηλαδή, και θα ξανάρθω στην Αθήνα. Η Αθήνα έχει επιφανειακή χάραξη ακόμα στο μέσο της πόλης της, από τον Πειραιά μέχρι τον κεντρικό σταθμό, που είναι κάπου 10-15 χιλιόμετρα. Για φαντάζομαι, ας πούμε, ο Δήμαρχος Πειραιά, λέω εγώ τώρα ένα τυχαίο παράδειγμα, να λέει τέλος, εγώ θέλω υπόγειο το τρένο. Δεν θέλω Πειραιάς να κόβεται στη μέση.
0: Δεν θα γίνει ούτε το τρένο απλό. Τέλος πάντων, εντάξει. το πιάσαμε το νόημα. Χαίρομαι πάντα όταν μιλάω μαζί σου. Να σου πω βέβαια ότι σήμερα σκέφτηκα να βάλω και τα δύο τρένα. Δηλαδή, το ένα που συμβολίζει το μέλλον των υποδομών της χώρας που το συζητώ τώρα μαζί σου, το άλλο αμέσως μετά κουβαλά 130 χρόνια ιστορίας και επειδή λείπω τα τελευταία χρόνια και το είχα αγαπήσει γιατί έτυχε στα 100 χρόνια ιστορίας του να μπω στο Μουτζούρι πριν από αρκετά χρόνια. Τώρα εσύ περίπου ξέρεις την ηλικία μου, ναι, και τα δύο όμως έχουν κάτι κοινό, ότι οι πολίτες περιμένουν απαντήσεις και έργα, και επειδή μου θύμισε στον Κυρανάκη, θα το συζητήσω μετά από λίγο με την ψυχή του Οδοντοτού, την ιστορία του Οδοντοτού, που την ξέρει καλύτερα ο Γιάννης ο Καραπαναγιώτης, θα το συζητήσω μετά, νομίζω ότι σου είχε στείλει και κάποια άρθρα. Νίκο Καραγιάννη, ευχαριστώ ολόθερμα ακόμα μια φορά για τη δική σου συμμετοχή εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία της Πάτρας.
1: Εγώ, Δήμητρα, εύχομαι ό,τι καλύτερο για τους ακροατές σας και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Καλό καλοκαίρι και πάντα σε διαβάζουμε, να ξέρεις, από το υποδομές.gr. Βέβαια δεν έχεις παραμείνει εκεί, έχεις ανοίξει πολλά μέτωπα, πάρα πολλά, τέλος πάντων, συνέδρια. Τι να πω, πόσα φόρουμ. Περνάς από τη Δυτική Ελλάδα και δεν προλαβαίνουμε να σε βλέπουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σου.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Και από τον τρένο της νέας εποχής και τον Νίκο Καραγιάννη πάμε στο τρένο της ιστορίας. Του το είπα και λίγο νωρίτερα. Ένα τρένο που εδώ και 130 χρόνια δεν μεταφέρει μόνο επιβάτες, μεταφέρει μνήμες, πολιτισμό, μεταφέρει τουρισμό και την ίδια την ταυτότητα της Αιγιάλιας και των Καλαβρίτων. Ο Οδοντοτός δεν είναι απλώς μια σιδηροδρομική γραμμή. Θεωρείται μία από τις 10 ομορφότερες σιδηροδρομικές διαδρομές στον κόσμο. Κι όμως, εδώ και μήνες παραμένει εκτός λειτουργίας, με την τοπική κοινωνία να ζητά επιτέλους συγκεκριμένες λύσεις και χρονοδιάγραμμα. Μαζί μας, και τον ευχαριστώ θερμά, είναι πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή να τον έχω, είναι ο άνθρωπος που έχει αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του στον Οδοντοτό. Και εξ όσων θυμάμαι τον εαυτό μου, τον θυμάμαι εκεί στο διακοφτό και όχι μόνο, να φτιάχνει μουσείο, να φτιάχνει σύλλογο των οδοντοτών, του οδοντοτού, των φίλων του οδοντοτού, να συμμετέχει σε όλα εκεί τα δρόμενα. Μιλάμε για τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Οδοντοτού Σιδηροδρόμου, τον κύριο Γιάννη Καραπαναγιώτη. Πολύ μεγάλη μου χαρά, καλημέρα που μιλάμε και από εδώ.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Και η δική μου χαρά είναι πολύ μεγάλη που ακόμη για μια φορά θα μιλήσουμε για τον ιστορικό οδοντοτό μας.
0: Για τον ιστορικό, ακριβώς έτσι. Πώς είναι σήμερα η κατάσταση, γιατί έχω να μιλήσω στον αέρα.
1: Μετά την επιβολή της επαόριστον αναστολής των δρομολογίων στις 12 Μαρτίου 2026, μετράμε σήμερα 145 μέρες. 145 μέρες αναστολή δρομολογίων επαόριστον. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών.
0: Ακούσαμε ότι επίκειται προγραμματική σύμβαση και γίνεται λόγος για επαναλειτουργία μέσα στον Αύγουστο. Εσείς που γνωρίζετε όσο λίγοι τον οδοντοτό, κύριε Καραπαναγιώτη, πιστεύετε ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικό ή ακόμα μια φορά εξακολουθούμε να ζούμε με υποσχέσεις και κυρίως εσείς?
1: Έχουμε χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τουριστικής κίνησης από την περιοχή μας. Η άνοιξη όλη ήταν, είναι οι μήνες που έχουμε τις εκδρομές από το εσωτερικό, τις εκδρομές από όλα τα σχολεία μας όλων των βαθμίδων και αρχίζουν μετά τα γκρουπ των τουριστών. Η απώλεια είναι τρομερή, είναι πολύ μεγάλη. Όπως έχω περιγράψει, ήδη έχουμε χάσει περίπου με τα δεδομένα των περασμένων ετών 80.000 επισκέπτες. Δεν έχουν περάσει από την περιοχή μας γιατί δεν υπάρχει οδοντοτός. Αυτό είναι ένα χτύπημα πολύ μεγάλο στον τουρισμό της περιοχής, στα καταλήματα, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, στα μαγαζά, γενικότερα. Μια πολύ μεγάλη απώλεια και για το διακοπτό και για τα Καλάβρετα.
0: Έτσι.
1: Και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δυστυχώς, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα να μας πούνε οι αρμόδιοι ότι θα κάνουμε κάποιες μελέτες, θα κάνουμε κάποια έργα και θα επανακινήσει ο οδοντοτός πάλι για να ξαναμπεί στις δράγες και να λειτουργεί μέσα στο φαράκι του Βουραϊκού ποταμού, που όπως είπατε πολύ σωστά είναι από τις ομορφότερες και καλύτερες διαδρομές σιδηροδρόμου στον κόσμο.
0: Στον κόσμο.
1: Καταλέγεται. Λοιπόν, και περνάνε από εδώ εκατομμύρια επισκέπτες από όλη τη χώρα και από όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει κράτος φιλή και χρώμα ανθρώπου που να μην έχει περάσει από τον οδοντοτό. Από όλες τις υπήρους, από όλο τον κόσμο.
0: Δώσετε την ομορφότερη εικόνα.
1: Η απώλεια είναι τρομακτική, είναι πολύ μεγάλη. Χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει. Μακάρι να πούνε οι αρμόδιοι ότι έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα για να γίνουν κάποια έργα. Ακούμε για μελέτες, μελέτες, μελέτες. Και δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι ότι μπήκαμε στον έκτο μήνα της επαόριστον αναστολής των δρομολογίων.
0: Πολλοί θεωρούν ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε μόνο από τις κατολισθήσεις. Είναι όμως έτσι ή αποκαλύφθηκαν?
1: Όχι,
0: και χρόνιες αδυναμίες στη συντήρηση και τη στελέχωση του σιδηροδρόμου?
1: Θα τα πούμε και αυτά. Τέλη Ιουλίου του 2023, μια μεγάλη πυρκαγιά που ήρθε από την πλευρά του Αιγαίου μπήκε και μέσα στο φαράκι της διαδρομής του Οδοντοτού σε ένα βάθος 4 χιλιόμετρων περίπου και προξένησε ζημιές, γιατί ακολούθως μετά από την πυρκαγιά έβρασε ο τόπος, είχαμε βροχές απότομες και είχαμε κατολιστήσεις και φερτά υλικά τα οποία ερχόσανται από τις πλαγιές του βουνού και κατέκλυζαν τον Οδοντοτό που περνάει ακριβώς από κάτω. Αυτά όμως τα πράγματα πέρασαν. Έχουμε πάνω από ένα χρόνο που η φύση ίδια, χωρίς εμείς οι άνθρωποι να κάνουμε το παραμικρό έργο όπως έπρεπε να έχουμε κάνει, η φύση η ίδια επούλωσε τις πληγές της και έχουμε τον τελευταίο χρόνο δεν έχουμε καμία κατολίσθηση που να προκαλέσει ζημιές με φερτά υλικά στον οδοντό.
0: Μήπως αποκαλύφθηκαν μετά οι χρόνιες αδυναμίες.
1: Οι χρόνιες αδυναμίες υπάρχουν και έχουν να κάνουν με δύο δεδομένα τα οποία εξασφαλίζουν ένα σιδηρόδρομο ο οποίος και γενικότερα σε επίπεδο σιδηροδρόμου στη χώρα μας, ένα σιδηρόδρομο ο οποίος θα είναι σιδηρόδρομος θωρακισμένος και απόλυτα λειτουργικός για να λειτουργεί. Τα δεδομένα είναι η κατάσταση της γραμμής, εκεί υπάρχει υποστελέχωση στην υποδομή, όταν μόνο 3 άτομα προσωπικό υπάρχουν για να είναι της γραμμής, εκεί υπάρχει υποστελέχωση στην υποδομή, όταν μόνο 3 άτομα προσωπικό υπάρχουν για να

0: το 2007 και λειτουργούν από το 2009, αφού ολοκληρώθηκαν και τα έργα υποδομής μέσα στο φαράγγι που έγιναν με το ξύλωμα των παλιών γραμμών, οδοντώσεων, με τις ενίσχυσεις γεφυρών, αμυντικών στοών και όλα αυτά τα έργα, μια δαπάνη μεγάλη μαζί με την προμήθεια 4 τρένων ειδικής παραγγελίας και κατασκευής στην Ελβετία για τον οδοντό διακοφτού Καλαβρίτων, γιατί η απόσταση από Ράγια σε Ράγια είναι 75 εκατοστά, ένα πακέτο δηλαδή που έφτασε περίπου τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Το μηχανοστάσιο διακοφτού επίσης είναι υποστελεχωμένο, παρά τη σοβαρή και σκληρή προσπάθεια που γίνεται από το υπάρχον προσωπικό αυτή τη στιγμή που είναι 5-6 άτομα περίπου. Λοιπόν, άρα έχουμε μια υποστελέχωση και σε επίπεδο υποδομής γραμμής και σε επίπεδο συντήρησης των τρένων. Βέβαια, η συντήρηση από το 2016 και μετά ανήκει στην ιταλική εταιρεία Hellenic Train, η οποία έχει την εκμετάλλευση πλήρως του σιδηροδρόμου σε όλη τη χώρα και έχει και τη συντήρηση των τρένων που εκτελούν τα δρομολόγια.
1: Έχετε ανοίξει ένα πολύ μεγάλο θέμα και έχετε απόλυτο δίκιο, και των φυλάκων γραμμής και των συνεργείων και της πρόληψης και όλα αυτά.
0: Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση.
1: Και οι χρόνιες αδυναμίες στη συντήρηση.
0: Ο οδοντωτός είχε προσωπικό υποδομής το οποίο εκτελούσε και προληπτικές εργασίες σε όλο το δίκτυο από Διακοφτό μέχρι Καλάβρετα, και επίσης είχε και ένα οργανωμένο μηχανοστάσιο με εξειδικευμένο προσωπικό που πρόσφερε τις υπηρεσίες. Οπότε έδαινε απόλυτα το δρομολόγιο του οδοντοτού. Καλή συντήρηση των τρένων, καλή συντήρηση της γραμμής που πατάει το τρένο και κάνει δρομολόγιο. Απλά πράγματα και κατανοητά.
1: Απλά.
0: Είναι τα δύο δεδομένα που υποστηρίζουν και θωρακίζουν ένα ασφαλές ταξίδι με το σιδηροδρόμο.
1: Κύριε Καραπαναγιώτη, έχετε πει μία φράση που με συγκίνησε, ότι κάθε σφύριγμα του οδοντοτού είναι η ανάσα του τόπου. Τι σημαίνει στην πράξη η απουσία του για το Διακοφτό και τα Καλάβρετα? Πόσο μεγάλο είναι το οικονομικό πλήγμα? Μιλάμε μόνο για εισιτήρια ή για ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις και εργαζόμενους που ζουν από αυτή τη διαδρομή?
0: Σας είπα ότι η τουριστική ζημιά είναι πολύ, πάρα πολύ μεγάλη. Με παίρνουν ξεναγή επειδή δίπλα στο σταθμό είναι ένα παλιό κτίριο, την αποθήκη εμπορευμάτων που καταφέραμε ο Σύλλογος, και εκεί δεχόμαστε πυράκια, πόλεμο πολύ μεγάλο από τους αρμόδιους για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και να συγκεντρώσουμε ένα μουσιακό υλικό του οδοντοτού και του σιδηροδρόμου γενικότερα, γιατί το Διακοφτό ήταν ένας κόμβος σιδηροδρομικός πολύ μεγάλος για την Πελοπόννησο. Είχε πολύ μεγάλη κίνηση και επιβατική και εμπορική. Καταφέραμε λοιπόν ένα παλιό κτίριο εκεί να το ανακαινήσουμε.
1: Το έχω επισκεφτεί. Έχουμε συναντηθεί εκεί, όπως
0: ένα
1: το ξέρω.
0: Μουσιακό υλικό. Δυστυχώς δεχόμαστε συνέχεια.
1: Γιατί όμως δέχεστε?
0: Από τους ξεναγούς των γκρουπ που μας ρωτάνε πότε θα ανοίξει ο οδοντοτός. Και ήδη αλλάξανε τους προορισμούς. Δεν έχουν πλέον μέσα στα πακέτα που δίνουν στους τουρίστες. Δεν έχουν τον οδοντό γιατί δεν υπάρχει. Είμαστε ήδη στον έκτο μήνα αναστολής των δρομολογίων και δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρουμε, δεν υπάρχουν διαγραμμά.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ βεβαίως, προσωπικό.
0: Και αυτό που είπατε πριν, βεβαίως και εμείς, παιδιά, θυμάμαι που καθόμαστε στο σταθμό της Ζαχλωρού και ακούγαμε τις ατμομηχανές που ερχόσανται, είχαν ανέβει μέσα το φαράγγι, είχαν ανέβει σε μεγάλη ανηφόρα, γιατί ο οδοντοτός, ακριβώς η μεσαία γραμμή της οδόντωσης, προστατεύει τον οδοντό. Εκεί κομπλάρουν τα γρανάζα που είναι ακριβώς ανάμεσα στις ρόδες του τρένου, είτε την ατμομηχανή, είτε το ντιζελ τρένο, είτε το καινούριο το ελβετικό που κυκλοφορεί από το 2009. Και φτάνοντας μετά τις ανηφόρες τις μεγάλες, που έφτανε σε μια κλίση περίπου 20%, ακούγαμε την ατμομηχανή και σφύριζε νικητής ο οδοντοτός να προχωρήσει να έρθει στο σταθμό της Ζαχλωρού και εμείς να βλέπουμε τους επιβάτες, να βλέπουμε τους τουρίστες, και ακολούθως η διαδρομή άλλα 10 χιλιόμετρα για να φτάσει και να τερματίσει στο σταθμό των Καλαβρίτων, που για τα χρόνια μας ήταν ένα ταξίδι μοναδικό, μια εμπειρία μοναδική, να βλέπουμε τους τουρίστες με τα ρούχα τους τα περίεργα να κατεβαίνουν στο σταθμό για να ανέβουν με τα πόδια πάνω στην ιστορική μονή του Μεγάλου Σπηλαίου ή να φτάσουν στα Καλάβρετα και να πάνε στη μονή Αγίας Λαύρας και να δουν και την περιοχή των Καλαβρίτων.
1: Πόσες μνήμες ξετυλίγονται τώρα.

0: πόσες
1: μνήμες.
0: Θέλω και εγώ να σας ρωτήσω κάτι πιο προσωπικό. Έχετε υπηρετήσει χρόνια στον ΟΣΕ. Όταν βλέπετε σήμερα τον οδοντοτό ακινητοποιημένο, τι νιώθετε, τι αισθάνεστε εσείς?
1: Δεν ανεβαίνω καθόλου στο σταθμό, ούτε το μουσείο να ανοίξω, γιατί βλέπω την εικόνα, την έχω αποτυπώσει σε φωτογραφίες, εκεί που έσφιζε η κίνηση, με πούλμαν γεμάτα κόσμο, με διπλά τρένα του οδοντοτού, 108 επί 2, 216 επιβάτες στο δρομολόγιο, να βλέπω τώρα ερημιά και σιωπή. Αυτό με συγκινεί, με στενοχωρεί σε μεγάλο βαθμό.
0: Σας νιώθω, ναι.
1: Έχω τις ελπίδες και γι' αυτό αγωνιζόμαστε και με την Επιτροπή Κατοίκων εδώ και του Διακόπτου και των Καλαβρίτων συντονισμένα και με όλους τους φορείς εδώ και τους συλλόγους. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορέσουμε να δούμε τον οδοντοτό μας να ξανακυκλοφορεί.
0: Δεν έχετε σταματήσει αυτόν τον αγώνα πραγματικά.
1: Με περηφάνεια και αξιοπρέπεια και να ξανασφυρίξει πάνω στις ράγες μέσα στο χαράκι του Βουραϊκού ποταμού.
0: Πιστεύετε ότι θα χαθεί και ο φετινός Αύγουστος? Αυτό θα σημαίνει πάρα πολλά για όλους. Και πέρα από την τοπική οικονομία, για εσάς κυρίως, που δεν νοείται για εσάς.
1: Ο μεγάλος μας ο Κώστας ο Βαρναλής, σε ένα περίφημο ποίημα που έχει μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης ο μεγάλος και έχει τραγουδήσει ο μεγάλος επίσης Γρηγόρης Μπηδικότσης, σε ένα στίχο γράφει «Δειλή μοιραίη και αβουλή αντάμα, ίσως προσμένουμε ένα θαύμα». Θαύματα δεν γίνονται, κυρία Αναργύρου. Θαύματα δεν γίνονται. Μακάρι να γίνει ένα θαύμα και να δούμε τον οδοντό μας πάλι να κυκλοφορεί με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια, μεταφερόντας εκατομμύρια επιβάτες από όλο τον κόσμο στη μοναδική διαδρομή του οδοντού μέσα στο χαράκι του Βουραϊκού ποταμού. Μακάρι.
0: Να έχετε δίκιο. Τώρα, πέρα από την επαναλειτουργία, τι πρέπει να γίνει ώστε να μην ξαναζήσουμε το ίδιο έργο κάθε φορά που έχουμε μια μεγάλη π.χ. κακοκαιρία, για να μην φτάσουν κάποιοι?
1: Έκανα μια αναφορά και προηγουμένως, πρέπει να γίνει πλήρη στελέχωση του προσωπικού της υποδομής για να γίνονται προληπτικές εργασίες, επιτήρηση και φύλαξη της γραμμής, ειδικά της περίοδους που υπάρχουν καιρικά φαινόμενα που δημιουργούν προβλήματα λόγω της φύσης της διαδρομής στον οδοντό, και επίσης πρέπει να γίνει και σωστή και άρτια συντήρηση των τρένων ελβετικής κατασκευής, τα οποία και αυτά χρυσοπληρώσαμε, όπως είπα και πριν, και έφτασε ένα κονδύλι 50 εκατομμύρια ευρώ για την πλήρη ανακαίνιση των γραμμών και για την προμήθεια των νέων ελβετικών τρένων. Αυτά πρέπει να συνδυαστούν, για να μπορέσει ο οδοντός μας να ξανακυκλοφορήσει πάλι μέσα στο φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού.
0: Και Γιάννη Μαν, αυτή τη στιγμή σας άκουγε ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Υποδομών, η διοίκηση του ΟΣΕ και της Hellenic Train. Ποιο θα ήταν το ένα μήνυμα που θα θέλετε να του στείλετε?
1: Ότι εμείς κάνουμε έναν αγώνα στη μνήμη των ανθρώπων, των προγόνων μας που μας παρέδωσαν αυτό το μοναδικό έργο κατασκευής μες στο φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού. Είναι για μας ιερή παρακαταθήκη. Είναι για μας η ιστορία της περιοχής μας. Μια ιστορία 130 ετών, ένας οδοντός που δούλεψε 130 χρόνια με όλες τις συνθήκες και με την κατοχή και με τις εμπόλεμες καταστάσεις και την ειρηνική περίοδο, και έκανε αυτό το μοναδικό ταξίδι στη μνήμη των ανθρώπων που δούλεψαν με αγάπη, αφοσίωση, με ζήλο πολύ μεγάλο μέσα στο φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού, για να δώσουν μια συγκοινωνία στην ιστορική και μαρτυρική επαρχία των Καλαβρίτων, μεταφέροντας εκατομμύρια επιβάτες και εμπορεύματα. Ήταν και παραμένει οδοντοτός η απόλυτη συγκοινωνία της επαρχίας Καλαβρίτων με τα παιδινά, με τα κέντρα της χώρας.
0: Το έχετε περιγράψει με πολλές λέξεις. Έχετε αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σας σε αυτό το κομμάτι, στον Οδοντοτό. Αν σας έλεγα να το περιγράψετε με μία μόνο λέξη, ποια θα ήταν και γιατί πιστεύετε ότι συγκινεί ανθρώπους όπως εσείς έχετε συγκινήσει τώρα εμάς, ανθρώπους από όλο τον κόσμο? Πώς θα μπορούσατε να το περιγράψετε?
1: Έχουμε γίνει και ποιητές, φεύγει από το διακοπτό και μπαίνει στη χαράδρα και είναι ανεκτήμητο στολίδι στην Ελλάδα. Τίποτα άλλο.
0: Τίποτα άλλο. Υπάρχουν έργα λοιπόν που κοστολογούνται σε εκατομμύρια ευρώ και υπάρχουν έργα που δεν αποτιμούνται με χρήματα. Ο Οδοντοτός και για μένα, κυρίως για σας, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας, της πολιτικής μας κληρονομιάς και της ζωής των ανθρώπων και της Αιγιάλειας και των Καλαβρίτων. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα ακούσουμε ξανά το σφυριγμά του να τυχεί στο φαράγγι του Βουραϊκού, γιατί όπως πολύ εύστοχα έχετε πει, κάθε σφύριγμά του είναι η ανάσα αυτού του τόπου. Σας ευχαριστώ ολόθερμα.
1: Εμείς είμαστε εδώ, παρόντες, προσπαθούμε δηλαδή για τον καλό του Οδοντοτού και είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με όλες μας τις δυνάμεις και όπου κρυθεί ότι είναι σωστό και μπορούμε να δώσουμε τις δυνάμεις μας για να επαναλειτουργήσει ο Οδοντός, όπως είπα και πριν, να ακούγεται το σφύριγμά του ανεπανάληπτο μέσα στο φαράγγι του Βουραϊκού. Όταν νικάει τις ανοφέρειες και βαδίζει για το χωριό μου, για τη Ζαχλωρού, και μετά για να τερματίσει στα Καλάβρετα, νικητής και τροπεούχος, κάνοντας για μια ακόμη φορά το καθήκον του, τη συγκοινωνία μεταξύ Διακοπτού Καλαβρίτων.
0: Ευχαριστώ θερμά. Δεν είσαστε μόνος, έχετε πολλούς ανθρώπους δίπλα σας και το ξέρετε.
1: Βεβαίως, έχω καλούς συνεργάτες οι οποίοι αγωνιζόμαστε όλοι μαζί και στο Διακοπτό και στα Καλάβρετα και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μπορέσουμε να δούμε ξανά τον Οδοντό μας να σφυρίζει στις ράγες του Βουραϊκού ποταμού.
0: Το ευχόμαστε από τη ολόψυχα, από την ψυχή μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δώσατε.
0: Ήταν το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω.
1: Θα είμαστε εδώ αισιόδοξοι για να μπορέσουμε να ξαναδούμε τον Οδοντό μας πάλι.
0: Ακριβώς.
1: Σε λειτουργία.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Καραπαναγιώτη. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε
1: καλά,
0: και μεγάλη μου τιμή.
1: Πολύ.
0: Να είσαστε καλά. Να είσαστε καλά.
1: Καλό
0: καλημέρα.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε εσάς.
0: Επίσης, να είσαστε καλά κι εσείς.

Και επειδή ο Δοντοτός δεν είναι κομματικό θέμα, θα έκλεινα αυτή την εκπομπή με κάτι που σκέφτηκα. Πως αυτός ο σιδηρόδρομος, ο Δοντοτός σιδηρόδρομος, δεν ανήκει ούτε σε κυβέρνηση, ούτε σε αντιπολίτευση. Ανήκει στη χώρα αυτή, ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει στις επόμενες γενιές. Και όταν ένα ιστορικό τρένο που ταξιδεύει από το 1896 σιωπά, δεν χάνει μόνο μία περιοχή, χάνει ένα κομμάτι της ίδιας της ιστορίας της χώρας. Αυτό ήθελα να πω και ελπίζω και έχω την αίσθηση ότι ίσως και να ακουστεί. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που μείνατε μαζί μου μέχρι και αυτό το λεπτό, μαζί με την δική μας συντροφιά, με τη δική μας οικογένεια. Ευχαριστώ τη Βάσο την Κρεμμύδα που έχει αναλάβει και αυτή τον ήχο, την κονσόλα του ήχου, την Κατερίνα τη Διαμαντοπούλου για την πολύτιμη βοήθειά της, αλλά και τον Γιώργο Κυριαζή για τις πολύ ωραίες μουσικές ανάσες. Να είσαστε όλοι καλά. Ραντεβού όπως πάντα έτσι, αυτή την εβδομάδα στις 10 και βέβαια με τις υπόλοιπες εκπομπές.

Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν επίγειες και εναέρειες δυνάμεις πυρόσβεστη στη Δυτική Αττική. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Τρία μέτωπα στις περιοχές Κρυοπηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή προς τα Βίλια. Το πιο ενεργό μέτωπο αφορά την περιοχή της Ψάθας, τη Λούμπα και τη Ζάχου. Και το τρίτο καλύπτει την νοτιοανατολική πλευρά προς Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Η περίμετρος της φωτιάς είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές στις περιοχές της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις: Σεραφίνα Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά από αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεύη Βολουδάκη. Όπως είπε, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο, το στενό του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία. Ο καιρός. Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofchrisonecultures.gr.

0: Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Ακούτε Era Sport.

σου ψυχρή και ανεξήγητη μου κόψε τα φτερά. Η ματιά σου στο χώρο πλανήθηκε

0: Άρε Φώτη ρομαντικέ. Άρε Φώτη ρομαντικέ.
1: Θες να σε εκθέσω τώρα ή ρε.
0: Καλά, καλά.
1: Θέλει, το θέλει μπιμπί μου.
0: Πες μας τώρα.
1: Η επιλογή είναι του Βασίλη Παπα-Νικολάου. Είναι μια ευχάριστη εκπλήξη. Βγάζει και αυτό τον εαυτό που δεν τον ήξερα.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τι να ξέρεις.
1: Ένα ρομαντικό Βασίλη Παπα-Νικολάου. Και αυτό αποδεικνύει.
0: Ποιο μέρος στην Ελλάδα σε κάνει. Αλλά μπορεί να είναι για στο εξωτερικό, αλλά εγώ λέω Ελλάδα τώρα. Σε κάνει, ας πούμε, βγαίνει ο ρομαντικός Φώτης από μέσα σου.
1: Ποιο μέρος?
0: Ναι.
1: Η Κέρκυρα.
0: Η Κέρκυρα? Γιατί?
1: Η Κεφαλονιά.
0: Την Παναγιώτα Κεφαλονιά.
1: Δηλαδή μου. Ναι, η Κέρκυρα, δεν ξέρω γιατί. Εκεί έτσι μέσα τα σοκάκια, τα.
0: Σε κάνω ρομαντικό.
1: Ναι, το. Όλα αυτά, οι διαδρομές μέσα στα βουνά, να πέφτεις μετά στο λιμάνια, στην παραλία, εκεί στο Κοντόκαλι, στο Μπέλεκα, Μπενίτσες. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει, αγαπητέ.
0: Εσένα στην Κεφαλονιά, γιατί δεν έχει Κεφαλονιά.
1: Κεφαλονιά του. Έχει το Σκάρδο. Ναι, έχει δίκιο.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν είπα άμα έχει δίκιο. Φυσικά και έχει δίκιο. Ο καθένας που νιώθει ρομαντζάδα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ρομαντικό.
1: Αλλά το Λαβράκι δεν είναι η επιλογή του τραγουδιού σου.
0: Ποιο Λαβράκι?
1: Το Λαβράκι που βγήκε από το, όταν ακούσαμε αυτό το Πασχάλι το τραγούδι, το Βαράκι. Ναι.
0: Η Αλεξανδρία βγήκε Πέμπτη.
1: Έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια, την είδαμε έξω με τα κορίτσια. Αν κάνει δηλώσεις, είμαστε σε ετοιμότητα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ακούγοντας αυτό το τραγούδι και ταξιδέψαμε όλοι.
0: Αυτό το σε έχω δει κάπου, κάπου σε
1: Λουκάκης
0: ξέρω.
1: Νούμερο 2.
0: Δηλαδή, αν πεις σε κάποια ρε φίλε,
1: ναι.
0: Σε έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω, έχεις καμιά πιθανότητα?
1: Τίποτα. Είσαι όχι και λέγεσαι. Αλλά μου αποκάλυψε μια άλλη πτυχή που δεν είχα σκεφτεί η Βιβί έξω. Βιβί, θα το πω.
0: Πες μου πτυχές.
1: Ναι, μια άλλη πτυχή. Το οποίο το τραγούδι αυτό καθαρά δεν μπορεί να φαίνεται ερωτικό.
0: Α, δεν είναι.
1: Αλλά δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Έχουμε έναν άνθρωπο μπροστά μας, ο οποίος στα τελευταία του, ας πούμε, μεγαλώνοντας, φτάνει στα 75, 80, 85, περπατάει στον δρόμο, φαντάσου, και βλέπει ένα γνώριμο πρόσωπο, αλλά δεν το θυμάται. Τι δηλώνει λοιπόν? Σε έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω. Δηλαδή δεν θυμάται. Δηλαδή αρχίζουν οι μνήμες να θαμπώνουν, ναι, να φεύγουν.
0: Αλτσχάιμερ λίγο.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, και αρχίζω. Και στεναχωρήθηκα τώρα. Αυτή την οπτική δεν την είχα δει, ρε παιδί μου. Σε αυτό το τραγούδι.
0: Μου θύμισε τώρα το άλλο. Δηλαδή που λένε, ξέρω εγώ, δες αυτή την ταινία άδεια, και θα με θυμηθεί. Πα βλέπει την ταινία, πα βλέπει την ταινία και λε. Α, εσύ είσαι Βασίλη. Αυτό και θα μην
1: μου θυμίζεις τώρα.
0: Ρε παιδιά, παίρνετε ένα ερωτικό τραγουδάκι τώρα και παίρνετε μέσα.
1: Και έχω και μια τρίτη εκδοχή.
0: Του κάνετε εμβόλια και τα λοιπά.
1: Και έχω και τρίτη εκδοχή να
0: στυπώ. Όχι, μ' άρεσε οι πτυχές.
1: Οι πτυχές.
0: Έχεις και μια τρίτη.
1: Έχω και με τρίτη πτυχή.
0: Ναι, για πες.
1: Πρόσεχε τώρα, φιλενάδα. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε πριν πόσα χρόνια, ρε παιδί? Είναι 45, 50, έτσι, και εκπροσωπούσε τότε τη νεολαία, τον τρόπο διασκέδασης, σκέψης, προσέγγισης.
0: Αυτό το ιταλικό, χαμήλωσε το λίγο, δεν μπορώ τώρα, μιλάμε για Πασχάλη τώρα.
1: Γιατί ο Τότο Κοτούνιο, λασάτε με καντάρε, αφήστε με να τραγουδήσω και τον κόβεις.
0: Λες και τον εμπόδισε κανένας τώρα.
1: Να το πω του Κοντού τώρα που είναι Ιταλός.
0: Πες για την πτυχή τώρα.
1: Για την πτυχή. Η άλλη πτυχή είναι η εξής. Αυτό γράφτηκε πριν 50 χρόνια, 40. Έτσι. Η στίχη και το feeling και όλο το mood. Αυτό τώρα έχει εφαρμογή. Αυτό σκέφτηκα. Και αυτό το τραγούδι και αυτή η εικόνα, ή θα θεωρηθεί, ας πούμε, λόγω των εξελίξεων και της εποχής και των μέσων, των media μαζικής έπαρσης και ενημέρωσης και τα λοιπά, δεν ξέρω τι σημαίνει το έψιλον. Έχει πολλαπλές ερμηνείες.
0: Θα
1: σε φέρει, ας πούμε, μπροστά σε. Φύγε από τώρα, με έχεις δει κάπου, κάπου σε ξέρω. Πώς τολμάς να μου μιλήσεις?
0: Αγρίεψες τώρα.
1: Μα γυναίκες τώρα έχουν λίγο
0: το ρομαντικό τώρα.
1: Ξέρεις,
0: τώρα.
1: Ναι, μπράβο, κατάλαβες. Πώς τολμάς?
0: Άμα είναι με τον άντρα της και πας εσύ και της πεις, ξέρω εγώ, σε έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω, θα φας και μια τέτοια στο κεφάλι.
1: Ναι, κατάλαβες. Έχει πτυχές, έχει πτυχές η ιστορία. Δηλαδή μπορεί να με το ίδιο.
0: Το κάνεις αυτό? Έχεις δει κάποια και της έχεις πει?
1: Ναι, της έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω. Όχι. Ακόμα, ακόμα δεν θυμάμαι καμία. Τις έχουν ξεχάσει. Έχουν ξεχαστεί όλες, δεν θυμάμαι.
0: Κάτσε ρε. Κάποτε, Βιβί, αυτό το πράγμα ήταν ένας τρόπος να πλησιάσεις όταν φλερτάρεις.
1: Να πιάσεις κουβέντα εννοείς.
0: Ναι, σε έχω δει. Κάπου σε ξέρω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το κάπου σε ξέρω.
1: Κάπου σε ξέρω.
0: Πού με ξέρεις, δεν
1: ξέρω.
0: Ξέρω και μετά πήγαινε σε το εξής.
1: Το στρατό.
0: Φυσικά δεν την ήξερες. Και λέει στα όνειρά μου.
1: Πού τα μάθατε αυτά, στην Μύκονο?
0: Ποια Μύκονο, στην Άρτα ή στην τέτοια, στην κεντρική πλατεία. Άσε μας τώρα. Λοιπόν, και μετά, και στα όνειρά.
1: Άκου, προσέγγισε, έχω δει κάπου. Και κάνει και τέτοια, έκανε. Μα εκεί με παραπέμπεις. Συγγνώμη, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber και σε αυτό το θέμα. Έχουμε θίξει τόσα θέματα εξάλλου από την αρχή της εκπομπής. Μέχρι τις 12 θα πάμε ή θα έχει και παράτα?
0: Γιατί δεν τα διαβάζουν οι προηγούμενοι? Δεν μπορεί να είναι 173 δικά μας μηνύματα.
1: Τα βλέπεις.
0: Αλλά γιατί δεν τα διαβάζουν? Όχι, δεν πουλάω εγώ. Είναι για προηγούμενες εκπομπές. Μην λέμε τώρα ό,τι να είναι.
1: Όχι, σου πήγαινε στο 10 και μετά.
0: Ήταν και ο Κοντός. Άφησα διάβαστα. Ήταν και ο Δερμόνας. Άφησα διάβαστα.
1: Δηλώσεις, πάμε δηλώσεις μέχρι να τα...
2: Όχι, σίγουρα δεν είμαι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Σίγουρα περίμενα πολλά παραπάνω και από το ελεύθερο σόλο και από το τεχνικό. Ο στόχος ήταν το μετάλλιο. Δεν έχω δει το βίντεο ακόμα, πρέπει να το δω. Αλλά ένιωσα καλά. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω, αλλά σίγουρα είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
3: Γενικά, επειδή πλέον ολοκλήρωσες την παρουσία σου σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου εδώ στο Παρίσι, με τι γεύσεις αφήνει η παρουσία σου σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και βέβαια με όλες τις δυσκολίες που μας ανέφερες προηγούμενες μέρες κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας?
2: Είμαι πολύ χαρούμενη που μετά από ένα χρόνο επιστρέψαμε στους αγώνες. Σίγουρα και η προετοιμασία δεν πήγε πολύ καλά για μένα. Τραυματίστηκα πριν ένα μήνα στο γόνατο, πριν δύο εβδομάδες είχα μυγδαλίτιδα. Αλλά αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Είμαι πολύ χαρούμενη που ήταν ο πρώτος αγώνας με την Ελλάδα. Σίγουρα ήθελα να είναι διαφορετικός. Αλλά είμαι πολύ περιφερειακή για μένα και για τις αδερφές μου. Κυρίως για τις αδερφές μου βασικά, που κερδίσαν τα χρυσά μετάλλια. Και... εντάξει, προχωράμε το χρόνο.
3: Λέω το χρόνο, το πρόγραμμα για σας περιλαμβάνει ξεκούραση φυσικά μετά από μια τόσο απαιτητική περίοδο και φυσικά στη συνέχεια προετοιμασία για ένα πάρα πολύ απαιτητικό και γεμάτο 2027 με πάρα πολλές διοργανώσεις και υποχρεώσεις για σας.
2: Ναι, τώρα θα ξεκουραστούμε. Πρέπει να αναλύσουμε τι πήγε καλά, τι δεν πήγε τόσο καλά και να κάνουμε μια στρατηγική από την αρχή για την καινούργια σεζόν. Του χρόνου έχουμε και European Games και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Σημαντικό πρωτάθλημα γιατί είναι ήδη προκρίσεις για την Ολυμπιάδα. Και αυτά. Αλλά πρώτα ξεκούραση γιατί ήταν πολύ δύσκολοι μήνες. Οι τελευταίοι 4 μήνες.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή ξεκούραση και πάλι συγχαρητήρια.
1: Συγκινημένη εμφανώς.
0: Συγχαρητήρια, ναι, την είδαμε, την ακούσαμε.
1: Κοίταξε, είναι μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν τα κορίτσια και γενικότερα αυτό του είδους και γενικότερα όλος ο αθλητισμός θέλει μεγάλη προσπάθεια. Και όταν έχεις προσδοκίες ή απαιτήσεις από τον εαυτό σου και τελικά δεν δικαιώνεσαι. Εντάξει.
0: Αλλά... μιλάμε τώρα ότι κυνηγάνε οι αθλήτριες και οι αθλητές τις κορυφαίες θέσεις στον κόσμο. Δηλαδή, εντάξει, ευρωπαϊκό είναι, αν δεν καταλάβω το τώρα. Αλλά όπως και να είναι, είναι κορυφαίες θέσεις στον κόσμο γενικότερα, δηλαδή και το παγκόσμιο που θα πάει. Κορυφαίες, ακόμη και να πεις κορυφαίες θέσεις στην Ευρώπη, πάλι το ίδιο είναι. Δεν μειώνει δηλαδή σε τίποτα.
1: Λοιπόν, η προσπάθεια ήταν πολύ καλή. Το ταξίδι, τώρα δεν είναι λόγια παρηγοριάς αυτά. Μετράει. Όπως είπε, θα παλέψουν μαζί με τις αδερφές της να κάνουν μια καλύτερη εμφάνιση στην επόμενη.
0: Μάλιστα. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα μηνύματα.
1: Άμα, τι αναγγελία είναι.
0: Για τα μηνύματα, η ώρα για τα μηνύματα.
1: Πρώτος
0: Παλαιολόγος. Λέει, ρε παιδες, πριν ξεκινήσουμε λέει, για τις ομάδες, χθες είδα την Οδύσσια. Καλημέρα. Όλα καλά με την ταινία. Λέει, το μόνο που με χαλάει είναι ότι το Hollywood πρέπει να ξοδέψει γύρω στα 3 δισεκατομμύρια να φέρει τον Matt Damon στο σπίτι. Στρατιώτης Ράιαν, Ιντερστέλλαρ, Μαρσιάν. Ποιο είναι αυτό, δεν ξέρω. Και τώρα Οδύσσια. Και τώρα Οδύσσια. Ας το πει κάποιος να κάτσει στα αυγά του. Εντάξει, κοίταξε. Πρώτον είναι δικά του τα λεφτά.
1: Τι φταίει ο Ματ Ντέιμον, αφού πληρώνει.
0: Ότι μετά πάνε όλοι ξέρουν για να φέρουν το Monday. Έχει μια πλάκα το μήνυμα. Όλοι δίνετε λεφτά, φέρετε το Monday μου σπίτι. Α, κάτσε εκεί που είναι. Τι έγινε δηλαδή. Έχασε η Βενετιά βελόνι. Τέλος πάντων.
1: Όχι, εγώ έχω ένα φίλο μου λέει, είδες μου λέει, γύρισε στη γυναίκα του.
0: Ποιος?
1: Ο Οδυσσέας, παιδί μου, τι ποιος.
0: Ναι. Δεν ήξερα για ποιο μιλάς, μπορεί να ο φίλος να γύρισε στη γυναίκα του.
1: Γύρισε, λέω, του πήρε 20 χρόνια, αλλά γύρισε, μου λέει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι, λέω, εντάξει, έκανε 7 χρόνια διακοπές. Έκανε διάλειμμα με τη Σαρλίζ, με την Καλυψό.
0: Καλύψω, ναι.
1: Με την Καλύψω. Κατάλαβες. Έκανε 7 χρόνια, μετά γύρισε. Εντάξει, ωραία. Πήρε την γυναίκα
0: του. Με 7 χρόνια διάλειμμα γυρνάνε όλοι.
1: 7 χρόνια φαγούρα που γίνεται. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας. Πάμε στα μηνύματα. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
0: Πείτε το ποσό καταβολής για την ασφάλεια του Γιάννη.
1: Ναι.
0: Αυτό που γίνεται τώρα δηλαδή. Και
1: δεν ξέρω. Παιδιά, έχει ακουστεί για 500.000. Αν ισχύει, δεν ξέρω ακριβώς. Νομίζω κάπου εκεί είναι το ποσό.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος θέλει ταβέρνα. Λέει το όνομα της ταβέρνας, το λέμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Από Κόρινθο είμαι, λέει. Φώτη, να ανέβω και να σε γνωρίσω. Οπα. Και να σου πει σε γνωστή σα τραγουδάει ο Χρήστος.
1: Σε έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω.
0: Κάπου, κάπου σε ξέρω.
1: Θα έρθει και ο Σάκης, μου λέει. Τώρα, άμα έρθει ο Σάκης, μαζευτούμε πολύ.
0: Οκ, ωραία, ωραία. Από όλη την Ελλάδα μαζευόμαστε. Ο Σάκης, θα πω, ναύπακτο. Καλημέρες Φωτάκο, καλημέρες Βασίλη, υγεία δύναμη. Πάμε ρεθρίλε, να σας συγχαρώ για την νέα σας μεταγραφή στο μπάσκετ Φώτη. Mm-hmm. Α, μην αφήσει το Βασίλη να βάλει μουσική, λέει.
1: Όχι, έβαλε ωραίο τραγούδι.
0: Εγώ.
1: Ναι, ναι, εσύ.
0: Εσύ το πες, ρε. Είπες κάτι για το.
1: Εγώ άρχισα να το τραγουδάς απ' έξω
0: και εγώ θύμισα πώς είναι ο τίτλος του τραγουδίου. Αυτό έκανα. Ο Κρις. Λυπάμαι που το λέω, αλλά σήμερα θα φάει μια τριάρα η ομάδα μας. Ο Γερομεντιλή παρέχει μείνει στο conference. Λέει τουλάχιστον μετά την τριάρα θα φύγει και θα έρθει κανένας νέος προπονητής με νέες ιδέες. Καλημέρα. Είναι δυνατόν, λέει, να έχει στην αποστολή ένα επιθετικό? Ο άνθρωπος είναι προβληματικός, δηλαδή τραυματίζει το LKB μπει στο 10. Θα παίξω εγώ μετά στην επίθεση. Ομάδα με 4 επιθετικούς παίρνει στην αποστολή έναν. Είναι, το τερματίζει. Πάει στα όρια δηλαδή για να πει την άποψή του.
1: Το
0: δεν χρειάζεται, ξέρω εγώ, αυτό, παιδιά. Δηλαδή να πηγαίνετε μέχρι το όριο για να πείτε. Το καταλαβαίνουμε έτσι κι αλλιώς δηλαδή και χωρίς να το τερματίσετε. Έχει όμως εδώ ένα δίκιο. Έχει ένα δίκιο. Και είναι το. Υπήρξε μια ερώτηση χθες από ένα κύριο μεγαλύτερης ηλικίας και τα λοιπά, στη συνέντευξη τύπου, και λέει: μα αφήσατε έξω στο Μεντιλίμπαρ. Αφήσατε έξω. Ο Μεντιλίμπαρ δεν απαντάει ποτέ ευθέως. Δηλαδή, κάτσε να σου πει: ξέρω εγώ για αυτό και για αυτόν τον λόγο. Δεν είναι έτοιμος, δεν είναι τούτο, δεν είναι τάλλο. Και λέει: έχω 25 ποδοσφαιριστές, δηλαδή έπρεπε να διαλέξω, ξέρω, τους 17. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να διαλέξω τους 17. Εντάξει, και αυτό δεν είναι απάντηση όμως. Γιατί έχει ένα επιθετικό.
1: Μήπως η επιλογή του βασίστηκε και θέλει να έχει περισσότερες αναλλακτικές, κέντρο και άμυνα, δεν ξέρω.
0: Πόσους θα βάλει μέσα.
1: Ναι.
0: Πόσους θα βάλει αυτό το κέντρο και την άμυνα.
1: Λοιπόν, πάμε. Άλλο.
0: Έλα.
1: Εδώ, πού να δω εκεί κάτω, τι είναι ο Super Goofy. Καλημέρα, παιδιά. Έχετε σκεφτεί ποτέ όπως μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες στο ποδόσφαιρο, Arsenal, Liverpool, Barcelona, που διατηρούν fan club εδώ στην Ελλάδα, οπαδούς με επίσημα αναγνωρισμένους συνδέσμους, γιατί δεν γίνεται και αυτό στο μπάσκετ? Ο Παναθηναϊκός, που είναι μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες, να μην έχει ένα πυρήνα οπαδών σε μια ευρωπαϊκή πόλη με ντόπιους φιλάθλους. Και αυτό βέβαια αφορά και τις άλλες ομάδες.
0: Εσύ, Θανάση, να σου πούμε απλά, για να γίνει ένα κλαμπ οπαδών πρέπει οι ίδιοι οι κάτοικοι της Μαδρίτης να θέλουν να φτιάξουν ένα κλαμπ του Παναθηναϊκού. Αφού δεν θέλουν, πώς θα γίνει?
1: Με το ζόρι.
0: Δηλαδή, πώς το σκέφτεσαι? Εδώ πέρα υπάρχουν μερικοί οι οποίοι λένε: μαζεύεται και λένε, παιδιά, φτιάχνουμε ένα κλαμπ της Μπαρσελόνα. Αυτό που υπάρχει. Της Ρεάλ Μαδρίτης, ξέρω εγώ, της Λίβερπουλ. Αυτό. Μαζεύονται εδώ, ντόπιοι, και λένε. Ναι. Εκεί, άμα δεν θέλουν
1: αυτό
0: να μαζεύουν.
1: Αυτό δεν είναι ευθύνη, θέλει να πει ο Βασίλης, των ομάδων. Αυτό είναι ευθύνη των οπαδών, των τοπικών οπαδών της κάθε ομάδας. Και ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, έχει μια ευρύτητα οπαδών σε όλες τις χώρες. Εδώ δεν υπάρχει αυτή η ευρύτητα.
0: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Εντάξει, στέλνουν και κάποια links οι φίλοι ακροτές, δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε, παιδιά. Ξέρετε, αυτά μας δεσμεύουν και από τους τεχνικούς, τους υπολογιστές για ιούς και τέτοια.
0: Καλημέρα, αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από Νάιμέγκεν, πάει κατευθείαν ο Μίλους Ευρώπα. Πώς πάει απευθείας ο Μίλους Ευρώπα? Πώς πάει? Έχει άλλο ένα γύρο μπροστά. Αν αποκλειστεί και από τον άλλο το γύρο, πώς πάει η Ευρώπα? Πώς πάει γύρω πάρα παιδιά. Δηλαδή εσύ που το γράφεις, αφού έχει, είναι αυτός εδώ, αυτή εδώ η φάση και η επόμενη τα play-off. Ναι. Αν αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν, έχει τα play-off μετά.
1: Πέφτει η κατηγορία και πάει στα play-off του Europa.
0: Αν αποκλειστεί και από τα play-off, πού πάει? Θα παίξει δηλαδή, και αν αποκλειστεί θα παίξει στο Europa League? Πώς θα παίξει?
1: Ναι. Έχει δύο κανονάκια ακόμα ο Ολυμπιακός.
0: Ναι ρε παιδί μου, όχι, ο Ολυμπιακός, ναι, από τη στιγμή που τερμάτισε δεύτερος, ναι, πέρυσι, mm-hmm, ήταν προδιαγραμμένο ότι θα είναι σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ναι. Απλώς το θέμα είναι ότι κυνηγάει τη league phase του Champions League. Αυτό είναι, αυτό ήταν το σίγουρο μόνο.
1: Πάμε.
0: Βασίλη, το Europa δεν το λες και χωριό? Για ποιο πράγμα λέμε τώρα για χωριό?
1: Το conference.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Λέει το εξής. Δηλαδή αυτό που είπαμε προηγουμένως, να είσαι πρόεδρος στο χωριό κτλ. Δηλαδή είναι το Champions League και θα πεις παιδιά, δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλη. Είναι, ξέρω εγώ, από Ισπανία 4 ομάδες 5. Είναι η από Αγγλία 4-5. Τι θέλω εγώ να πάω, δηλαδή ας κάτσω, ξέρω αυτό, από αυτή την άποψη είπαμε να, δηλαδή να.
1: Με το σκεπτικό αυτό έχεις δίκιο. Προτιμώ και προσπαθώ για το καλύτερο. Αλλά ταιριάζω καλύτερα για μένα, οι ελληνικές ομάδες ταιριάζουν καλύτερα Europa Conference. Λέω την άποψή μου, δεν ξέρω. Παικτικά. Ότι προσπαθώ και κυνηγάω το Champions.
0: Φυσικά,
1: ναι,
0: είσαι μια ομάδα που έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, όλο το, η χρηματιστηριακή αξία, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι 80-100 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, είναι, και άλλοι έχουν, ξέρω εγώ, 3 δις. Έτσι, χρηματιστηριακή αξία. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ομοιογενή τα
1: και πράγματα. Και βέβαια ο λαός έχει μιλήσει γι' αυτό, έτσι. Καλύτερα πρώτο στο χωριό παρά τελευταίο στην πόλη.
0: Πότε να μίλησε εδώ,
1: έχει μιλήσει ο λαός. Το έχει πει αυτό, είναι γνωστό.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Εσύ, αν θες να είσαι τελευταίος στην πόλη ή προτελευταίος, δικαίωμά σου. Δεν είπα ότι δεν θα προσπαθήσεις. Πάμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αν αποκλειστεί. Καθίστε, αυτό δεν το ξέρω. Τι λέει ο Κοντός, ότι αν αποκλειστεί από την τέτοια, από την Αϊμέγγεν, πάει απευθείας στη Europa League.
1: Γεια σου, ξαναδεί.
0: Λόγω τέτοιο πάει. Λόγω βαθμολογίας UEFA.
1: Ξεκουράζεται μετά, δεν παίζει.
0: Εντάξει, καλύτερα έτσι.
1: Αυτό σου λέω. Άστα, τα έχω μελετήσει τα θέματα.
0: Εντάξει.
1: Εγώ μιλάω καυθείαν.
0: Δύσκολη βραδιά, ο Δημήτρης λέει από η σημερινή για τον Ολυμπιακό. Θα παίξει με 10 παίχτες. Γιατί θα παίξει με 10 παίχτες? Λόγω Ντάνι Γκαρθία. Αφήνω τους αφορισμούς και ζητάω αν μπορείς να ακούσουμε τους αφορισμούς του Βασίλη Νικολαίδη. Έλα ρε Δημήτρη. Έλα ρε Δημήτρη. Βασίλη Νικολαίδη. Ναι. Από τους αγαπημένους μου, πριν από Βασίλης Νικολάδης, έχει πει πολύ ωραία. Μερικά δεν είναι για ραδιόφωνο.
1: Όχι.
0: Τόσο πολύ, αλλά εντάξει, ναι. Παναγιώτης, καλημέρα παιδιά. Εσείς, Βιτάλη Κλίτσκο, ναι, ο πρώην μποξέρ και είναι δήμαρχος Κιέβου.
1: Αμά.
0: Και εγώ για μικρό όνομα, λέει, το ήξερα το.
1: Βιτάλης, ναι.
0: Το Βιτάλης. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Μεγάλη υπόθεση σήμερα το παιχνίδι, παίζει ο Ολυμπιακός του Σάλιαγκα, λέει ο Δημήτρης.
1: Εγώ θα τον έβαζα το Σάλιαγκα πάντως. Για να απαντήσω σε αυτό που έλεγες νωρίτερα. Πού πάμε, δελτίο? Ναι, έλα, πάμε δελτίο. Πάμε, πάρε μια ανάσα γιατί πιάσε ένα καφέ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News. Τις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέπτει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για καταστάσεις μαζικής μεταναστευτικής πίεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεύβη Βολουδάκη, τονίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Και ο καιρό, ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Λοιπόν, Φώτη, πέφτει πολύ ξύλο. Πω, πω, τρώω πολύ ξύλο.
1: Όχι, γιατί εσύ.
0: Πω, πω, ναι, ναι, ναι, ναι, επειδή, όχι, ρε, δεν ήξερα αυτό. Δεν είναι ότι το ξέχασα.
1: Ναι.
0: Δεν το ήξερα. Δηλαδή,
1: εγώ είδες,
0: δεν είναι ότι κάνεις, ότι, κάνεις, ναι, ότι έκανα λάθος. Είναι, ναι, δηλαδή, ναι, είναι δηλαδή το θέμα όταν δεν ξέρεις κάτι. Δηλαδή, εγώ πίστευα, ξέρω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός, ναι, θα παίξει τώρα και μετά στα πλέον. Δεν ήξερα κάτι άλλο. Δεν είναι ότι το ξέχασα ή οτιδήποτε άλλο. Και καταλαβαίνεις τώρα. Στη γωνία, πάρε ξύλο, πάρε ξύλο.
1: Άπερτα
0: το άλλο. Ναι,
1: έχεις γίνει η Ρόκι Μπαλμπόα.
0: Δεν βλέπεις τα μάτια.
1: Ναι, δηλαδή, σε βλέπω,
0: μαύρα πω, πω, όλα. Πω, πω. Τα, έτσι.
1: Αλλά στο τέλος ο Ρόκι τα καταφέρνει.
0: Λοιπόν, έτσι πάμε σε μηνύματα. Συνεχίζουμε έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός. Ούτε απέναντι στην ομάδα του χωριού μου, λέει, δεν είναι φαβορή. Γιατί θα χρειαστεί κάποια στιγμή να βάλει γκολ. Εντάξει, υπερβολές και τώρα, υπερβολικά.
1: Θα τα βάλει ο 12ος παίχτης.
0: Ο Ολυμπιακός πούλησε το Στρεφέτσα με 5 μοιριά. Ναι. Είναι πολύ κοντά το πουλήσει, έχει ολοκληρωθεί, δεν ξέρω. 5 εκατομμύρια ο Στρεφέτσα.
1: Εντάξει, μάζαμε και α είναι 5.
0: Ναι, είχε δώσει, ξέρω εγώ, 7-8 πόσα έχει δώσει.
1: Περιορίζει τη ζημιά. Τώρα για τον Ορτέγκα που διάβαζα τώρα.
0: Τι.
1: Τον έβγαλε από τη λίστα, λέει ο. Και μπαίνει, βγήκε ο Φρανσίσκο Ορτέγκα και μπαίνει ο κήπερ Στεφάν Ορτέγκα. Τελευταίες πληροφορίες το λένε αυτό. Στη λίστα. Πάμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιάννης, καλημέρα Βασίλη, να σε ενημερώσω ότι η ΑΕΚ έχει δώσει εντολή,
1: ναι,
0: στους εκπροσώπους του Πενράις να βρει ομάδα, δεν υπολογίζεται. Δεν το γράφουν αυτό, παιδιά. Σήμερα δηλαδή αυτά που διαβάζουμε,
1: ναι,
0: τα υπογράφουν τα ρεπορτάζ, είναι ότι δεν μπορεί η ΑΕΚ να μην θέλει να έχει δώσει υπογείως, έτσι,
1: ναι,
0: την εντολή.
1: Σιωπηρός. Αλλά,
0: σιωπηρός, ναι, ναι. Αλλά δεν φαίνεται ότι.
1: Εμένα μου είναι κάτι. Να μην πω ψηλό, μου άρεσε αυτός ο παίχτης.
0: Πενράις, ε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο Νίκος λέει, συγγνώμη, ο Πάο δεν πήρε παίχτη για αριστερά και άλλο να πάρει. Ο Γιώργος, το τραγούδι «Σ' έχω δει κάπου σε ξέρω», τα μάτια σου αυτά είναι τόσο γνωστά, το είπε πρώτος ο μέγιστος Χρήστος Κοντός έξω από την ταβέρνα του Χαράλαμπου στο Μέτσοβο, κοιτώντας τη Γουρνοπούλα στη Σούβλα.
1: Βλέπεις τώρα, λέμε,
0: ορίστε,
1: βλέπεις. Ρίχνουμε επίπεδο.
0: Βλέπεις, ναι.
1: Εδώ, εμείς μιλάμε για ρομαντικά πράγματα. Για...
0: Μόνο την Ιθάκη ερωτεύεσαι, λέει ο Κορνήλιος, και δεν θες να φύγεις από εδώ. Καλημέρα από το νησί του Οδυσσέα. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Φώτη, Βασίλη, φέρτε μας πίσω την Αντιγόνη. Αφήστε να πάει ξεκουραστεί η Αντιγόνη.
1: Έχει
0: το ρεπό της σήμερα και τα λοιπά. Φώτη, παίζεις παντού, τον εξαφάνισε στον Κοντολέ.
1: Πού είναι, θα στα Μπριζολικά, δεν προλαβαίνω εγώ, παιδιά. Εκεί είναι πρωταθλητής άλλος. Ανεφαγόνος. Έτσι δεν είναι.
0: Είχε ψήσει όμως καλά στο σπίτι σου.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε ψήσει καλά.
1: Για μένα μου έκανε εντύπωση που δεν παρανέβει ο Λουκάκης καθόλου.
0: Ναι.
1: Είδες. Το σεβάστηκε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι το μετράμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Υπάρχουν ακόμη αφελείς που να πιστεύουν ότι οι φωτιές είναι τυχαίες. Το πρώτο μήνυμα. Το δεύτερο. Σε μπαράκι μικρό σε συνάντησα μόνη και σκεφτική. Στη ματιά σου την πρώτη να βάγει σε εξωτικό νησί. Τα δικά μας χρόνια.
1: Σωτήρη, είδες πως τον καλμάρα με το Σωτήρι όμως.
0: Ποιο Σωτήρι?
1: Αυτός που είχε γράψει το προηγούμενο μήνυμα.
0: Α, ναι, μετά το τραγούδι.
1: Το τραγουδάκι παίζει αμέσως κάτι.
0: Λειτουργεί η μουσική.
1: Η μουσική είναι φάρμακο.
0: Λειτουργεί. Φοράω τα AI γυαλιά και πατάω playback να θυμηθώ που σε ξέρω.
1: AI γυαλιά, τώρα θα γίνουν τις μόδες. Εντάξει. Κυκλοφόρησαν γύρω στα 600 νομίζω κάνουν.
0: Καλημέρα από Σπέτσες. Δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας στον ανήλικο γιο μου μέσω του Γκόβ για το σημερινό αγώνα του Ολυμπιακού. Κάποια βοήθεια, ρε παλικάρια.
1: Ναι.
0: Και μετά από τηλεφώνημα στην ΠΑΕ μας είπαν είναι θέμα Γκόβ. Και δυστυχώς διαβάζω πολλούς φιλάθλους με το ίδιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Μην απορεί μετά η ΠΑΕ με τα άδεια καθίσματα. Παιδιά, είναι σοβαρό το θέμα. Αν μπορείτε, δείτε το λίγο. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς, δηλαδή.
1: Μεταβιβάσεις εταιρείων. Εντάξει, αν είναι θέμα της εφαρμογής, δηλαδή το πρόβλημα, η εφαρμογή δεν μπορεί να μεταβιβάσει σε άλλον, αν και δίνεις τα στοιχεία του, τι να πω τώρα, αυτό πρέπει να το δουν όντως αυτοί που δημιούργησαν την εφαρμογή.
0: Τι λέει, καλημέρα παιδιά από Ηλιόλου στη Λιγιά Πρέβεζας, από Γιώργο και Σωτήρη, να πάρω Σουζούκι ή Χιουντάι.
1: Σουζούκι ή Χιουντάι, ώρα τι μου θύμισε τώρα.
0: Τι, τι αυτοκίνητο, ναι. Αγροτικό, τι θες να πάρεις.
1: Πάρε μηχανή καλύτερα.
0: Ο Στέλιος λέει Europa Pie, καλά, καλά σου λέει. Ναι, ναι. Τώρα αρχίζει το ξύλο εδώ με τα μήματα.
1: Εντάξει, ξεπέρασε το αυτό.
0: Εντάξει, όχι μωρέ, δεν διαβάζω. Με τη βαθμολογία που έχει στην Ευρώπη πάει κατευθείαν ο ομίλος Europa League, λέει και ο Τάσος. Όλοι το ξέρατε εκτός από μένα. Τι να κάνω. Πάει κατευθείαν, λέει και ο Γιώργος. Ο Μίλους πάει, ψάξτε το, λέει ο Αλέξανδρος. Ο Γιάννης. Καλημέρα, Βασίλη. Αν αποκλειστεί, μπαίνει κατευθείαν στο Europa League και το Champions League έχει δύο. Ναι. Και αν αποκλειστεί και ο Γιάννης. Πολλοί στέλνουν και διπλό το μήνυμα. Μήπως δεν διαβάσω τη διόρθωση από τον πρώτο.
1: Με κεφαλαία αν τα γράφετε, παιδιά.
0: Οκ, άσχετε. Ο Κώστας, ο Νίκος. Ναι, ναι, ναι.
1: Εμένα με λέει άθεο ένας.
0: Άθεο. Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Και βγαίνει από το επίθετο, λέει, το καταλάβαμε.
0: Από το επίθετο πιανού.
1: Πώς βγαίνει το δικό μου.
0: Το δικό σου. Ότι είσαι άθεος. Χριστός και Πανέλη. Οκ, από το Βασίλη και όχιλο, αλλά κάπως πρέπει να πείτε. Ρε παιδιά, είπαμε λάθος. Και στέλνετε και δεύτερο μήνυμα. Μήπως δεν καταλάβαμε το πρώτο. Καλημέρα, ο ποιο χωριό είναι ο κύριος? Βαρκελόνη, Μόναχο, Παρίσι, πιο απ' όλα. Χαριτολογώντας πάντα, λέει. Θέλω 350 ευρώ να ανέβω από τα Γιάννενα στον Πειραιά. Να δω την ομάδα με δύο παιδιά. Οκ, okay, να τα δώσω. Αλλά τι νόημα έχει η κάρτα μέλους?
1: Όλη αυτή τη διαδικασία, λέει ο φίλος, που χρειάζεται. Εντάξει. Παιδιά, τώρα αυτά είναι θέματα ασφάλειας. Δεν ξέρω κατά πόσο εφαρμόζονται, έτσι, ή δεν παρακάμπτονται.
0: Παντού γκόβρε.
1: Το τι ασφάλεια έχουμε δει, δεν ξέρω αν έχει βελτιωθεί λόγω αυτών των μέτρων. Αυτό εννοώ, ο Βασίλη.
0: Και με τις ταυτότητες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και με ηλικιωμένους ανθρώπους που είναι να πάνε να αλλάξουν, ξέρω εγώ, ταυτότητες. Θέλει γκόβρε, θέλει το ένα, θέλει το άλλο.
1: Εντάξει. Εγώ θα θέσω το ερώτημα. Δηλαδή, όλα αυτά, λέει, η απάντηση όλων. Είναι ότι όλα αυτά γίνονται για θέματα ασφάλειας, ελέγχου. Και θέλω ένα απλό ερώτημα να πω. Απάντησέ μου εσύ, μην μου απαντάς. Μπορεί να είναι ρητορικό. Όλα αυτά που γίνονται για το καλό μας έχουν περιορίσει την εγκληματικότητα, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ή την έχουν αυξήσει? Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχαν οι κάμερες, που δεν υπήρχαν τα γκόβ, που δεν υπήρχαν οι ταυτότητες με τα τσιπάκια, μήπως περνάγαμε καλύτερα?
0: Πού θα πας τώρα? Δηλαδή, όχι, λέω. Αν πάμε στο θέμα του ποσοστού διελεύκανσης.
1: Ναι. Μήπως περνάγαμε καλύτερα.
0: Πού θα πας τώρα? Δηλαδή, όχι, λέω. Αν πάμε στο θέμα του ποσοστού διελεύκανσης.

0: δεν θέλω να πω αυτή η αστυνόμευση μήπως δημιουργεί περισσότερο άγχος, πίεση και καταπίεση εννοώ, και το αίσθημα της αδικίας, του μη δικαιοσύνης, όλα αυτά που συμβαίνουν. Τέλος πάντων, να το κλείσουμε αυτό το θέμα, πάμε στα μηνύματά του.
1: Όχι, εντάξει, εγώ εδώ είμαι, αρκεί να είχαμε και λίγο περισσότερα στοιχεία.
0: Θα μου πεις το Σάββατο.
1: Σχετικά με τις φωτιές, λέει, και τα δέντρα χτίζω με ζωνέτες, θα κάνουν τα παιδιά μου μαριονέτες. Τζίμις Πανούσης.
0: Τα έχει πει παλιότερα ο Αϊδός.
1: Το στενέο Κώστας. Ο Γιάννης. Ναι. Βασίλη, για να του σκάσει, λέει, συνέχισε να επιμένει ότι έχει ένα γύρο ακόμα για να μπει στο Europa League. Κανονικά έτσι έπρεπε. Ναι. Ο Σωτήρης, άρε Βασίλη, έχει θέματα και βάζει τον ακροατή στο παιχνίδι. Ναι. Τι εννοεί?
0: Δεν ξέρω αν είναι το θέμα τη κλήρωση ή. Δεν νομίζω.
1: Όχι, ποιον ακροατή. Βάζει τον ακροατή στο παιχνίδι.
0: Θα
1: διαβάζετε κάποιες μηνύματα, παιδιά. Παιδιά, να σου πω κάτι. Όταν λέτε καλά λόγια, διαβάζουμε καλά λόγια. Όταν λέτε, όταν κατραπακώνετε, κατραπακώνετε. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Θα διαβάζουμε, ξέρω εγώ, όταν λέτε τα καλά τα λόγια και όταν λέτε, ξέρω εγώ, από την άλλη πλευρά, θα κάνουμε μόκο.
0: Δεν λες που διαβάζει ακόμα και δεν μπορεί.
1: Δηλαδή, καθίστε. Και όταν γίνεται ένα λάθος, θα πούμε να το διορθώσουμε το λάθος. Οκ, εντάξει, τι έγινε. Όχι, όχι, τι έγινε, λάθος είναι. Λάθος.
0: Τι έλεγε ένας καθηγητής μου παλιά.
1: Πάντως και να εξακολουθούσα να λέω ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει Conference League, τελικά, όσο και να το έλεγα εγώ, ο Ολυμπιακός θα παίζει Europa League. Όσο και να επέμενα.
0: Την αλήθεια κανείς δεν μπορεί να την παραποιήσει. Λοιπόν, έλεγε ένας καθηγητής, έλεγε, λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε. Να το έλαβες. Πάμε παραπέρα. Κώστας, τι λέει.
1: Τι λέει. Όχι, όχι, δεν είναι, δεν είναι. Είσαι, είσαι
0: καλύτερο παιδί είναι εδώ. Έχει αυτό τα λατώματά του.
1: Καλημέρα. Για μένα είναι καλύτερα να παίξει ο Ολυμπιακός στο Europa League. Ίσως εκεί κάνουμε καλύτερη πορεία.
0: Ναι, τα έχω πει. Έχω αφουγκραστεί το λαό εγώ.
1: Ναι, εντάξει. Έχεις αφουγκραστεί. Εντάξει, είναι μια άποψη. Εγώ, από άποψη.
0: Δεν είπα ότι θα προσπαθήσεις για το καλύτερο.
1: Γιατί να προσπαθήσεις τότε, ρε φίλε. Άμα ξέρω εγώ, εκεί που σου αρμόζει είναι να πας στο Europa League.
0: Τι να προσπαθήσεις.
1: Δοκίμασε, ξέρω εγώ, τους αναπληρωματικούς, το τέτοιο, να αποκλειστείς.
0: Δες λίγο Παρίσι τώρα να συνήλθεις.
1: Τι να συνέλθω.
0: Εδώ, κοίτα, τα κανό εκαγιάκτη
1: είναι
0: αυτά.
1: Τι είναι αυτό.
0: Σιγουάνα.
1: Τι είναι αυτό που γίνεται τώρα στο Παρίσι.
0: Τώρα θα το διερευνήσουμε. Αλλά είναι ένα ωραίο.
1: Οι Γάλλοι επιμένουν εκεί με τους
0: άλλους. 10 χιλιόμετρα ντρόν είναι. Να το ορίστε.
1: Στο ποτάμι,
0: Ναι, ναι. Το καθαρίσαν το ποτάμι εκεί.
1: Δεν ξέρω. Εκεί μετά το. Θυμόμαστε εκεί.
0: Θυμάσαι με τους Ολυμπιακούς αγώνες, τη φασαρία που είχε γίνει.
1: Ναι, ναι. Προφανώς, φίλε, θα το καθαρίσανε.
0: Ναι. Ωραίο πράγμα το ποτάμι.
1: Κοίταξε, έτσι σκοτεινό που το βλέπω τώρα και με σύννεφα από πάνω.
0: Δεν
1: και...
0: σε εμπνέει.
1: Εσένα σε εμπνέει.
0: Όχι, δεν με εμπνέει. Εγώ δεν έμπαινα με τίποτα.
1: Άμα είσαι ένα αθλητή, θα έμπαινε. Δεν θα κάνει.
0: Άμα ήμουν αθλητή, αλλά δεν είμαι. Τι
1: λέει. Και πάνε, είδες, πάνε και κόντρα στο, πάνε κόντρα στο ποτάμι. Είδες που πάνε. Κοίτα, κοίταξε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάνε κόντρα στο ποτάμι οι αθλητές. Δεν πάνε, ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι, στη ροή. Μάλιστα. Πόσο είναι αυτό? 3,75 χιλιόμετρα. Στα 10 χιλιόμετρα αντρών αυτή τη στιγμή. ΕΡΤ 2 Σπορ, όσοι ενδιαφέρεστε, ακούτε εδώ την εκπομπή και θα βλέπετε εικόνα από εκεί. Είδες τι ωραία τα λέω. Έλα, πάμε.
1: Ο Σωτήρης, για καλό το είπα, ίσως διατύπωση να ήταν λάθος. Δεν κατάλαβα τι λες για τον ακροατή που βάζω στο παιχνίδι. Ξέρω τι λες, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι. Δεν το κάνουμε εμείς εδώ, ρε παιδιά. Δηλαδή, όταν ξέρω εγώ κάτι, έχουμε λάθος και ο ακροατής σε διορθώνει, φυσικά ξέρω εγώ θα το διορθώσουμε και εμείς. Και καμιά φορά λέμε και ευχαριστώ τον ακροατή. Εντάξει. Οκ. Πού είναι δηλαδή.
0: Όχι, μα καμιά φορά διορθώνουμε και εμείς τον ακροατή.
1: Θέλετε να κάνετε, να μου δώσετε ρεπό 3 μέρες.
0: Που το ξανάζω
1: από Δευτέρα ως τιμωρία.
0: Φέρα να απογράψω.
1: Λοιπόν, καλησπέρα Λεβέντες από Οριστιάδα. Πού πήγε αυτό? Εδώ.
0: Εκεί. Ο Άκης.
1: Ο Άκης. Άγγελος. Ζήσεις. Ζήσεις και Άκης.
0: Όλο τον γκρουπ. Από την Ορεστιάδα. Καλημέρα στους φίλους. Τι λέει και στο Telecom.
1: Τι λέει, παιδιά, τώρα. Τι λέει. Οι κάμερες δουλεύουν. Λέει τώρα ο Πάκο. Τον Μαρινάκη με τον όνο στον τελικό Ευρωλίγκα τους κατέγραψε. Τον Δημητριάδη.
0: Για το event.
1: Για το τέτοιο. Όχι, για το Δημητριάδη.
0: Το event που είχε γίνει. Γιατί για event το πήρα εγώ.
1: Μόνο για τους ελληνικούς αγώνες επεμβαίνει η ΔΕΑΒ. Πού θα επέμβει η ΔΕΑΒ? Για τους ευρωπαϊκούς, για τα. Όχι. Α, εννοεί η ΔΕΑΒ, δηλαδή επειδή ήταν ευρωπαϊκό.
0: Για τη βία στα γήπεδα. Για τη βία στα γήπεδα.
1: Επειδή
0: για τον
1: ήταν ευρωπαϊκό αυτό, ήταν για την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, και διέφυγε.

0: διέλαθε της προσοχής του αρμόδιου εισαγγελέα. Γεια σου, Ρινικό.
1: Καλημέρα σας, όχι εκνευρισμός με τους φίλους ακροατές. Όλοι λένε τα δικά τους, οι εκπομπές είναι υπέροχες, σας ακούω 10 χρόνια. Δεν είχε κανένας εκνευρισμός. Βγήκε κανένας εκνευρισμός.
0: Όχι, διάλογο κάνουμε, παιδιά. Διαφωνίες θα υπάρχουν, καθένας έχει την άποψή
1: του. Εδώ δεν είναι καν διαφωνία. Είναι ένα λάθος και παραδοχή ενός λάθους κτλ. Τι διαφωνία.
0: Εσύ είπα, θα σε στείλω μετά σε ψυχολόγο, το ξεπεράσει.
1: Ναι, οκ. Ολυμπιακός θέλω να το βλέπω να παίζει μόνο με τους καλύτερους. Λέει ο Δημήτρης. Όρισε η απάντηση από την άλλη πλευρά. Ορίστε. Ο Ηρακλής λέει, όλοι αυτοί που λένε Europa League, αν στη δική σας εταιρεία έλεγε κάποιος θες 10 ή 30 εκατομμύρια, θα παίρνω τα 10, θέλει να πει. Δηλαδή θέλει να πει τα έσοδα από το Europa League, φίλε, είναι 10, έτσι, ενώ από το Champions League τα έσοδα είναι τόσο. Υπάρχει κανένας κράτος και να λέει, όχι, εντάξει, τα 10, να παίζω, ξέρω, με πιο, λίγο πιο βατούς αντιπάλους.
0: Όχι, με τα 30 θέλουν, όλοι τα 30 θέλουν, δεν θέλουν τα 10. Μα δεν είπατε ότι θα τα διεκδικήσει, ούτε ο Βασίλης το είπε.
1: Όχι, εγώ είμαι και από την άλλη πλευρά.
0: Εσύ δεν είμαι τελείως.
1: Εγώ είμαι
0: αναφανδόν.
1: Και από την άλλη πλευρά τελείως. Δηλαδή, ότι όλες οι ομάδες δηλαδή, πρέπει να θέτουν τους υψηλότερους στόχους. Αν θέλεις δηλαδή να φτάσεις και έστω στο δεύτερο στόχο και τα λοιπά, πρέπει να θέτεις τον υψηλότερο στόχο. Αλλιώς δεν κάνεις δουλειά. Και ας μην μπορείς να το πετύχεις. Πάντα υπάρχει, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο. Το όραμα. Το οποίο κυνηγάς και θα πρέπει να κυνηγάς.
0: Όχι, ότι δεν θα...
1: Κάποτε τον Καρεμπέ τον
0: κυνηγάνε τα όνειρά μας.
1: Κοροϊδεύανε, ξέρω εγώ, τα λέει για ευρωπαϊκό και τα λοιπά και τούτο και τ' άλλο.
0: Ναι. Τα όνειρά μας πρέπει να τα κυνηγάμε, έτσι. Ή το σχέδιό μας, κοίτα εδώ τι έγινε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Europa. Το ότι όμως, εάν χάσεις πας κατευθείαν Europa, σου βγάζει λίγο βάρος από τον απόψινο αγώνα και τον μεθ. Τον μεθεπόμενο. Τον επόμενο. Η άποψή μου, σου βγάζει λίγο βάρος. Δηλαδή δεν κρίνεσαι πάλι στον επόμενο γύρο.
1: Γιατί δεν κρίνεσαι?
0: Πας κατευθείαν Europa, ρε παιδί μου, δεν έχεις άγχος. Μήπως πας conference?
1: Όχι, θέλω να πω το εξής. Άμα στο Europa δεν πας καλά, είναι η κριτική είναι ακόμα μεγαλύτερη μετά. Δηλαδή να μην πας πολύ καλά στο Champions League και τα λοιπά, θα πεις εντάξει, μεγαθύρια και τα λοιπά. Μην πας καλά στο Europa ή στο conference ή οπουδήποτε είναι να παίξεις μετά. Μετά η κριτική είναι ακόμα μεγαλύτερη. Έτσι δεν είναι?
0: Είναι.
1: Λοιπόν, ο παγασιτικός, λέει ο 859. Ο παγασιτικός. Εκείνος που πρόκειται. Ο 261 λέει. Εκείνος που πρόκειται να προσευχηθεί δεν τολμάει να πει τίποτα το άπρεπο. Ούτε κατά τη διάρκεια του φαγητού.
0: Τι γνώμη, τι είναι αυτό?
1: Γνωμικό τζίμις. Τι σημαίνει αυτό?
0: Κωδικό, το κωδικοποιημένο το ακούω αυτό το μήνυμα. Είναι, πώς να το πούμε, χρησμός.
1: Και επανέρχομαι, λέει ο Πάνος, Σιπιώνει Γκαρθία, Μουζακίτη και μπροστά Φορτούνη, αριστερά Ροντινέη, δεξιά Λεκάμπη. Έτσι και δεις εσύ αυτή την ενδεκάδα πάνω στο, για απόψε μιλάμε, έτσι.
0: Ναι. Τι ώρα, 9 η ώρα είναι.
1: 9 η ώρα, ναι.
0: Εντάξει. Ξέρω να παραγγείλω.

0: Εδώ λοιπόν κάτι γίνεται και μας πετάει σε άλλη σελίδα εδώ με τα μηνύματα. Ο Άγγελος στέλνει φωτογραφίες ωραίες. Από πού είναι? Α, εδώ το γράφει.
1: Πάτα εδώ για να πάει στην τελευταία. Στην πιο τελευταία δηλαδή.
0: Πώς σας φαίνεται το νέο σκηνικό στο στούντιο της εκπομπής Αντεγιά? Τωρινό είναι αυτό, φετινό είναι,
1: λοιπόν, η αριστερή πλευρά είναι της Νέας Φιλαδέλφειας στο γήπεδο, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, και η δεξιά πλευρά είναι του Παναθηναϊκού, το Telecom.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα χιουμοριστικά, παιδιά, είναι ωραία, μου αρέσουν. Εντάξει, παιδί μου. Έχει ο καιρός γυρίσματα πάντα.
0: Έρα Σπορ, καλημέρα.
1: Τώρα αυτά είναι πρωινά όμως.
0: Α, είναι 8. Α, ναι.
1: Δεν γίνει πίσω, παιδί μου. Σούπα να
0: κάτσε, ρε φίλε, εδώ,
1: σούπα να κάτσω εγώ από εκεί.
0: Εγώ σου είπα και δεν έκατσες.
1: Πάτε αυτό εδώ. Εδώ είσαι.
0: Πού?
1: Το τελευταίο είναι εδώ.
0: Αυτό εδώ.
1: Ναι.
0: Όχι, αυτό είναι το προηγούμενο. Είναι κάποιος ο οποίος.
1: Βάλε το Δημήτρη.
0: Δεν
1: το
0: είναι. Αυτό είναι.
1: Βάλε το Δημήτρη.
0: Λοιπόν. Βασίλη, αν θες να φας τσάμπα, σήμερα βάλε ένα τάλιρο στο Φορτούνι να βάλει γκολ. Ωραίο είναι αυτό. Ο Φορτούνης να σκοράρει.
1: Να σκοράρει. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Ράνιος. Να σκοράρει ο Φορτούνης σήμερα, Γιάννη.
0: Ο Ράνιος είναι και ο ρεπόρτερ Ολυμπιακού, είναι και ειδικό στο σύγχυμα. Τι είπε?
1: Ότι πει ο Ναβουχοδονόσορας.
0: Ράνιο, άστα αυτά τώρα. Ο κόσμος περιμένει από σένα. Είναι δύσκολη σε εποχές. Ο κόσμος πάει διακοπές. Και το ένα το άλλο. Έξοδα. Έρχονται. Διπλά. Μα σας στέλνουν διπλά τώρα γιατί κάνουν ότι λείπουμε και δεν θα το πάρουμε είδηση όλα αυτά.
1: Δίπιτο.
0: Πού είναι η συμβολή σου?
1: Τώρα πού έρχεται, είναι? Έρχεται, 12 η ώρα, κάτσε, κάνει υπομονή. Θα μπει, θα μπει. Λέει, αν δεν πας στο κομμωτήριο μετά, δεν μπαίνεις έτσι μέσα στο γήπεδο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Γιατί εμένα μια χαρά μου αρέσει αυτό το γεγέδι.
0: Κοίταξε να δεις, εσείς που πάτε όλοι και τα ξυρίζετε στην άκρη, λες και είστε 20 χρονών που πάτε με τη μηχανή στα πλάγια. Πρέπει να μείνουμε και μερικοί να έχουμε μαλλιά στα πλάγια. Ξυρίζετε τα μαλλιά σωρό στα πλάγια πάνω από το αυτί.
1: Και το λες για μένα.
0: Όχι εσύ δεν αξίζει.
1: Τζον Τίκη, μην λέτε τέτοια.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει, βλέπω Πόποβιτς, Σάλιακ, Απιρόλα, Ρέτσο, Μπρούνο, Σιπιόνι, Μούζα, Φορτούνι, πίσω από το φορ.
1: Σίλβα θα παίξει.
0: Ο Σίλβα στα εξτρέμ και Ελκαμπή. Α, πω, παίξτε στο Ολυμπιακού είναι όλοι αυτοί, αλλά δεν τους βλέπω, ρε παιδί μου. Δεν τους βλέπω. Και έχεις την εντύπωση ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι κανένας ο οποίος αναλαμβάνει ρίσκα ή να βάλει, ξέρω εγώ. Δεν μας το έχει δείξει μέχρι τώρα. Δεν μας το έχει δείξει. Τέλος πάντων, όμως εντάξει, μέχρι να βγουν οι ενδεκάδες μετά. Για να δούμε πως έχει προκύψει κάτι άλλο.
1: Ναι, για κάνε μια ενημέρωση.
0: Πως έχει προκύψει. Το πούλμαν, το είδες το πούλμαν του Παναθηναϊκού?
1: Πούλμαν μου άρεσε για Αθηνά απ' έξω.
0: Άρεσε για Αθηνά απ' έξω.
1: Τώρα βέβαια τα λεφτά.
0: Πόσα λεφτά?
1: 550.000
0: Euro.
1: Εντάξει.
0: Τόσο κάνουν τα λεωφορεία ή αυτό είναι?
1: Έχει μέσα διάφορα. Τι? Έχει διάφορες αίθουσες. Έχει αίθουσες.
0: Αίθουσες.
1: Ήθελα να δω την έκπληση του πρόσωπό σου για αυτό το είπα.
0: Ρε παιδί μου, βεσέ.
1: Έχουν.
0: Αποκλείεται να έχουν και αιθουσούλες.
1: Για μας σας.
0: Ο προπονητής να καλεί εκεί το τεχνικό επιτελείο.
1: Ένα σου πω δυο λογάκια.
0: Να έτσι να καταστρώνουν τα έργα μέσα στο λεωφορείο.
1: Εντάξει, έχει 1200, εντάξει.
0: Αλλά 550.
1: Εδώ ένα αυτοκίνητο παίρνεις και κάνει 80.000 σήμερα.
0: Ποιο αυτοκίνητο παίρνεις και κάνει 80.000?
1: Αυτό που πήρες εσύ τώρα, επειδή το κρύβεις.
0: 80, 72 έκανε.
1: Γιατί σου κάνανε έκδοση λόγω προτέρου ετοίμου βίου. Λοιπόν, εντάξει, ένα πουλμανάκι χρειαζότανε. Το είχε πολλά χρόνια. Εντάξει, με το καλό τάξιδο να είναι.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο, αν υπάρχουν κάτι να έχει βγει δηλαδή. Υπάρχει ένα ρωσικό δημοσίευμα που αναφέρεται σε δύο όρους, λέει, που συζητούνται ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σπαρτάκ Μόσχας για το δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι?
1: Οι όροι.
0: Δύο όροι. Αφορούν στην έξοδο, ο ένας στην έξοδο του Παναθηναϊκού στο Champions League τη νέα σεζόν. κάτι που θα οδηγήσει σε υποχρεωτική άσκηση της οψιών αγοράς, δηλαδή θα βάλουν ένα τέτοιο για οψιών αγοράς, ναι. Υποχρεωτική.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό θα περιλαμβάνει έξοδο του Παναθηναϊκού στο Champions League.
1: Mm-hmm.
0: Και στην εκπλήρωση το δεύτερο κάποιων στατιστικών δικτών του διεθνούς άσου που αφορά πιθανότητα στον αριθμό συμμετοχών.
1: Γιατί είχε αρκετές απουσίες στην ΑΕΚ, θυμίζω, ο Λιβάη. Γι' αυτό ίσως να μπαίνει αυτή η δικλίδα. Εντάξει, θα τα δούμε τώρα. Όλα αυτά είναι για το αν θα έρθει ο παίχτης και τι θα ζητάει ο Παναθηναϊκός και τι θα ζητάει ο παίχτης και όλα αυτά.
0: Ναι, όπως είπε και ο Φώτης νωρίτερα, αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού με τον Γερμανό τερματοφύλακα, τον Ορτέγκα, να παίρνει τη θέση του Αργεντινού αριστερού μπακ, του Ορτέγκα, γιατί ο οποίος πάει και για μεταγραφή, όπως δείχνουν τα περισσότερα πράγματα, έτσι, όπως δείχνουν τα περισσότερα ρεπορτάζ.
1: Mm-hmm.
0: Θα πει σε λίγο που έχει αποκλειστικό ο Γιάννης Ράνιος για το θέμα και θα το αποκαλύψει γύρω
1: στις, θα αναφερθεί,
0: γύρω στις 12 και 10. Και αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι κόντρα στην Άντερλεχτ.
1: Άκου τι έβαλε πάνω.
0: Και με αυτό καλημερίσουμε. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό το βράδυ. Και αύριο τα λέμε για τον επόμενο.

0: Στη Δυτική Αττική. Η μάχη τώρα δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Προσπάθειες να ανακοπούν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις καταβάλλονται και στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Η περίμετρος φωτιάς είναι πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ακόμα ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη μία και μία και μισή το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να ενημερωθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Αιγιάλη από την πρόσφατη φωτιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα αμπελιών και ελαιόδενδρων. Ο Δήμος ζητά 7 κοινότητες να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Ρέθυμνου πέρασε ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος οδηγείται ενώπιον ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, που κόστησε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες. Στον ανακριτή σήμερα και οι 2 συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις, Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα και Φυσιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Συνελήφθη ο 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργό λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέο αφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Με στρατιωτικές τιμές στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή του. Επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, συνοδοιπόροι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας δίνουν το παρόν για να αποχαιρετήσουν το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και πιθανή αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί η Ευαγγελία Μπαλτατζή.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
1: Earth News Radio 105,8.

Ας πάρουμε μια ανάσα, φίλες και φίλοι, σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο των πυρκαγιών αυτές τις τελευταίες 4 μέρες. Το λέω γιατί η εικόνα είναι βελτιωμένη από την μεγάλη πυρκαγιά στην Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε, σας θυμίζω, την Παρασκευή από τη Βιωτία και έγινε έτσι μια φωτιά με ένα τεράστιο μέτωπο στην Άττικο Βιωτία, με εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένα. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει δοθεί στην περιοχή από την Ψάθα έως τη Λούμπα. Εκεί παραμένει ενεργό ένα μέτωπο και επίσης καταγράφεται το φαινόμενο που πολύ συχνά συμβαίνει μετά από πολύ μεγάλες φωτιές, να έχει διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις.

τα λοιπά, φίλες και φίλοι, φαντάζομαι όσοι παρακολουθείτε ταυτόχρονα και τηλεόραση, αλλά όσοι περιορίζεστε μόνο στο ραδιόφωνο, να σας πω ότι στην Μητρόπολη Αθηνών έχει ξεκινήσει εξόδιος ακολουθία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, αυτού του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή στο σπίτι του στην Αθήνα και με την σύμπτωση την μέρα των γενεθλίων του που γινόταν 93 ετών. Να αναφέρουμε, γιατί πάντα πρέπει να κάνουμε την μνήμα που αρμόζει στον καθένα, ειδικά από αυτούς τους άνδρες της πολιτικής που θύτευσαν επί σειρά ετών. Επί της ουσίας ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είναι ένα από τα μακροβιότερα και εμπειρότερα στελέχη της μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής κεντροδεξιάς. Είχε διατελέσει πρώην υπουργός επί δεκαετίες, κυρίως όμως συνέδεσε το όνομά του με κρίσιμες ιστορικές περιόδους της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, από την προδικτατορική Βουλή και την αντίσταση στη Χούντα έως την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, της κυβερνήσης συνεργασίας του 1989 και την ευρωπαϊκή παρουσία της χώρας, γιατί είχε διατελέσει και ευρωβουλευτής. Να πούμε βεβαίως πως η είσοδός του στην πολιτική, που έγινε σε πολύ νεαρή ηλικία, συνδέθηκε και ταυτίστηκε άμεσα με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Μια διαδρομή πολιτική με ένα ισχυρό αποτύπωμα, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε πολιτικός παλαιάς κοπής, ο οποίος το 2009 αποσύρθηκε. Είναι σε εξέλιξη η εξόδιος ακολουθία. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έφτασε στη Μητρόπολη νωρίτερα μαζί με την σύζυγό του. Η παρουσία όλου του πολιτικού κόσμου είναι εκεί, από ό,τι πρόλαβα να δω εγώ. Δεν ξέρω στην συνέχεια τι έγινε, γιατί μετά μπήκα στο στούντιο, αλλά ούτως ή άλλως θα σας ενημερώσουμε και για αυτό το θέμα.

0: Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ, συνδεδεμένοι στο Earth News Radio 105,8 με τον Νίκο Σκλαβενίτη στην ρύθμιση του ήχου. Γεια σου Νικόλα μου. Την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της. Την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber. Γράφετε Earth News Radio 105,8. Μας αναζητάτε, μας βρίσκετε και σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με μία είδηση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι σε αυτό το κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών που αποκάλυψε η ΑΔΕ στα ανοιχτά της Σκοπέλου. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών. Η εκτιμόμενη αξία του φορτίου φτάνει στις 800.000 ευρώ και είναι μια είδηση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Έτσι στα ανοιχτά και σε κοινή θέα, προφανώς χωρίς να κινεί υποψίες, δεν έχω καταλάβει, αλλά και τι σημαίνει αυτή η λαθρεμπορία κοραλιών για τον υποθαλάσσιο πλούτο. Έχουμε λοιπόν κοντά μας την κυρία Μαρία Σαλομίδη, είναι ερευνήτρια του ΕΛΚΕΘΕ. Κυρία Σαλομίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, πώς είστε? Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε. Πρώτον, δεν ήξερα προσωπικά ότι η περιοχή έχει κοράλια. Ναι, εσείς είστε οι ειδικοί, εσείς το ξέρετε. Ένα. Δύο, είναι τόσο εύκολο να προχωρήσει κάποιος σε αυτή την κίνηση, δηλαδή να μπει στη διαδικασία του λαθρεμπορίου? Γιατί αυτό απαιτεί και μια οργάνωση και από τη μία μεριά και μια συνεργασία εντός εισαγωγικών από την άλλη. Είναι κάτι που το έχει ξανασυμβεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς η παρουσία του κόκκινου κοραλιού στα νερά μας είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι η λέξη κοράλι έρχεται από το είδος αυτό, το συγκεκριμένο. Είναι καταγεγραμμένο, οι αρχαίοι Έλληνες το γνώριζαν, υπάρχουν ακόμα και αναπαραστάσεις σε αρχαία Αιγαία κτλ. Οπότε γενικά το ότι υπάρχει το κοράλι είναι κάτι γνωστό. Είναι επίσης γνωστό και στον επιστημονικό χώρο. Μάλιστα πολύ πρόσφατα, πέρυσι δημοσίευσαμε και μια πρώτη μελέτη όπου για πρώτη φορά μελετήθηκαν πληθυσμοί ζωντανοί σε νερά του Αιγαίου.
0: Οι οποίοι είναι διάσπαρτοι πληθυσμοί αυτοί, κυρία Σολομίδη?
1: Έχουν τις δικές τους απαιτήσεις, έχουν συγκεκριμένο υπόστρωμα, συγκεκριμένο τύπο βυθού το οποίο προτιμάνε και επίσης ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο και τα δικά μας τα νερά είναι συνήθως πολύ βαθιά. Αυτό είναι και ο λόγος.
0: Αυτό είναι αυτό που ήξερα για την Ανατολική Μεσόγειο και ένα τμήμα της δικής μας, του Αιγαίου, να το πω λοιπόν έτσι. Αλλά δεν ήξερα ότι έφτανε τόσο ψηλά στη Σκόπελο.
1: Α, οπωσδήποτε. Και η περιοχή αυτή είναι και θεσημασμένη για την παρουσία του κοραλιού. Όχι η Σκόπελος, γενικότερα οι βόρειες σποράδες.
0: Οι σποράδες, ναι.
1: Και μάλιστα υπάρχει και πολύ δυτή απαγόρευση για την περιοχή αυτή ήδη από τα πρώτα προεδρικά διατάγματα που έχουν βγει σε σχέση με την εκμετάλλευση. Διότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει την εκμετάλλευση. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ενεργοποιημένο. Δηλαδή, εδώ και χρόνια δεν υπάρχουν αδειοδοτημένοι κοραλάδες που να βουτάνε για το κοράλι στη χώρα μας. Mm-hmm. Και αυτό γενικότερα να ξέρετε ότι έχει συζητηθεί πάρα πολύ στους κύκλους, διότι τα ακούμε από πολύ κόσμο. Mm-hmm. Δεν είναι επιβεβαιωμένα, απλά τώρα επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση, ότι έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό χωρίς.
0: Αυτό ήθελα να σας πω. Είναι κυρίως αλλοδαποί αυτοί οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της λαθρεμπορίας εν προκειμένου των κοραλιών? Είναι Έλληνες δείτες? Τι είναι αυτοί? Τι στοιχεία έχετε?
1: Για τους Ιταλούς γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δραστήριοι οι κοραλάδες. Δηλαδή και όχι μόνο, και στη Γαλλία και στην Ισπανία υπάρχουν πολύ δραστήριες ομάδες οι οποίες κάνουν αυτή τη δουλειά. Καθώς λοιπόν στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το κενό και δεν υπάρχει κανείς που να διέβεσαι τη στιγμή, πιθανότατα δημιουργούνται εντυπώσεις ότι εκεί υπάρχει ένα πεδίο ανεκμετάλλευτο που μπορούμε να πάμε και να... Τώρα βλέπετε όμως με τον τρόπο που έχει γίνει όλο αυτό, αναδεικνύει διάφορα θέματα. Δηλαδή...
0: Θα τα δούμε αυτά, αλλά μια και αναφερθήκατε στους Ιταλούς, έχει σημασία να πούμε, γιατί δεν οφείλουν να το ξέρουν οι ακροατές και οι ακροάτριες, ότι το σκάφος είχε μισθωθεί σε Ιταλούς, υποτίθεται για αναψυχή, αλλά συνδεόταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω μιας μεταφορικής εταιρείας προς λιμάνια της Ιταλίας, και αυτή η διαδικασία της μεταφοράς μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας μεταφορών ήταν που εντοπίστηκε και αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.
1: Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος. Πρώτη φορά στο βαθμό που εγώ αντιλαμβάνομαι ακούμε κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο τελικά όλο αυτό αποκαλύφθηκε. Προφανώς αυτό που μας μένει είναι ότι αποκαλύφθηκε ένα, άρα συμβαίνουν και πολλά άλλα τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα. Οπότε γενικότερα όλο αυτό με τα σκάφη αναψυχής, τα οποία απολαμβάνουν απόλυτη ελευθερία στα ελληνικά νερά και έχουν ελάχιστους έλεγχους αν και καθόλου, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε σαν κάτι το οποίο χρειάζεται να βελτιώσουμε λιγάκι γενικότερα στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Τώρα για τους Ιταλούς που με ρωτάτε, σας είπα γενικά, κανείς λίγο να ξέρει, φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να είναι ακόμη και σε συνεργασία και με ντόπιους. Αυτά δεν μπορούμε.
0: Αυτό
1: να
0: ήθελα να σας πω, γιατί τώρα προφανώς δεν είμαι ειδική, εσείς είναι και το πεδίο σας αυτό, αλλά το να είναι ένα σκάφος αναψυχής δεμένο κάπου στα ανοιχτά, να παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη κινητικότητα, γιατί επί της ουσίας ήταν το πάρε δώσε των προϊόντων αυτών, δηλαδή των κοραλιών, τα συσκευασμένα κοράλια τα οποία πηγαίναν στη μεταφορική εταιρεία για να πάνε στα λιμάνια της Ιταλίας. Θέλω να πω, κανείς δεν είδε κάτι σε αυτές τις περιπτώσεις, τι γίνεται, υπάρχει μια άτυπη ή και τυπική και ενεργή συνενοχή κάποιων για να κάνουν τα στραβά μάτια που λέμε?
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε διάφορες υποθέσεις. Εγώ δεν γνωρίζω ακριβώς ποιο ήταν το σημείο στο οποίο έγινε η εξόρυξη των κοραλιών. Επομένως θα μπορούσε να είναι ακόμη και μια ξέρα που να είναι πολύ μακριά και να μην βλέπει, να μην μπορεί εύκολα κάποιος να το ελέγξει από την ακτή, για παράδειγμα. Εξακολουθεί να είναι πρόβλημα το έλλειμμα της χαρτογράφησης αυτών των βυθών στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Δεν έχουν χαρτογραφηθεί.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε χαρτογράφηση και μάλιστα τόσο αναλυτική στους βυθούς μας. Επομένως, πολλά από αυτά τα πράγματα μπορούν να περνούν εντελώς απαρατήρητα αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι τώρα ότι οι άνθρωποι είχαν λάβει και τα μέτρα τους. Ξέραν τι έκαναν, ξέραν ότι είναι παράνομοι. Επίσης, άκουσα στις δημοσιεύσεις, διάβασα να λένε ότι απαγορευόταν ειδικά στην προστατευόμενη περιοχή της Σαλονίσου.
0: Αυτό ήμουν έτοιμη να σας ρωτήσω.
1: Δεν ισχύει, δεν απαγορεύεται μόνο εντός προστατευόμενων περιοχών. Απαγορεύεται παντού παρά μόνο εάν υπάρχει πολύ συγκεκριμένη άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, σε κάθε περίπτωση, όπου και αν δούλευαν, είτε στα όρια, είτε μέσα, είτε έξω, αυτό ήταν εντελώς παράνομο. Χωρίς συγκεκριμένη διαδότηση από την Διεύθυνση Αλίας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται έλεγχοι στη θάλασσα. Το γνωρίζουμε ότι έχουμε τέτοια προβλήματα στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, αυτή μια πρώτη τέτοια κίνηση που έγινε για να συλληφθούν κάποιοι άνθρωποι είναι οπωσδήποτε ένα πολύ θετικό βήμα, διότι δίνει και το μήνυμα παρά έξω ότι δεν είμαστε και εντελώς ξέφραγο αμπέλι, οπότε θέλω να ελπίζω ότι όλο αυτό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο.
0: Κοιτάξτε, εμένα με εντυπωσίασε το γεγονός ότι η επιχείρηση δεν... δηλαδή όλα δεν ξεκίνησαν από έναν τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά από την ξηρά και από τα δεδομένα. Επί της ουσίας, τα συστήματα ανάλυσης κινδύνου της ΑΔΕ που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου χτύπησαν κόκκινο σε συγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία, η οποία, όπως διάβαζα, εμφάνιζε σειρά ασυνήθιστων φορτώσεων και διαδρομών προς λιμάνια της Βόρειας Κεντρικής Ιταλίας. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε, εκεί εντοπίζεται ο μύτος της υπόθεσης αυτής και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, βεβαίως, επίσης με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι όλες αυτές οι περιοχές του υποθαλάσσιου, του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου πλούτου δεν είναι χαρτογραφημένες.
1: Αρκεί να σας πω ότι γενικά δεν έχουμε χαρτογραφήσει στη χώρα για το βυθό μας. Υπάρχει μια καλή κατανομή αυτή τη στιγμή διαθέσιμη για τα θαλάσσια λιβάδια, τα λιβάδια της Ποσειδονίας, αλλά για τα βαθύτερα συστήματα και γίνει και όλα τα υπόλοιπα, δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα η κίνηση που πρέπει να γίνει, πράγμα που κολυσιεργεί πάρα πολλά θέματα και όχι μόνο την παρακολούθηση τέτοιων ευάλωτων ειδών. Επομένως, σίγουρα είναι μια αναγκαιότητα για την οποία και εμείς διαρκώς κάνουμε κλήσεις στα αρμόδια υπουργεία και οπωσδήποτε τουλάχιστον για να ξεκινήσουμε εντός του δικτύου Natura 2000. Τώρα ναι, για την σύνδεση με την Ιταλία, αυτή να σας πω ότι η Νότια Ιταλία και συγκεκριμένα...
0: Επειδή αναφερθήκατε και συγγνώμη που σας διακόπτω για το δίκτυο Natura 2000, στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του δικτύου και, και μιας άλλης σύμβασης που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, η μεταφορά και πώληση προστατευόμενων θαλάσσιων ειδών χωρίς άδεια είναι αυστηρά απαγορευμένη. Παρά τα αυτά υπάρχουν αυτές οι ομάδες που είναι η Ιταλία, αλλά διαβάζω ότι δεν είναι μόνο η Ιταλία, είναι και από άλλες περιοχές, οι οποίοι ασκούν αυτή τη δραστηριότητα.
1: Να το ξεκαθαρίσω πάντως ότι το είδος, παρότι έχει ένα καθεστώς προστασίας, δεν έχει καθεστώς απολύτου προστασίας, επειδή πάντοτε θεωρούταν πολύτιμο.
0: Από το Natura 2000 οι περιοχές αυτές δεν προστατεύονται τα κοραλιογενή συστήματα.
1: Δυστυχώς το δίκτυο Natura μέχρι στιγμής είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη η χάραξη στοχευμένων διαχειριστικών μέτρων και στόχων διατήρησης. Επομένως υπολείπεται γενικότερα όλο αυτό από το δίκτυο Natura στις περισσότερες περιοχές. Είναι όλα αυτά είναι εξέλιξη στη χώρα μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξαναλέω ότι αυτό που πρέπει για να μην μπερδέψουμε και τους ακροατές μας, το κοράλι υπάρχει τρόπος να το εκμεταλλευτεί κάποιος, νόμιμος τρόπος, προβλέπεται, υπάρχουν προεδρικά διατάγματα που ορίζουν αυτή τη δραστηριότητα, αλλά δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε, οπουδήποτε. Δεν έχει να κάνει με προστατευόμενες περιοχές. Επομένως, εφόσον κάποιος ζητήσει την κατάλληλη άδεια, θα ενημερωθεί και σε ποιες περιοχές μπορεί ή δεν μπορεί να το συλλέξει.
0: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, το κοράλι το λένε και κόκκινο χρυσό.
1: Είναι λόγω της τιμής του ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, είναι ότι είναι το πολύτιμο κοράλι που λέμε. Επομένως, πολλοί κόσμος το θεωρεί πολύ δυνατό κίνητρο για να κάνει ακόμα και. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι και αυτοί οι άνθρωποι προφανώς θα έχουν δουλέψει σε βάθη άνω των 60-70 μέτρων, έτσι.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: προφανώς.
1: Πολύ εξειδικευμένες καταδύσεις, πολύ απαιτητικές, ήρθαν προφανώς πλήρως προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Δεν είναι ότι.
0: Προφανώς ήταν μελετημένοι και ήξεραν. Όχι, κυρία Σαλομίδη. Δεν μας πείθει αυτό. Ναι. Προφανώς και ήταν μελετημένοι. Ούτως ή άλλως τα κοράλια διαχρονικά αντιμετωπίζουν και την πίεση διεθνών κυκλωμάτων που βλέπουν το βυθό ως ένα πεδίο εκμετάλλευσης ψηλής απόδοσης.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: το ξέρουμε ναι. Όλοι. Ναι.
1: Και γενικά η Νότια Ιταλία, λοιπόν, ήθελα να πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί το τώρα εντελικό θεωρείται το κέντρο της επεξεργασίας, ας πούμε, του κόκκινου κοράλιου στη Μεσόγειο. Είναι μια ολόκληρη κοινότητα που έχει αναπτυχθεί. Πώς λέμε κάποτε ότι ήταν η Κάλυμνος που βασιζόταν
0: πάνω
1: στην Γαλλία, έτσι ακριβώς και στην Νότια Ιταλία έχει βασιστεί πάνω στην επεξεργασία και εμπόριο των κοραλιών. Οπότε όλα τα παράνομα στην ουσία προσπαθούν όλοι να τα διοχετεύσουν εκεί για να φανούν σαν ιταλικά και νόμιμα κοράλια.
0: Ναι. ας ελπίσουμε ότι αυτό το περιστατικό, αυτό το γεγονός που αντιμετωπίστηκε με έναν τρόπο όχι θαλάσσιο ελέγχου, αλλά έχει σημασία αυτό που λέγαμε νωρίτερα, από την ξηρά και μέσα από την μεγάλη κινητικότητα μιας εταιρείας αποστολών επαναλαμβανόμενων προς την Ιταλία, ότι θα ενεργοποιήσει και άλλα ανακλαστικά δικά μας και θα προστατεύσουμε αυτό λοιπόν και αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε και άλλα υπεραλίευση, έχουμε την ρήπανση, έχουμε μια σειρά θεμάτων με την...
1: Ναι, και βέβαια περισσότεροι έλεγχοι και στη θάλασσα θα ήταν σίγουρα
0: επίσαργων,
1: διότι δυστυχώς τα ψέματα όπου δεν μας παρακολουθεί κάποιος συνήθως εκδηλώνουμε διαφορετικό χαρακτήρα.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως οπωσδήποτε χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση και ειδικά στο δίκτυο Natura 2000.
0: Κυρία Σαλομίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας,
0: γεια σας. Η κυρία Μαρία Σαλομίδη, ερευνήτρια στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Πάμε στους τίτλους ενδύσεων και συνεχίζουμε.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρα, στο μικρόφωνο Ειρήνη Μαραγκού. Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για πέμπτη ημέρα να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα στην Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση φωτιάς. Την άμεση κήρυξη 7 κοινοτήτων, 2 δημοτικών ενωτήτων της Δυτικής Αιγιάλεας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή αντιδημάρχων και προέδρων των πυρόπληκτων περιοχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την υπηρεσία Κοπέρνικους, περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλέας. Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί όλους τους πληγέντες παραγωγούς να δηλώσουν τις ζημιές για τις καλλιέργειές τους έως τις 14 Αυγούστου, ώστε να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης. Σειρά επαφών και αυτοψιών στις περιοχές του Δήμου Δωρίδος στη Φωκίδα που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές πραγματοποίησε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα γίνει το ταχύτερο δυνατό η καταγραφή των ζημιών και θα ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι προβλεπόμενες ενισχύσεις στους πληγέντες. 32χρονος από την Αμαλιάδα έχασε τη ζωή του έπειτα από βωτιά στα παγωμένα νερά του ρέματος Ορλιά στην περιοχή του Κόκκινου Βράχου. Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου. Άτυχος άνδρας είχε ταξιδέψει στην Πιερία μαζί με τρεις φίλους του για ημερήσια εξόρμηση στο βουνό. Η αιτία θανάτου θα διαπιστωθεί από την νεκροψία νεκροτομή στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 64χρονη λουόμενη από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Χιλιαδού του Δήμου Δωρίδος. Η γυναίκα διακομίστη με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Ναυπάκτου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Καλά στην υγεία του είναι ο 42χρονος πυροσβέστης, ο οποίος τραυματίστηκε όταν υπέστη η ηλεκτροπληξία, την ώρα που επιχειρούσε μαζί με συναδέλφους του στο πύρινο μέτωπο στην Βαρετάδα Αμφιλοχία την περασμένη Παρασκευή 31 Ιουλίου. Εξιχνιάστηκε νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένη στο Μεσολόγγι με ηλία 100.000 ευρώ. Κατηγορούμενος είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος συνελήφθη στην Αιγιάλεια. Οι υποθέσεις που αποδίδονται στην εγκληματική ομάδα ανέρχονται πλέον σε 7 και το παράνομο περιουσιακό όφελος των δραστών αγγίζει τις 269.500 ευρώ. Καιρός γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι, με ένα live εκπομπή χαμογελάω με κάποια μηνύματα δικά σας που είχατε σπεύσει να ρωτήσετε αν είναι Έλληνες αυτοί οι λαθρέμποροι των κοραλιών. Φαντάζομαι ότι καλυφθήκατε από την συνομιλία που είχαμε με την κυρία Σαλομίδη από το ΕΛΚΕΘΕ και από τα πρώτον από την γνώση που οι ίδιοι έχουν στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, αλλά και από το ρεπορτάζ για την συγκεκριμένη περίπτωση, που όλα δείχνουν πως είναι Ιταλοί, άλλωστε Ιταλοί, όπως μας έλεγε πριν από λίγο η κυρία Σαλομίδη. Είναι γνωστό ότι δραστηριοποιούνται εντόνως, το λέω πάρα πολύ κόμψα, σε αυτό το θέμα του λαθρεμπορίου του κόκκινου χρυσού, όπως αποκαλούν τα κοράλια. Σας είχα πει από την περασμένη Παρασκευή, φίλες και φίλοι, πως αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που βρέθηκε για 3-4 μέρες στην πρώτη γραμμή της διεθνούς ειδησιογραφίας, αναφέρομαι στη Θέουτα, την κρίση, την πολύ μεγάλη που δημιουργήθηκε στη Θέουτα από το γεγονός ότι γύρω στους 50.000 μετανάστες πολιορκούσαν τα σύνορα της Θέουτα, που η Θέουτα είναι ένας ισπανικός θύλακας στο Μαρόκο, το λέω αυτό γιατί τις πρώτες ώρες του συμβάντος, του γεγονότος, βλέπαμε τίτλους και εδώ στην Ελλάδα οι οποίοι δεν ήταν συντονισμένοι με την πραγματικότητα, θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε τι έχει συμβεί στη Θέουτα, τι προϊστορία έχει, γιατί υπάρχει προϊστορία σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα στο Μαρόκο, και πώς προέκυψε αυτή η μεγάλη κρίση η μεταναστευτική με τους 50.000 μετανάστες. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ναι, είναι και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, εμείς εδώ τον καλούμε με την ιδιότητά του την επιστημονική. Κύριε Κερίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ήθελα λίγο να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί, αλλά επειδή η περιοχή αυτή, η πόλη αυτή, η Θέουτα έσκασε, επιτρέψτε μου την έκφραση, ξαφνικά στο προσκήνιο για τους περισσότερους πολίτες, θα ήθελα να μας δίνετε, να ξεκινούσαμε να βάλουμε μια βάση για τη συζήτησή μας, ένα σύντομο ιστορικό, πώς έχει βρεθεί αυτός ο ισπανικός λοιπόν θύλακας στο Μαρόκο.
1: Ναι. Να πούμε ότι είναι ένα απομεινάρι της παλιάς ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Mm-hmm. Όταν το Μαρόκο είναι το μοναδικό σημείο της Βόρειας Αφρικής που δεν έγινε ποτέ μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: Σωστά.
1: Οι Οθωμανοί φτάσανε μέχρι το Αλγέρι, δεν προχώρησαν παραπέρα. Διατήρησε μια έτσι δυναστεία γηγενή με αναφορά στον Μωάμεθ και ο σημερινός βασιλιάς υποτίθεται ότι είναι απόγονος αυτού. Όμως κάποια στιγμή έπεσε στην επιρροή των Ευρωπαίων, mm-hmm. Το μεγαλύτερο κομμάτι στους Γάλλους και ένα κομμάτι στα Βόρεια στους Ισπανούς.
0: Όταν και στους Πορτογάλους, που η αποχώρηση είναι Πορτογάλια, δεν κάνω λάθος, κάνω λάθος.
1: Έτσι. Ναι. Όταν να πούμε ότι οι σχέσεις Μαρόκου-Ισπανίας, τώρα αν θέλετε να πούμε και την ιστορία, ανάγονται πολύ παλαιότερα, όταν σχεδόν ολόκληρη η Ιβηρική Χερσόνησος είχε καταληφθεί από τους Άραβες Μουσουλμάνους.
0: Σωστά.
1: Με επίκεντρο την Κόρδοβα και τη Γρανάδα. Εν τέλει υπήρξε
0: έντονα αποτυπώματα εκεί στον Ισπανικό
1: πολύ,
0: Νότο.
1: Πολύ. Ναι. Άλλωστε και ο όρος Αλανταλούς, Ανταλουσία, είναι αραβικός.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι λατινογενής. Ξέρουμε λοιπόν ότι εκεί το 1492 επήλθε η επανακατάκτηση η οριστική όλης της Ιβηρικής από το βασίλειο της Καστήλης και της Αραγωνίας, τον Φερδινάντο και την Ισαβέλα. Mm-hmm. Αποχώρησαν οι Άραβες, όπως αποχώρησαν και οι Εβραίοι, πολλοί από τους οποίους βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι, και συρρυκνώθηκαν πίσω στο Μαρόκο, απέναντι δηλαδή. Αλλά οι σχέσεις πολιτισμικές είναι έντονες
0: τις δύο πλευρές. Υπάρχουν και δεν αλλάζουν, έτσι γίνεται συνήθως με τα πολιτισμικά.
1: Ναι. Όταν η Ισπανία λοιπόν αποχώρησε, διατήρησε στην κατοχή της δύο φύλακες. Εγώ έχω πάει και στους δύο, στην Θεούτα και
0: τη
1: Μελίλια. Έτσι, οι οποίες είναι πολύ μικρές εκτάσεις, μερικών λίγων τετραγωνικών χιλιόμετρων, στις οποίες κατοικούν κάμια 200.000 συνολικά Ισπανοί, περιφραγμένες και προστατευόμενες. Έχουν υπάρξει αγκάθι στις σχέσεις με την Ισπανία, το Μαρόκο της διεκδικεί να τις πάρει πίσω, όπως και η Ισπανία, για να τα πούμε όλα, διεκδικεί το Γιβραλτάρ, έτσι δεν είναι, τον βρετανικό θύλακα,
0: ναι,
1: στην Ιβηρική, ακριβώς απέναντι. Αλλά εν τέλει αυτά είναι αναγνωρισμένα διεθνώς. Να πούμε ότι είναι δύο φύλακες που δεν ανήκουν στο Σέγγεν, με την έννοια της υπόλοιπης υπηρετικής Ευρώπης. Έχουν ένα ειδικό αυτόνομο καθεστώς, με τοπικά κοινοβούλια και τομικές κυβερνήσεις, υπό την κυριαρχία βεβαίως πάντα του ισπανικού στέμματος.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι είναι αυτό που προκάλεσε όλη αυτή την πολύ μεγάλη μεταναστευτική ροή, κύριε Κερίδη, γιατί είδαμε ότι αυτή η κρίση έμεινε ως κρίση και έχει προκαλέσει και μία, θα πω εγώ, κινητοποίηση, ενεργοποίηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα υπάρχει ένα συμβούλιο σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών.
1: Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να διαχωρίσουμε την πραγματικότητα από τη μυθοπλασία, την αλήθεια από τη δημαγωγία.
0: Ναι, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και σενάρια πάρα πολλά, όχι στην Ελλάδα, ενώ και σε διεθνή μέσα.
1: Ναι, και πολλά από αυτά είναι και υποκριτικά.
0: Ναι, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και σενάρια πάρα πολλά, όχι στην Ελλάδα, ενώ και σε διεθνή μέσα.
1: Ναι, και πολλά από αυτά

0: και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από τις Μαροκινές αρχές.
1: Και αυτό το λόγω της συμφωνίας της Ισπανίας με την Αλγερία.
0: Ακριβώς. Mm. Να θυμίσουμε ότι η Αλγερία, Μαρόκο βρίσκονται στα μαχαίρια από την ανεξαρτησία της Αλγερίας.
1: Σωστά.
0: Η Αλγερία μάλιστα έχει προσφέρει μεγάλη βοήθεια στους πολυσάριους, στους αντάρτες της Δυτικής Σαχάρας, ξέρετε. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι στο οποίο εισέβαλε ο Χασάν, ο προηγούμενος βασιλιάς, ο πατέρας του Τωρινού, το 1974, και έκτοτε βρίσκεται υπό την κυριαρχία του Μαρόκου. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η αντιδικία και υπάρχει και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, όπως το είχαμε δει εδώ με τον Ερντογάν το 2020. Δεν υπάρχει στο δικό μου το μυαλό καμία αμφιβολία ότι υπήρξε οργάνωση. Δεν μπορείς 50-60 χιλιάδες να τους κινητοποιήσεις έτσι αυθόρμητα. Και ένα κλείσιμο του ματιού κατελάχιστον από τις Μαροκινές αρχές που επέτρεψαν αυτή την ροή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε μια απόφαση ως αφορμή, η αιτία σας είπα. Αφορμή όμως είναι μια απόφαση Ισπανικού δικαστηρίου, το οποίο δυσκολεύει τον επαναπατρισμό όσων μπαίνουν παράνομα στην Θεούτα πίσω στο Μαρόκο. Αυτό το χρησιμοποίησαν στα δίκτυα διακινητές και άλλοι για να πούν ότι τώρα είναι η ώρα να περάσουμε επιτέλους στη Θεούτα και από εκεί στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν έφτασε στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι...
1: Καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί έβλεπα τέτοιους τίτλους. Αυτό υπονοούσα εγώ όταν πρώτο ξεκίνησε το θέμα.
0: Κοιτάξτε,
1: αυτό.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ευθύνη και των Ισπανικών αρχών. Από ό,τι φαίνεται, είχαν προειδοποιήσεις οι μυστικές υπηρεσίες ότι επίκειται κάτι τέτοιο και αδράνησαν. Σε αντίθεση με ό,τι έγινε στην Ελλάδα, αν θυμάστε, το Μάρτιο του 2020, όπου τα αντανακλαστικά των ελληνικών αρχών λειτουργήσαν και δεν υπήρξε παραβίαση των συνόρων. Είμαστε τότε στον Εύρο.
1: Ναι,
0: εδώ
1: μια χαρά
0: είχαμε
1: θυμάμαι.
0: Και παρόλο που δεν πέρασε κανείς στην Ευρώπη και η συντριπτική πλειοψηφία όσων μπήκαν στη Θεούτα έχουν ήδη επιστραφεί πίσω στο Μαρόκο, είχαμε πάνω από 80 νεκρούς. Το νεκροτομείο στο νοσοκομείο της Θεούτα είναι γεμάτο από πτώματα. Δεν ήταν
1: παρά
0: κάτι...
1: το γεγονός ότι ο Σάντσεθ, αυτό που φαίνεται πως είναι εκείνη η αποδοχή, το βλέπουμε και από δηλώσεις της ηγεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει διατηρήσει και έχει εφαρμόσει μια πολιτική επί του θέματος του συγκεκριμένου, η οποία είναι και στεναρή και συντονίζεται με αυτό που ο ίδιος εκπέμπει, χωρίς όμως να είναι ελαστικός.
0: Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή μίλησε για παραβίαση της κυριαρχίας και έστειλε αυτό το μήνυμα. Ωστόσο, βρέθηκε και αυτό στο επίκεντρο μιας ενός καυγά που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των σκληρών και των μετριοπαθών. Και εκεί βρέθηκε στο στόχαστρο η πολιτική της νομιμοποίησης την οποία έχει κάνει στην Ισπανία. Θα πούμε και γι' αυτό, γιατί έχει τη σημασία του.
1: Και γιατί αυτό επίσης, και σας διακόπτω, αλλά δίνουμε όλα τα στοιχεία, αυτό είναι επίσης μια τροφή για εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία από τους πολιτικούς αντιπάλους του Σάντσεθ, έτσι.
0: Σίγουρα. Και να πούμε ότι στην Ισπανία, όπως και στην Πορτογαλία, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα ρωμαλαίο, θα σας έλεγα, σφριγγυλό ακροδεξιό κίνημα. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί οι Ιβηρικοί μέχρι πρόσφατα εμφανίζονταν εμβολιασμένοι απέναντι στον ακροδεξιό ιό, με την έννοια ότι είναι οι δύο χώρες που είχαν υπερδεκαετείς δικτατορίες μέχρι το 1974, 50, 60, 70 χρόνια, και κατά συνέπεια η ακροδεξιά ήταν εξαιρετικά αδύναμη και περιθωριοποιημένη. Ωστόσο, με όχημα το μεταναστευτικό, βλέπουμε ότι και στην Πορτογαλία αλλά και στην Ισπανία το Vox έχει
1: θεριεύει. Κυρία Κερίδη, ναι, σας έχουμε ενημερώσει, γιατί πρέπει να λυπάμαι τώρα. Αυτή τη συζήτηση την κόβουμε στο καλύτερο. Πρέπει να συνδεθούμε με τη Μητρόπολη και να ακούσουμε τον επικίδιο του Πρωθυπουργού.
0: Εσείς
1: και εγώ θα συνεννοηθούμε, γιατί αυτό θα το συνεχίσουμε. Επιτρέψτε μου να συνδεθώ με τη Μητρόπολη.
0: Αλίμονο. Να είστε καλά.
2: Όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων αντιδικοσιασμών, αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης. Συνδυάζοντας δύο αρετές που σπάνια συνυπάρχουν στον ίδιο βαθμό. Έναν πραγματικά δημιουργικό ριζοσπαστισμό, αλλά και την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος. Αρετές που του επέτρεψαν να υπηρετήσει ταυτόχρονα και τον τόπο και την παράταξή μας, τη μεγάλη, ενωμένη και νικηφόρη.

0: χώρα Νέα Δημοκρατία. Πράγματι, στη μακρά πορεία του ανέλαβε όποια αποστολή του ζητήθηκε. Βουλευτής, ευρωβουλευτής, κορυφαίος υπουργός σε πολλά χαρτοφυλάκια, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και παρόν σε όποια μάχη και αν χρειάστηκε να δώσει. Με ξεχωριστή ανάμεσά τους τη διαμόρφωση του συντάγματος του 2001, ως τότε εισηγητής της μειοψηφίας, σε μία αναθεωρητική διαδικασία που τότε πέτυχε, πρωτίστως χάρη στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης. Πίστευα και πιστεύω ότι οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές, είχε πει σε μία δημόσια τοποθέτησή του. Ενώ όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με το βρετανικό απόφθεγμα ότι πολιτική σημαίνει να σκοτώνεις με χαμόγελο, τα λόγια του ήταν αφοπλιστικά. Εγώ πάντως προτιμώ το χαμόγελο, έχει απαντήσει. Και σωστά, καθώς το χιούμορ και αυτή η χαλαρή ανθρώπινη επικοινωνία συνόδευαν πάντα την πλούσια πολιτική του δράση. Νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά του τον έκαναν τόσο αγαπητό σε φίλους αλλά και σε πολιτικούς αντιπάλους. Με τον σεβασμό να κυριαρχεί, ιδίως μεταξύ των νεότερων άλλωστε, και εγώ τον είχα παρακολουθήσει επί πολλά χρόνια μεγαλώνοντας ως στενό συνεργάτη του πατέρα μου. Εκείνο που συγκρατώ ωστόσο πάντα ήταν τις πολύτιμες συμβουλές του. Τις προσέφερε πάντα απλόχερα. Τις είχα ακούσει, θυμάμαι, το 2017 όταν ήμουν προσκεκλημένος στο κτήμα του στον πατρογονικό Μιστρά, τον οποίο σεβασμιότατε τόσο πολύ αγαπούσε. Και εκεί γνώρισα καλύτερα τον άνθρωπο πέρα από τον πολιτικό. Βέβαια, ο Γιάννης Βραχτιτσιώτης δεν υπήρξε απλά ένας δημόσιος λειτουργός. Ήταν ένας εξαίρετος νομικός, ήταν όμως και ένας φανατικός μελετητής της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Και αυτό και όταν άφησε με θάρρος το προσκήνιο στο όνομα της νέας γενιάς, αφιερώθηκε αμέσως στα νέα του ενδιαφέροντα. Μετατράπηκε έτσι σε έναν επίμονο περιηγητή. Μας χάρισε μια σπάνια σειρά ντοκιμαντέρ για τα μνημεία της χώρας. Απέδειξε έμπρακτα ότι ναι, μπορεί να υπάρχει και δημιουργική ζωή μετά την πολιτική. Τώρα, από το μυαλό όλων μας και φαντάζομαι ιδιαίτερα των παλαιότερων, περνά σαν ντοκιμαντέρ η δική του διαδρομή. Δίπλα στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, στην προσπάθεια ανόρθωσης του τόπου μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, στη λοβάτη της ενότητας της παράταξης, πίστευε ο Γιάννης Βραχτιτσιώτης ότι τα ισχυρά κόμματα είναι θεμέλιο του κοινοβουλευτισμού, πυλώνας ευθύνης στη δημόσια ζωή, επίκεντρο βέβαια πάντα και στις παρέες με τα αστεία και τα ανέκδοτά του, πάνω απ' όλα άξιο οικογενειάρχη. Σύζυγο, πατέρα, παππού, ευτύχησε να καμαρώσει τα 4 παιδιά του, το Μιλτιάδη, το Θωμά, τον Κωνσταντίνο, την Ελένη, να προκόβουν σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς, τους οποίους επέλεξαν. Και η μοίρα θέλησε να φύγει ανήμερα των γενεθλίων του, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο με μια, θα έλεγα, σπάνια αρμονία, βλέποντας την πατρίδα του να προχωρά μπροστά παρά τις δυσκολίες, το κόμμα του να πρωταγωνιστεί, το έργο του όμως κυρίως να αναγνωρίζεται και τους απόγονείς του να φέρουν περήφανα το επώνυμό του. Σεβαστέ μας Γιάννη, μας αφήνεις βαριά κληρονομιά. Την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, την αφοσίωση σε αξίες, κυρίως όμως μια αυθεντική πολιτική ευγένεια που τόσο μας λείπει αυτές τις εποχές. Και για όλα αυτά, η Ελλάδα, αλλά και η μεγάλη μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, θα σε ευχαριστούμε.
1: Είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι, με την Μητρόπολη Αθηνών. Ακούσαμε τον επικίδιο του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, για τον Γιάννη Βραχτιτσιώτη. Είπαμε αυτά που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε από αυτόν τον πολιτικό, τον κύριο Βραχτιτσιώτη, που όπως σας είπα ήταν από τα μακροβιότερα και εμπειρότερα στελέχη. και της μεταπολεμικής και της μεταπολιτευτικής κεντροδεξιάς. Το λέω αυτό γιατί η διαδρομή του ήταν πάρα πολύ μεγάλη στην πολιτική και βεβαίως έχει συνδέσει το όνομά του με κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Ταυτισμένος απολύτως με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αλλά και συνεργάστηκε, το ακούσατε πριν από λίγο που το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεργάστηκε με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στην διάρκεια της δικής του κυβερνητικής θητείας, ένας άνθρωπος που πέρα από όλα τα άλλα, το ακούσαμε και αυτό, πράγματι ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε αυτό που λέμε στη γιόταχη, στην ιδιωτική του ζωή, ήταν ένας άνθρωπος με πάρα πολύ χιούμορ και πάρα πολύ οικείος και ευγενής, είναι ένας αστός πολιτικός που άφησε τη δική του σφραγίδα, ολοκλήρωσε τη διαδρομή του, αποσύρθηκε εγκαίρως και όπως ακούσατε ασχολήθηκε με ένα άλλο κομμάτι ερευνητικό.

Λοιπόν, γιατί βλέπω και τα μήνυματά σας, ψυχραιμία, θα αναφερθώ σε αυτά. Καταρχάς, να ρωτήσω έναν φίλο κρατή, τον κύριο Ιωάννη Λαζίδη. Τι ακριβώς γράφετε, κύριε Λαζίδη, σε ποιον τα γράφετε αυτά, ποιον αφορούν ότι γράφετε, είστε εδώ συντονισμένοι, εδώ στον εμένα, αλλά δεν ξέρω. Θα ήθελα τη διευκρίνησή σας, παρακαλώ. Τώρα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα που μου έχετε στείλει στο Messenger, σας υπόσχομαι ότι, ναι, γιατί το θέμα της Θεούτα που είδα ότι σας ενδιέφερε και ήδη ξεκινήσατε να τοποθετήσετε, θα το ολοκληρώσουμε αύριο, θα το αφήσουμε έτσι στη μέση, γιατί όταν ήρθαμε στο nowadays, το σήμερα, εκεί ακριβώς λοιπόν διακόπηκε η συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Κερίδη, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον, πέρα από αυτό που βλέπουμε είναι τι υπάρχει από πίσω, τι γεωπολιτικό παιχνίδι υπάρχει, τι καινούργιες ισορροπίες, ο ρόλος της Αμερικής, τα σενάρια που έχουν ακουστεί και τα οποία προφανώς και θα συζητήσουμε. Θα παρακαλέσω τον κύριο Κερίδη τώρα, μόλις βγω έξω, θα το τηλεφωνήσω, να μας δώσει λίγο χρόνο λοιπόν αύριο για να το ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Καμπαρδόνη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Η μάχη τώρα δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Προσπάθειες να ανακοπούν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις καταβάλλονται και στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Η περίμετρος της φωτιάς είναι πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερο από 30 εναέρια μέσα, με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ακόμα ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Έτοιμα για κήρυξη 7 κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αιγαιλία. Τεράστια δήλωτα ποσά και μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα Τελωνία του Εύρου. Κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Σκόπελο, 800.000 ευρώ η αξία του φορτίου. Στις Σέρες, 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Αισθητά βελτιωμένη εικόνα, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο βέβαια εφησυχασμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Εκεί βρίσκεται η Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ αυτό μπορώ να σας δώσω είναι την εικόνα που βλέπω αυτή την ώρα εδώ στην Ψάθα, όπου εχθές δοκιμάστηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είχαμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις και τις φλόγες να βρίσκονται περιμετρικά του χωριού. Εχθές από τις 5 και μετά είχαμε έντονες αναζωπηρώσεις με αποτέλεσμα να φτάσει η φωτιά μέχρι τα σπίτια του χωριού. Τώρα σε ένα οδηπορικό που κάναμε, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι έχουν πάθει ζημιές, κάποια σπίτια, άλλα μεγαλύτερες, άλλα μικρότερες, και ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται εδώ στην περιοχή προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και τι μπορεί να σώσει μετά το πέρασμα της φωτιάς. Είναι μια μέρα άλλη, διαφορετική. Βλέπουμε ανθρώπους να καθαρίζουν τις επιχειρήσεις τους, κάποιους άλλους να ανοίγουν επίσης τουριστικές επιχειρήσεις που διατηρούν εδώ στην περιοχή, μιας και ο κίνδυνος φαίνεται να πέρασε. Οι ρήψεις βέβαια συνεχίζονται από αέρος και τα πυροσβεστικά παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου μπορέσουμε να δώσουμε τη φωτιά ότι έχει πλέον οριοθετηθεί.
0: Μάλιστα, έχει ανέμους αυτή την ώρα, Πέγγι?
1: Έχει ανέμους, όχι όμως πολύ δυνατούς, αλλά δεν έχει καθόλου φλόγα. Είναι πολύ βελτιωμένη
0: πολύ
1: η εικόνα της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά. Λίγο μετά τις 10:20 το πρωί έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο. Ο 52χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Εξελίσσεται η διαδικασία, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι από το Ρέθυμνο, εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο, που ουσιαστικά είμαστε στο τελευταίο κομμάτι, όπως μάθαμε τουλάχιστον, της ανακριτικής διαδικασίας του 52χρονου υπεύθυνου επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο και νούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο. Ο ίδιος, όπως τουλάχιστον μας είπαν και οι συνηγοροί του, αρνείται τα πάντα. Ουσιαστικά στην ανακριτική διαδικασία εκείνο που επιδίωξε να πράξει είναι να αντικρούσει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία είχε βγάλει ένα πρώτο πόρισμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σκουνθήρα μετά από ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο του χωριού της Κρύας Βρύσης. Ο ίδιος ουσιαστικά θέλει να αναφέρει, θέλει να γίνει κατανοητό στον ανακριτή ότι δεν έχει καμία επιτυχία σε αυτό το κομμάτι. Αναμένεται όμως και το πόρισμα του δικαστικού πραγματογνώματο και ειδικά τα πορίσματα των άλλων πραγματογνωμόνων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Οπότε πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο για την απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτρια σε σχέση με το ένα συγκεκριμένο 50-διάχρονο προφυλακιστεί ή αφαιθεί ελεύθερο, όπως είχε γίνει εξάλλου με τον 60-διάχρονο υπεύθυνο λειτουργία του ΔΔΕ, που είχε αφαιθεί ελεύθερο πριν από τρεις ημέρες, όταν είχε απολογηθεί και αυτό εδώ στο δικαστήριο Ρεθύμνου. Να σας πω επίσης ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου, βρίσκονται δεκάδες συνάδελφοι του 50-διάχρονου, οι οποίοι ήρθαν για συμπαράσταση στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος κατηγορείται, όπως είπαμε. Είναι συνάδελφοί του από όλη την Κρήτη και συνδικαλιστικά όργανα κτλ., οι οποίοι επίσης περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Άρα ο υπάλληλος ΔΔΕ από τα Χανιά έχει αφαιθεί ελεύθερος.
2: Ο υπάλληλος, όχι, μιλάω για το Ρέθυμνο.
0: Για το Ρέθυμνο αυτό, ναι.
2: Όχι, για το Ρέθυμνο αναμένουμε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως. Σε πολύ λίγη ώρα ενδεχομένως να έχουμε την απόφαση. Ξαναλέω, είμαστε στο τελικό στάδιο γιατί έχει ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία. Είναι πλέον στον εισαγγελέα, από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά, τι γίνεται?
2: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά, ουσιαστικά αυτός κατηγορήθηκε για τη φωτιά που είχε προκληθεί σε μια περιοχή των Σφακίων το περασμένο Σάββατο, που ευτυχώς περιορίστηκε και σβήστηκε πάρα πολύ γρήγορα από τις αρχές. Χθες είχε πάρει προθεσμία και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Αργότερα θα έχουμε ενδεχομένως νεότερα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Είναι γενικά αυτή τώρα η κατάσταση που επικρατεί με τις πάρα πολλές πυρκαγιές που οπωσδήποτε πολλοί άνθρωποι που είναι σε υπεύθυνες θέσεις συλλαμβάνονται και παρουσιάζονται ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν ενδεχομένως για παραλήψεις που έχουν γίνει στη συντήρηση δικτύων του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στον ανακριτή όμως οδηγούνται σήμερα και οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για να επανέλθουμε και στη Δυτική Αττική, η οποία, όπως ακούσαμε και από την Πέγγι Προύσαλη, βελτιωμένη εικόνα, αλλά εξακολουθεί να καίει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς υπάρχουν φόβοι αναζωπήρωσης σε εστίες. Πρόκειται λοιπόν για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οι δύο άνδρες κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα Θήβας. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων είναι δήμαρχος Δήμου της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όπως είπαμε, ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ διατάχθηκε και η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και με αυτούς. Πυρκαγιές όμως είχαμε χθες και στην Ηλία, δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα. Χρήστος Πελευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς ήταν άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
3: Ναι, ήταν άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής πράγματι και είμαστε σε τόσο ωριακό σημείο που για λίγα λεπτά ακόμα, αν δεν ετίθεται υπό έλεγχο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που σημειώθηκε χθες με τις δύο αυτές πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, σχεδόν ταυτόχρονα και σε εντελώς διαφορετικά σημεία στην Ηλία. Η πρώτη ήταν στην ορεινή περιοχή της Δίβρης. Εκεί λοιπόν η πυρκαγιά εξεράγει σε παλαιό σκουπιδότοπο και άρχισε να παίρνει γρήγορα διαστάσεις. Έγινε αντιληπτή βέβαια από τους κατοίκους της περιοχής, έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις όλου του κομματιού της Ηλίας εκείνης της περιοχής και ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Κατάφεραν μετά από αρκετή ώρα να την οριοθετήσουν και να την κατασβέσουν τελικά, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές στην συγκεκριμένη περιοχή. Σχεδόν ταυτόχρονα λοιπόν είχαμε και τη δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά, στο μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Τραγανού, στη Βόρεια Ηλία αυτή τη φορά, όπου εκεί η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε αγροτική περιοχή με μια-δύο εστίες έγινε μεγάλη κινητοποίηση, γιατί βρίσκονταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Μια δύναμη 77 πυροσβεστών, πεζοπόρων, 4 πεζοπόρων τμήματων και τμήματος της ΕΜΟΔΕ, αλλά σηκώθηκαν και 4 εναέρια μέσα, οι ρήψεις των οποίων απεδείχθησαν τελικά καταλυτικές στον ελεκθή πυρκαγιά. Δημιουργήθηκε και ένας κίνδυνος για την Ολυμπία Οδό,
0: ναι,
3: καθώς η φωτιά πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη στον καινούριο δρόμο της Πατρών Πύργου. Έγινε αναγκαστικά διακοπή της κυκλοφορίας εκεί για μία-μία-μισή ώρα, αλλά και στη συνέχεια τα πράγματα αποκαταστάθηκαν, γιατί η φωτιά στο μεταξύ ελέγχθηκε και κατασβέστηκε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, στις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, αλλά και στον κίνδυνο να διατηρηθεί η φωτιά στο ριζικό σύστημα των δέντρων για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής, εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμιος Αλέκας, μιλώντας στο Earth News. Να τον ακούσουμε.
4: Δημιουργούνται φαινόμενα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων δυνάμεων και των επίγειων βεβαίως, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων οι οποίες αναπτύσσονται στο μικροκλίμα της περιοχής. Αρχίζει σιγά σιγά να διαλύεται όλο αυτό το νέφος και πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες από τώρα. Ο άμεσος στόχος είναι να οριοθετήσω μια πυρκαγιά, γιατί δεν θα εξαπλωθεί περαιτέρω, δεν θα καταλάβει νέες εκτάσεις. Αυτός είναι ο πρωτεύων στόχος. Ο άλλος στόχος, ο δευτερεύων στόχος είναι μέσα στην καμένη περιοχή να μπορέσουμε σιγά σιγά να κατασβεστούν όλες οι επιμέρους πυρκαγιές οι οποίες υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε παρατηρήσει από το 2007 στη μεγάλη πυρκαγιά της Ηλίας, αλλά και σε άλλες πυρκαγιές, της Πάρνηθας, της Χίου κτλ., ότι η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επιμέρες μέσα στην καμένη περιοχή. Γιατί υπάρχουν φαινόμενα όπου βλέπουμε ότι καίγονται δέντρα και τα δέντρα αυτά, οι κορμοί των δέντρων καίγονται υπογείως. Δηλαδή το ριζικό σύστημα μπορεί να καίει επί μήνες.
0: Την άμεση κήρυξη 7 κοινοτήτων, 2 δημοτικών ενωτήτων της Δυτικής Αιγιαλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε επίσημα ο Δήμαρχος Αιγιαλίας, ο κ. Ανδριόπουλος. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης στο Δημαρχείο. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας που έχει και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 7.000 στρέμματα γης κάηκαν σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους στην περιοχή της Αιγιάλιας από την μεγάλη φωτιά που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστησαν από την πυρκαγιά αυτή. Μάλιστα, όπως τόνισαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές, κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, ενώ έχουν καταστραφεί και 3 σπίτια. Στην περιοχή της Αραβωνίτσας έχουν γίνει στάχτη 40.000 ελαιόδεντρα, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι έχει καεί το 80-90% των καλλιεργειών. Πρόκειται κυρίως για ελαιόδεντρα και σταφίδες, ενώ να πούμε ότι η σταφιδοπαραγωγή ήταν έτοιμη σε 20 μέρες να ξεκινήσουν τη διαδικασία συγκομιδής της σταφίδας και έτσι οι κόποι μιας χρονιάς έχουν πάει στράφη, έχουν γίνει κυριολεκτικά στάχτη. Παράλληλα υπάρχουν μεγάλες ζημιές και στα αρδευτικά και στα δίκτυα ίδρευσης και άδρευσης της περιοχής. Επομένως χρειάζονται κονδύλια προκειμένου να αποδεσμευτούν για να γίνουν άμεσες αποκαταστάσεις, για να μπορέσουν βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν στη συνέχεια για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και πάλι τις καλλιέργειές τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και ενώ βλέπουμε φωτιές σε διάφορα σημεία της χώρας, ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής συνδράμει το πυροσβεστικό έργο, ανταποκρινόμενος σε κάλεσμα της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης. Μέλη του οργανώνονται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και έχουν σε ετοιμότητα δεξαμενές νερού. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι, πολύ σημαντική συνδρομή τους.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι,
5: το φροντίζουμε τα παιδιά, λέει η Λαϊκή Παροιμία, πριν πεινάσουμε, μάγειρε. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια συνέργεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αγροτών, διότι η αντιπυρική περίοδος έχει δρόμο ακόμη. Έτσι, έχουμε ακόμη 3 μήνες γεμάτους με τη λήξη της. Έτσι λοιπόν, μήνυμα προς τα μέλη του αλλά και όλους τους συναδελφούς τους για συνδρομή του πυροσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη, όσο και για την απευκταία περίπτωση της ανάγκης στο πεδίο, απευθύνει ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής, ανταποκρινόμενος, όπως πολύ σωστά είπες, σε σχετικό κάλεσμα της τοπικής διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών, της Ρόπης δηλαδή. Συγκεκριμένα, καλεί και ενεργοποιεί όσους αγρότες διαθέτουν γεωργικούς ελκυστήρες, τρακτέρ δηλαδή, ναι, με άρωτρο, ή οχήματα τύπου pick-up, αγροτικά με καρότσα δηλαδή, με δεξαμενές νερού, να συνεισφέρουν βασικά με δύο κυρίως τρόπους. Πρώτον, με τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών ασφαλείας γύρω από οικισμούς, από υποδομές, από καλλιέργειες, από δασίλεια. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες επί του πεδίου, αν χρειαστεί, κατά την επιχείρηση της πυρόσβεσης. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για παροχή νερού στους πυροσβέστες στο πεδίο ή άλλες υπηρεσίες μεταφοράς με τα αγροτικά τους. Πάντα βέβαια υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας και των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η δράση υλοποιείται μέσω του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, αλλά και κατά μόνας ο κάθε αγρότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο του οικισμού του και να τεθεί στη διάθεση της τοπικής πολιτικής προστασίας, δηλώνοντας και τα διαθέσιμα μέσα του, τρακτέρ, άρωτρα, οχήματα κτλ. Είναι μια ενεργοποίηση ειρήνη που αναδεικνύει τόσο την ατομική αλλά και τη συλλογική, όχι ευθύνη, αλλά θα λέγαμε την υπευθυνότητα απέναντι σε έναν ενδυνάμει δημόσιο κίνδυνο.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, Γιάννη. Έχεις δίκιο, τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα στην Ρόδο, όπου ένας 59χρονος συνελήφθη χθες μετά από έλεγχο της αστυνομίας, καθώς πάνω του βρέθηκαν πάνω από 1,3 κιλά κοκαίνης. Εντοπίστηκε ο άνδρας στο λιμάνι της Ρόδου αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί με πλοίο από τον Πειραιά, ενώ πήρε και ταξί. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο λοιπόν βρήκαν στην κατοχή του 1200 περίπου γραμμάρια κοκαίνης. Βέβαια στη συνέχεια έγιναν έλεγχοι στο κατάλημα όπου διέμενε, όπου εκεί εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα της κοκαίνης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Ρόδου. Τώρα, στον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών, με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ, οδήγησαν οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών από την Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία εφαρμόζονται συστηματικά πλέον από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, εντόπισαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων, οι οποίες συνοδεύονταν από δηλώσεις εμπορευμάτων με ασαφείς όμως περιγραφές. Οι κινήσεις της εταιρείας κίνησαν και την προσοχή των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τους οδήγησαν σε συγκεκριμένο σκάφος στα ανοιχτά της Κοπέλου, το οποίο είχε μισθωθεί σε Ιταλούς για σκοπούς αναψυχής, αλλά συνδέονταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω της μεταφορικής προς λιμάνια της Ιταλίας κυρίως. Και έτσι λοιπόν, από τον έλεγχο που έγινε στο σκάφος, εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλιών που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας στο πλαίσιο του δικτύου Natura και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χώρο. Τα ευρήματα βέβαια περιλάμβαναν καταδυτικό εξοπλισμό καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής, αυτοσχέδιες αποθήκες φύλαξης των κοραλιών, στοιχεία που καταδεικνύουν μια οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλάμε για ένα διεθνές κύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών της Σπύρας στη χώρα μας, αλλά σε συνεργασία και με τις Ιταλικές αρχές, καθώς αναζητείται ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου. Και πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, γιατί πέρα από το οικονομικό κομμάτι που αφορά την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, έχουμε λοιπόν, κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστούμε θερμά, καλό σας μεσημέρι, και την καταστροφή που γίνεται στο βυθό από αυτές τις ενέργειες.
6: Ναι, καταρχήν πώς γίνεται, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.
0: Ναι.
6: Το ότι αυτή η ομάδα δρούσε επί τόσες εβδομάδες και ίσως και μήνες αυτή τη στιγμή και κανείς δεν απόρρισε τι κάνουν, γιατί δεν είναι ένα πέρασμα πάνω από ένα ύφαλο. Μιλάμε ότι πρέπει να εγκατασταθείς εκεί με πάρα πολύ βαρύ εξοπλισμό, να εξοπλιστείς, να κυροβολήσεις σε μεγάλα βάθη και να δράσει επί εβδομάδες. Πώς γίνεται λοιπόν επί εβδομάδες αυτό το σκάφος να ενεργούσε μέσα στα, όχι μέσα, δίπλα στο ένα τουριστικό νησί.
0: Ναι.
6: Κανείς να μην απόρρισε τι κάνει. Εμάς αυτός είναι ένας εφιάλτης για όλο το Αιγαίο. Διότι ελείψει οποιοδήποτε χωροταξικού αυτή τη στιγμή, ο καθένας, και μιλάμε ο καθένας, μιλάμε για 60-70 χιλιάδες σκάφη. Λοιπόν, τα σκάφη που μπαίνουν από δυτικά, από Ιταλία, από Γαλλία κτλ., δεν δηλώνουν είσοδο. Δεν ξέρει κανείς πότε μπήκανε, πότε βγήκανε, πόσο θα μείνουν, τι κάνουν σε αυτή τη χώρα. Σας λέω από εμπειρία ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, δεν μπορεί να γίνει σε κανένα κράτος της Μεσογείου. Κατάλαβες.
0: Ναι,
6: κάποιος
0: ναι, ναι,
6: που βρίσκεται στα χωρικά ενός κράτους πρέπει να, να είναι γνώσιμο και να ξέρουμε τι κάνει, πού κινείται και γιατί κινείται. Λοιπόν,
0: έτσι.
6: 16.000 χιλιόμετρα από το γραμμή είναι κατά αυτόν τον τρόπο εκτεθειμένοι. Έτσι.
0: Ναι, τώρα, και
6: την
0: φυσικά.
6: Άλλη, μιλάμε για ένα απόθεμα, το οποίο, έτσι να πούμε, και το περιβαλλοντικό κομμάτι, το οποίο είναι μη ανανεώσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, μεγαλώνει 0,2 το χρόνο. Χρειάζονται 200 χρόνια, 300 χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά τουλάχιστον που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι σε μια εβδομάδα. Δηλαδή, σχεδόν ποτέ.
0: Μα οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν λογικά και σφυριά και λωστούς και διάφορα εκρηκτικά, δεν αποκλείεται.
6: Βέβαια.
0: Και ισοπεδώνουν ολόκληρους υφάλους, έτσι, για να πάρουν μερικά
6: βέβαια
0: κομμάτια.
6: Ένα είδος, από ένα είδος, γιατί αυτό είναι το εμπορικό είδος. Φανταστείτε ότι τζιράρει 230 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από αυτό το είδος οι άνθρωποι που τα εμπορεύονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι μεγάλο το κέρδος και είναι δελεαστικό, λοιπόν, να μπει σε ένα παράδεισο όπως είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
6: Και να παρανομήσει κατά αυτόν τον τρόπο και να καταστρέφεις. Ναι, είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος και η ζημιά που γίνεται είναι ασύλληπτη, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε επιτόπου τι έχει απομείνει κάτω. Είναι σαν μέσα σε υφάλους, έτσι, με πυκνή παρουσία κοραλιών. Δεν είναι ποτέ ένα είδος, είναι αποικίες.
0: Μάλιστα, μεγάλη λοιπόν η καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή.
6: Βέβαια.
0: Για τη θαλάσσια ζωή.
6: Είναι μια καταστροφή. Είναι, ναι, μια καταστροφή. Και σας λέω και με την ευκαιρία πάλι, δηλαδή, να μας προβληματίσει, γιατί δεν γίνεται να σκάει κάθε τόσο κάτι στα χέρια μας και να καμωνόμαστε ότι τώρα το καταλάβαμε. Όλη αυτή η ανεξέλεκτη παρουσία σκαφών σε μια χώρα που όπου και αν κοιτάξετε, σε όποιο κόλπο και αν καταδεθείτε, θα βρείτε αρκαία ναυάγια, θα βρείτε σπουδαία και προστατευόμενα οικοσυστήματα, βαθύτερα θα βρείτε τα κοράλια. Προχτές είχαμε ένα άλλο σκάφος το οποίο ψάρευε απολιθώματα. Έτσι, έχουμε δεκάδες,
0: ναι,
6: σημεία. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, ναι, να διαθέτουμε ένα λιμενικό με δεκάδες σκάφη και δεν φταίει το λιμενικό. Έτσι, μιλάμε, είναι το πώς η πολιτεία δίνει τις κατευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με το παρκάρισμα αυτοκινήτων και μηχανικών και να είναι οι θάλασσες κατά αυτόν τον τρόπο ανεξέλεγκτες. Αλλά επειγόντως θέλουμε ένα χωροταξικό. Πάει ο καθένας τι κάνει, πόσο καιρό μένει, γιατί μένει κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε θερμά.
6: Να κατανοήσουμε,
0: ναι.
6: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε.
6: Να κατανοήσουμε, ναι, και μέσα από το περιστατικό ότι οι θάλασσες μας κρύβουν θησαυρούς.
0: Πραγματικά.
6: Είτε αυτό είναι στα βαθιά νερά, είτε στα θησαυρούς πραγματικά που μπορεί ο καθένας να έχει οφθαλμία και να θέλει να τους κλέψει, να το πω έτσι.
0: Να τους κλέψει αφήνοντας πίσω του καταστροφές. Σας ευχαριστούμε,
6: βέβαια,
0: θερμά, κύριε Τσιμπίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε βέβαια ότι τα κοράλια αποτελούν και το σπίτι, θα λέγαμε, αλλά και το καταφύγιο για το 25% της θαλάσσιας ζωής και η αφαίρεσή τους αφήνει χιλιάδες είδη ψαριών και οργανισμών χωρίς τροφή και προστασία. Θα παραμείνουμε όμως στις θάλασσες. Γιατί έχουμε μέδουσες στον Παγασιτικό. Και θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, στον κύριο Δημήτρη Βαφίδη, ο οποίος είναι καθηγητής θαλάσσιας βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Κύριε Βαφίδη, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε
7: και εσάς.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε. Έχουμε περιστατικά εμφάνισης μεδουσών σε κάποια σημεία του Παγασιτικού. Τι γίνεται τώρα?
7: Λοιπόν,
0: είναι φυσιολογικό.
7: Δεν είναι πια, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Ναι. Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια και ακολουθεί ακριβώς αυτές τις θερμοκρασιακές εκρήξεις που έχουμε κυρίως μέσα στην άνοιξη, αρχές Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού, όταν υπάρχει νηνεμία στις θάλασσές μας και οι καταγραφές και οι κοινωνικές εκρήξεις αυτών των ειδών είναι καταγεγραμμένες σχεδόν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κεντρικό Αιγαίο, Ιόνιο, Εβοϊκό, Πελοπόννησο, πάντως στο Κρητικό. Έχουμε δηλαδή όταν υπάρχει νηνεμία στα παράκτια οικοσυστήματα, δηλαδή η θάλασσα είναι ήρεμη, έχουμε αυτές τις εκρήξεις που τις βλέπουμε να κινούνται παράκτια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, εδώ παίζει ρόλο και η υψηλή θερμοκρασία ενδεχομένως που να...
7: Ακριβώς που να όπως το λέτε, είναι η θερμοκρασία, είναι η θερμοκρασία ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επιδρά στο να έχουμε αυξημένες μεταβολικές διαδικασίες από τους οργανισμούς, έχουμε την περίοδο της αναπαραγωγής τους, οπότε η περίοδος που εμφανίζονται, η περίοδος δηλαδή που γίνονται εμφανείς σε εμάς, είναι αυτή τις αρχές καλοκαιριού των πρώτων, αν θέλετε, υψηλών θερμοκρασιών.
0: Αυτό. Έχει σχέση και με την κλιματική αλλαγή όλο αυτό, λοιπόν, δηλαδή οι θάλασσες μας γίνονται θερμότερες, ναι.
7: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τώρα αυτές τις εκρήξεις και έχουν γίνει πια μια συνήθεια τα τελευταία χρόνια και εντείνουν το θέμα, το πρόβλημα, είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά και η απουσία από την υπεραλίευση των θηρευτών του. Και φυσικά η μεγάλη ανθρώπινη δραστηριότητα που εμπλουτίζει τα υδάτινα συστήματα με οργανικό υλικό που είναι η τροφή για αυτούς τους οργανισμούς.
0: Μάλιστα.
7: Απουσία θηρευτών, υψηλή θερμοκρασία, πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις οργανικού υλικού.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Είναι επικίνδυνα, θα πρέπει να τις τραβάμε. Ξέρετε, βλέπουμε πολλά φαινόμενα, κάποιοι τις παίρνουν και τις βγάζουν έξω στην αμμουδιά.
7: Λοιπόν, βασικές πληροφορίες για την ασφάλεια. Ναι. Δεν τις πλησιάζουμε. Δεν χρησιμοποιούμε γυμνά χέρια, δεν τις βγάζουμε από το οικοσύστημα. Εάν έρθουμε σε επαφή μαζί τους και δημιουργηθεί φλεγμονή, σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να το ξεπλύνουμε με άφθονο θαλασσινό νερό. Σε περίπτωση που έχουμε έντονη φλεγμονή, θα πρέπει να επισκεφτούμε ειδικούς για τη χρήση αντισταμινικών. Ιδιαίτερα προσοχή σε ευαίσθητες ηλικίες. Μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Βαφίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την τηλεφωνική επικοινωνία.
7: Να είστε καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε διασωληνωμένο έναν 22χρονο, ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης.
1: Όχι, ακριβώς. Έχουμε την ενημέρωση, το περιστατικό έγινε εχθές το πρωί, μεταφέρθηκε ο 22χρονος αυτός, τουρίστας Έλληνας, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στη Σαμοθράκη και ο οποίος παρέπεσε σε σκάμα, σε φρεάτιο,
0: σε φρεάτιο.
1: Το οποίο περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στην περιοχή θέρμα της Σαμοθράκης. Τα εγκάβματα που φέρει ο νεαρός είναι πρώτου και δεύτερου βαθμού. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε εχθές το πρωί στις 7 με ταχύπλο του λιμενικού σώματος από το νησί στην Αλεξανδρούπολη, όπου και διακομίστηκε βέβαια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδροπόλης. Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί εκ νέου σε ειδική μονάδα, σύγχρονη εγκαυμάτων μονάδα, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι ο 22χρονος φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματός. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε καλά.
1: Διασυνωμένος έχει μεταφερθεί, αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι. Μαρία, και για ένα άλλο θέμα θα μας μιλήσεις, για τα τεράστια δήλωτα ποσά, αλλά και τις μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων που εντόπισε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, στα τελωνία του Εύρου.
1: Που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΑΔΕ, πολύ σωστά. Μιλάμε για τα τελωνία, τα γνωστά, των Καστανών και των Κήπων. Υπάρχουν και άλλα τελωνία βέβαια που έχει ο Εύρος, αλλά εκεί επικεντρώνεται το έλεγχο, στα δύο μεγάλα τελωνία, Κήπων και Καστανεών. Μιλάμε για ποσά αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα της τάξης των 700.000 ευρώ, 25.000 δολάρια, αλλά και τουρκικές λίρες, λέβα Βουλγαρίας, 60 χρυσά νομίσματα, 6 πλάκες χρυσού, βάρους 190 γραμμαρίων. Επίσης, η τελωνιακή των Κήπων και των Καστανεών και της Ορεστιάδας όμως σταμάτησαν σε ελέγχους που έκαναν μεγάλες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων, όπλα, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 λαθρέα κινητά, 1.360 οδοντιατρικά είδη, χιλιάδες ρούχα μαϊμού, αρώματα, βιομηχανικά εξαρτήματα, αλλά και καλούπια που χρησιμοποιούν για την παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων σημάδων και δύο κόκκινους παπαγάλους του είδους Μακάο. Να πούμε ότι σε αυτόν τον εξεμηνιαίο απολογισμό της ΑΔΕ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται, ίσως επειδή έχει εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο τύπου, και η κατάσχεση λαθρέων καπνικών προϊόντων της τάξης στο τελωνείο των Κήπων των 5,6 εκατομμυρίων τεμαχίων τσιγάρων μέσα σε περισσότερα από 280.000 πακέτα, που ένα περιστατικό που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου είχαν βρεθεί κρυμμένα σε φορτηγό, και σύμφωνα με την τότε επίσημη ενημέρωση της ΑΔΕ, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από το συγκεκριμένο λαθρέο φορτίο εκτιμάται ότι ξεπερνούσαν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα. Απίστευτα ποσά, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε πάλι φωτιά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, δυστυχώς, στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας αυτή τη φορά. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή. Επιτόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, τις 10 της ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρος ο Δήμος Βόλου. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού λαμβάνονται συνεχώς εικόνες από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας.
0: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Μακάρι.
0: Και στο Πήλιο, ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριουδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα να πούμε ότι δεν τα κατάφερε ο εγκαυματίας που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που είχε γίνει στο εργοστάσιο του στα Λιβαδιά Χανίων στις 23 Ιουλίου. Ο 77χρονος είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα, ωστόσο τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας το πένθος της, την οικογένειά του και τους φίλους του. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς εκτός φυλακής βρίσκονται πλέον 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια. Πρόκειται για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη, που έπεσε νεκρός στην φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου του 2025 στο κέντρο του χωριού. Οι τρεις άνδρες που αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ήταν ήδη στη φυλακή το μοιραίο εκείνο πρωινό, καθώς είχαν εμπλακεί σε υπόθεση ζωοκλοπής. Ωστόσο, περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με βούλευμα της εισαγγελίας Ρεθύμνου, τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία βρίσκονταν ήδη στη φυλακή όταν και έγινε το αιματηρό περιστατικό την 1η Νοεμβρίου του 2025 για υποθέσεις ζωοκλοπών, αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους. Είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης της βόμβας στην κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία και αποτέλεσε, όπως είναι γνωστό, την αφορμή της ένοπλης συμπλοκής. Είχαν απολογηθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση συντακτική ανακρίτη Ηρακλείου τον περασμένο Ιούλιο και παρότι ήταν προφυλακισμένοι, τους είχαν επιβληθεί όροι της μη επιστροφής τους στα Βορίζια, αλλά και να μην μείνουν στην περιοχή του Δήμου Φεστού. Αυτοί ακριβώς οι όροι ισχύουν μετά την εξέλιξη που είχαμε και την αποφυλάκησή τους, μαζί με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και, εδώ έχει μια σημασία, απαγόρευση προσέγγισης των προσώπων που θεωρούνται παθόντες αναφορικά με την υπόθεση της ηθικής αυτουργίας για την κατασκευή, τοποθέτηση και την έκρηξη της βόμβας, ούτε να πλησιάζουν και κάποιον που έχει σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους μάρτυρες υπεράσπισης κατηγορίας θα μπορούσε να βάλει κάποιος αυτή την κατηγορία. Ναι. Μιλάμε για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός στη φωνική συμπλοκή και όπου έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.
0: Μάλιστα, και δεν ξέρουμε βέβαια τι γίνεται ακόμα με τον αφοπλισμό, έτσι, που είχε προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ολόκληρη την Κρήτη, όχι μόνο σε εκείνη την περιοχή, με αφορμή όμως.
2: Τα όπλα του Μακελιού παραμένουν άφαντα. Ναι. Είναι το σημαντικότερο κομμάτι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο να μπορέσουν οι αρχές να συνθέσουν το παζλ της φωνικής συμπλοκής, διότι μόνο με τον εντοπισμό των όπλων μπορεί η αστυνομία να συνθέσει το σκηνικό και να δει πλέον χωρίς καμία διαπραγμάτευση ποιος πυροβόλησε ποιον και ποιος σκότωσε ποιον. Όσο δεν υπάρχουν τα όπλα στο προσκήνιο, η υπόθεση παραμένει όχι μόνο ανοιχτή, αλλά και με τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα ακόμα σε εξέλιξη, δηλαδή να μην παρουσιάζονται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Θυμίζουμε Καλάσνικοφ, πιστόλια, καραμπίνες σε αυτά τα τραγικά γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ανακριτή ναυπλίο οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Εκτός από τη δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομολόγησαν την πράξη τους. κατά την προανακριτική διαδικασία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Για τον εντοπισμό του 51χρονου εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που διήρκησε συνολικά 9 ημέρες. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές. Η σωρός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε την Κυριακή,
0: ναι,
3: 2 Αυγούστου, μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο μετέβη αμέσως ιατροδικαστής, καθώς και το κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων. Οι δύο δράστες την ίδια μέρα συνελήφθησαν, 2 Αυγούστου, σε περιοχή της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διερεύνηση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και θέμα και πάμε στα πατίνια. Τα πατίνια τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών, τα οποία αφήνονται ανεξέλεγκτα σε πεζοδρόμια αλλά και κοινόχρηστους χώρους στον Βόλο. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε και την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βόλου. Λέει ο άνθρωπος ότι η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεγκτη.
4: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Και σε εσάς και στους Σοκρατές, καλό μήνα να πούμε. Αυτή την ώρα που μου παίρνετε, να σας πω την αλήθεια, έχει εγκυρωθεί μια φωτιά σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Λαβρέντης.
0: Ναι, ναι.
4: Εδώ του Πηλίου.
0: Μιλήσαμε νωρίτερα με την Μπέλα Θεριού. Μπράβο.
4: Υπάρχει μια αναστάτωση.
0: Ναι, ναι.
4: Σε σχέση με αυτό που με ρωτάς, τα πατίνια.
0: Παρ' όλα αυτά, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Γιάννη, για οτιδήποτε νεότερο θα θέλαμε να μας ενημερώσεις. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Μπέλα Θεριού με το που ξέσπασε η πυρκαγιά, βγήκε και μας ενημέρωσε. Ωστόσο, οτιδήποτε νεότερο έχεις και εσύ, θα θέλαμε να μας ενημερώσεις.
4: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
0: Ναι.
4: Απλώς ξέρεις, δημιουργείται μια αναστάτωση. Πόσο είναι έτοιμες πάντα οι υπηρεσίες να πιάσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά. Από ό,τι είχαμε την ενημέρωση και από την αντιπεριφερειάρχη εδώ της Μαγνησίας,
0: ναι,
4: όλα λειτουργήσαν σωστά σε αυτή την περίπτωση. Δόθηκε αμέσως σήμα να πετάξουν προληπτικά τα εναέρια και πράγματι όσοι ζούμε στο Βόλο ακούμε τα αεροπλάνα που έρχονται γεμίζουν τον παγαστικό και κάνουν ρήψεις.
0: Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην επεκταθεί, να μην δούμε το πύλιο για ακόμη μια χρονιά να καίγεται.
4: Σωστά. Και αυτό είναι το άγχος όλων και ναι, εμάς που παρακολουθούμε δημοσιογραφικά το θέμα, βεβαίως και των αρχών. Είναι στο Δήμο Βόλου, δηλαδή δεν είναι σε κάποιο χωριό ή σε άλλο Δήμο Νοτιού Πηλίου κτλ.
0: Στον Άγιο Λαβρέντιο.
4: Στον Άγιο Λαβρέντιο, μάλιστα.
0: Ναι, μάλιστα.
4: Φαντάζομαι ότι τα πράγματα λειτουργήσαν όπως πρέπει. Τώρα,
0: ωραία,
4: σε σχέση με την πόλη του Βόλου, έχουμε διαπιστώσει αρκετά πατίνια παρατημένα σε πεζοδρόμους, πεταμένα στους κάδους των σκουπιδιών. Αρκετά πατίνια στο παρελθόν είχαν βγει από το λιμάνι. Υπάρχει μια ακατάστατη εικόνα,
0: ναι,
4: δεδομένου ότι στο Βόλο υπάρχουν και φοιτητές ή νεαρότερα παιδιά,
0: mm-hmm,
4: τα οποία αυτά κάνουν περισσότερο χρήση των πατίνιων. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν φοράνε κράνος. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία αυτά κάνουν περισσότερο χρήση των πατίνιων. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν φοράνε κράνος. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα

0: ναι.
1: να παρέμβουν έτσι ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο, ώστε τα πατίνια να έχουν συγκεκριμένο χώρο που να παίρνονται και να ξανααφήνονται πάλι.
0: Σωστά.
1: Όπως αντίστοιχα έχει κάνει εδώ ο Δήμος Βόλου ηλεκτρικά ποδήλατα που έχουν καθοριστεί θέσεις. Από εδώ το παίρνεις και το αφήνεις.
0: Μάλιστα. Έτσι, πολύ σημαντικό.
1: Να ανοίξει αυτό το πράγμα. Επίσης σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που βρουν στην πόλη του Βόλου, εκμεταλλεύονται την πόλη του Βόλου και αντίστοιχα τις άλλες πόλεις, όμως δεν αφήνουν κάτι στην πόλη. Όπου και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο στάδιο, που δεν είναι μόνο η χωροθέτηση των πατινιών, των χώρων που θα είναι τα πατίνια, αλλά να αφήνουν και κάτι στην πόλη.
0: Είναι και το ανταποδοτικό της χρήσης της περιοχής.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Που θα πρέπει να το κοιτάξουν, φαντάζομαι και στο Δήμο Θεσσαλονίκης
0: ναι.
1: υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως που θα πρέπει να το λήξει η κεντρική κυβέρνηση. Εμείς απευθυνθήκαμε στο Δήμο και τα παράπονά μας τα κάνουμε στο Δήμο, γιατί ναι. εδώ δεν θα δούμε ούτε πρωθυπουργό ούτε υπουργό. Εδώ βλέπουμε τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον νομάρχη.
0: Σωστά, σωστά, όπως κάθε περιοχή.
1: Οπότε εκεί κάνουμε τα παράπονά μας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα, καθώς κατηγορηματικός είναι ο Δήμος Καλαμάτας ότι δεν έχει καμιά εμπλοκή στο πρόγραμμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τουλάχιστον αυτό είπε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει. Καλαμάτας, με συγχωρείτε, από την ΕΡΤ Καλαμάτας. θα μας δώσει τις.
2: Πελοπόννησο, ήρθε ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα θέμα που καίει ολόκληρη τη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έτσι έφτασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα μετά της Μίζωνος μειοψηφίας, τον κύριο Βασίλη Τζαμοράνη, ζητώντας να διευκρινιστεί αν υπάρχει ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν οι δημότες με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους ΦΟΣΔΑ, καθώς η υπόθεση, όπως θυμίζουμε, ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η δημοπράτηση, η σύμβαση και η λειτουργία του προγράμματος αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος ήταν μόνο φορέας υποδοχής και δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανέναν καταλογισμό. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το 2021 είχε ασκηθεί πίεση στη Δημοτική Αρχή να προμηθευτεί 10 σπιτάκια ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος Αντώνη Τρίτης, πρόταση την οποία ο Δήμος δεν είχε δεχθεί. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αναστάσης Κοπετέας διευκρίνησε ότι ο Δήμος παρήχε μόνο την ρευματοδότηση και επέδειξε τα σημεία εγκατάστασης. Ο ΦΟΣΔΑ τώρα, όπως είπε, αναζητά πλέον νέο ανάδοχο για τη συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάντως, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Φαβατάς της μειοψηφίας επικαλέστηκε δηλώσεις του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ, σύμφωνα με τις οποίες, εάν δεν ακυρωθεί το πρόστιμο μετά την προσφυγή, το κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στους δημότες μέσω παρακράτησης χρημάτων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρηση για τους δημότες της πόλης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Θάσο, που είναι καλά τα νέα όσον αφορά τους τουρίστες, καθώς τον Ιούλιο επισκέφθηκαν το νησί 500.000. Σάκη Σασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Αισιόδοξα τα μηνύματα.
3: Ειρήνη, πράγματι είναι πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Ο Ιούλιος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός μήνας από τουριστικής απόψεως. Καθώς, όπως προείπες, 500.000 άνθρωποι επισκέφτηκαν το νησί, έμειναν στο νησί, διασκέδασαν και ξόδεψαν. Από την πλευρά του κόσμου των ξενοδόχων υπάρχει ικανοποίηση. Εκείνοι που γκρινιάζουν, όπως και στην Καβάλα, είναι οι εστιατόρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι τουρίστες δεν δαπανούν πολλά χρήματα στην εστίαση, όπως σχέση με πέρσι. Το νησί έχει κατακλειστεί από πάρα πολλούς τουρίστες από τα Βαλκάνια, Ρουμάνους κυρίως και κατά δεύτερο Βούλγαρους, αλλά και Τούρκους, πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι είναι και καλοί καταναλωτές. Επίσης, αυτό το διάστημα που μπήκαμε πλέον και στον Αύγουστο, άρχισαν να την επισκέπτονται και πάρα πολλοί Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την πόλη της Καβάλας, και εδώ τα πράγματα είναι ευχάριστα από πλευράς τουρισμού. Όπου και να γυρίζεις βλέπεις τουρίστα και περισσότερο ακούς ξένα παρά ελληνικά.
0: Ειρήνη. Σε όλες τις περιοχές και εδώ στη Χαλκιδική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα.

0: Τώρα στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤΑ Σερών, καθώς έχουμε έναν άνδρα, έναν 64χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του και φέρεται να χτυπήθηκε με σφυρί. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ. Το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα ισόγειο, βρέθηκε από το γιο του ένας 68χρονος νεκρός. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν τα αίτια θανάτου και έστειλαν τις ορότους στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έγινε νεκροψία νεκροτομή. Σήμερα λοιπόν βγήκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, που δείχνουν πως ο θάνατος του 68χρονου τελικά, 68 ετών, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής αποστολή Ακριβούση. Το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλόν όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξαν κατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο άνδρα. Στελέχη της υποδιεύθυνσης εγκληματολογικών ενεργειών θα βρεθούν σήμερα στο χώρο να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία, ενώ την υπόθεση ερευνά το τμήμα δίωξης και ξυπνίασης εγκλημάτων ΣΕΡΟΝ.
0: Μάλιστα. Και να πάμε και σε ακόμη ένα θέμα που έχουμε από τις ΣΕΡΕΣ, καθώς είχαμε 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής.
1: Ακριβώς. Ο νομός ΣΕΡΟΝ που πραγματικά έχει πληγεί από την ευλογιά. Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν 4 νέες εστίες ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής. Οι 4 εστίες στο νομό ΣΕΡΟΝ είναι ανάμεσα στους 14 από όλη την Ελλάδα για την εβδομάδα 18-24 Ιουλίου, που δήλωσε στο Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων, η Γενική Διεύθυνση της Ιατρικής του Υπουργείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι 4 εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγάλο χώρο του Δήμου Συντικής, στις οποίες εκτρέφονταν 200 πρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου και έγιναν εντελεχής έλεγχος σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιά στο νομό Σερών ήταν στις 3 Ιουνίου σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Είχε προηγηθεί ένα κρούσμα στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρο του Δήμου Ηράκλειας. Συνολικά στην περιφερειακή ένωση Σερών, λόγω ευλογιάς, έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα.
0: Μεγάλο το πλήγμα για την περιοχή και για τους κτηνοτρόφους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην υπόθεση του Ναφλίου, να επανέλθουμε, που λέγαμε για τους δύο Ινδούς που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

0: Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Την πάυση λειτουργίας του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, καταγγέλει ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου, κατηγορώντας όλους τους αρμόδιους φορείς ότι πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της περιοχής. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τα Ελτά στη Ζάκυνθο έχει παραμείνει το κεντρικό κατάστημα στην πόλη του νησιού. Ένα υποκατάστημα στην περιοχή του Μαχαιράδου που υπολειτουργεί και αυτό με ελάχιστο προσωπικό. Ενώ έκλεισε και το δεύτερο υποκατάστημα στην περιοχή του Καταστάρεου που είναι το μεγαλύτερο χωριό του νησιού. Είναι κεφαλοχώρη και είναι έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Έτσι λοιπόν ο συνεργαζόμενος ιδιώτης με τα Ελτά στην περιοχή, που είχε ένα πρακτορείο στην περιοχή του Σκουλικάδου, στην ίδια δημοτική ενότητα αυτή των Αλικών, δεν μπορούσε να παραμείνει στο συγκεκριμένο χώρο όπως υπήρξε ένα αίτημα, δηλαδή να παραμείνει και να λειτουργεί στο χώρο των Ελτά του Καταστάριου, που είναι σε πολύ κεντρικό σημείο και εξυπηρετούν τη δημοτική ενότητα Αλικών αλλά και τη δημοτική ενότητα Λατίων, που είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Και επικαλέστηκε τα αυξημένα έξοδα στα οποία δεν μπορεί να τα απεξέλθει, καταβολή ενοικίων κτλ. Για το μισθωμένο κτίριο, με αποτέλεσμα μαζί με όλον τον εξοπλισμό να μετακομίσει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή του Σκουλικάδου, 5 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήταν τα Ελτά του Μαχαιράδου, τα Ελτά, με συγχωρείτε, του Καταστάριου, τα οποία πια δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση πολιτών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διαμαρτυρία από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα στο Δήμο Ζακύνθου, που είναι ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, που αναφέρει ότι η μεγαλύτερη κοινότητα του Δήμου Ζακύνθου, αυτή του Καταστάριου, χάνει μια ακόμη βασική δημόσια υπηρεσία, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των επαγγελματιών και των πολιτών των γύρω κοινοτήτων, γιατί από εκεί παίρνουν συντάξεις ηλικιωμένοι, πληρώνουν λογαριασμούς ΔΕΗ και νερού, ενώ παίρνουν και τα δέματά τους. Ο συνδυασμός θεωρεί ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τα απαραίτητα και δεν προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες και παρεμβάσεις για τη διατήρηση του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, όπως και η διοίκηση των Ελτά. Και καλεί όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον να παραμείνει η λειτουργία των Ελτά στην περιοχή του Καταστάριου, έστω και με τον ιδιώτη, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει φύγει από εκεί και έχει πάει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε κλίμα. Άνοιξε πανιά από την Κέρκυρα η 36η Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιουνίου, γνωστή και ως Ράλι Ιουνίου. Καλώς σου μεσημέρι, Λικούργε. Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς
0: είπα
2: μεσημέρι.
0: 36η Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιουνίου, έτσι, όχι Ιουλίου. Ο Ιούλιος πέρασε, Ιούλιο είπα.
2: Ιωνίου από το Ιόνιο.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος μάλιστα κλείνει φέτος τα 50 χρόνια ζωής και προσφοράς. Να πούμε ότι στο φετινό αγώνα συμμετέχουν 49 σκάφη από 23 ιστιοπλοϊκούς ομίλους, με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αφετηρία την Κέρκυρα, τα πληρώματα ταξιδεύουν στην Ερίκουσα, τους Παξούς, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και τον Αστακό, συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν 4 δεκαετιών. Μέσα από την διαδρομή αυτή, το Ράλι Ιωνίου αναδεικνύει το ναυτικό χαρακτήρα, την πολιτιστική ταυτότητα και τη μοναδική ομορφιά των νησιών και των παράκτιων περιοχών του Ιωνίου Πελάγους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Λικουργέ. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα, στα πλαίσια των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργάνωσε ένα κύκλο κινηματογραφικών προβολών στο θερινό δημοτικό κινηματογράφο. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή συνεργασία του Δήμου του νησιού μας με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι είχε προβληθεί και πραγματοποιηθεί από 5 έως 15 Μαρτίου στην πόλη σας. Και είναι μια δραστηριότητα και μια συνεργασία που ενισχύει αυτό που λέμε πολιτιστική αποκέντρωση και μας δίνει και εμάς εδώ στους κατοίκους αυτή την κινηματογραφική γιορτή να τη βλέπουμε στις αίθουσες των οικισμών μας. Θα είναι κάθε Δευτέρα μέχρι 21 Σεπτεμβρίου του 2026 όλες οι ταινίες ντοκιμαντέρ.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Στοιχείο, από χθες ξεκίνησαν οι δωρεάν εκδρομές του Δημουχείου. Το πρόγραμμα έχει εμπλουτιστεί φέτος και με περισσότερους προορισμούς, τόσο στη Βόρεια όσο και στην Κεντρική Χίο. Βέβαια, περισσότερα θα μας πει ο Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Και το σύνθημα του Δήμου είναι «Πάμε μπάνιο στη Χίο». Και πρέπει να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι μέσα στον Αύγουστο, αλλά και μέχρι τον 20 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε αυτά τα δρομολόγια, διότι ειδικά για την Νότια Αιχείο δεν έχουμε δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων. Άρα ο Δήμος παίζει ένα τέτοιο είδους ρόλο να μπορέσει να φτιάξει αυτό το, να διοργανώσει αυτές τις εκδρομές και για όσους δεν μπορούν να πάνε με δικό τους όχημα να επισκεφτούν αυτά τα μέρη. Κάθε Σαββατοκύριακο οι εκδρομές γίνονται στην Κορυδική Χίο, που έχει ένα ιδιαίτερο θέμα το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται μια περιοχή που πέρυσι δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές. Αυτό που έχει να κάνει μονάχα ο κάθε ένας που θα θέλει να εκμεταλλευτεί τις δωρεάν εκδρομές του Δήμου είναι να επικοινωνήσει με το Γραφείο Τουρισμού ή στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, έτσι ώστε να κλείσει θέση και να βρει την ημέρα που θα θέλει να κάνει τη δική του εκδρομή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

0: News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική μετά από την μεγάλη μάχη με τις φλόγες για 5 μέρες που έδωσαν οι πάντες. Η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική παρουσιάζεται βέβαια αισθητά βελτιωμένη, καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Αλλά βεβαίως το ανησυχητικό μέτωπο παραμένει από Ψάθα προς Λούμπα και βεβαίως η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Είναι μάλιστα συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες ανθρώπων που μίλησαν στο σταθμό μας και είπαν ότι έχουν πάρει μέρος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτό που έζησαν τις τελευταίες ημέρες, να φεύγει δηλαδή η φωτιά και να ξαναγυρνάει στο ίδιο σημείο μετά από 2-3 ώρες, λες και δεν ήθελε να αφήσει ούτε ένα πεύκο, ένα δέντρο πράσινο στο βουνό, δεν το έχουν ξαναδεί, όπως λένε οι ίδιοι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό σημείο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε στο Air News. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις υπρόβλητες περιοχές. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρδιτσιώτη μετά την εξόδια ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και τέλος ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 35 και στη Θεσσαλονίκη. Πολλές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και σήμερα, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο πλέον. Στο νοτιοανατολικό τμήμα, από τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, όπως λένε οι ειδικοί, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.
6: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
7: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
8: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και είναι συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
6: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
5: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι ρεπόρτερ που βρίσκονται επί του πεδίου τόσες ημέρες μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Εκεί το στοίχημα είναι να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις ενώ γίνονται συνεχείς ρήψεις νερού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
0: Κυρίως από επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα γίνεται προσπάθεια όχι μόνο να σβηστούν αυτά τα περίφημα καντιλάκια τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα προκαλούν πονοκέφαλο στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και να αραιώσει, θα λέγαμε, το δάσος. Υπάρχουν ειδικοί πυροσβέστες οι οποίοι φέρουν μηχανισμούς, ειδικά εργαλεία τα οποία προχωρούν στην κοπή κάποιων κλαδιών, κάποιων δέντρων και σε συνδυασμό με την με τα μηχανήματα έργου εδώ της περιφέρειας Αττικής αλλά και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αραιώσει το δάσος κατά το μέτρο του δυνατού έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Εδώ υπάρχουν σημεία τα οποία ακόμη και τώρα βγάζουν καπνούς. Είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Θυμίζουμε ότι βρισκόμαστε βαθιά μέσα στα καμένα που άφησε το μέτωπο που ξύπνησε 3 η ώρα τα ξημερώματα τους πυροσβέστες, τους κινητοποίησε εδώ μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας για περίπου 3 ώρες. Κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα, η δασοκομάντος, αλλά και οι λοιπές επίγειες δυνάμεις που προχωρούσαν με διαβροχή και πυρόσβεση κατάφεραν και περιόρισαν την έκταση της ζημιάς και στις 6 και 20 περίπου ακολούθησε η επέμβαση των εναέριων μέσων, ελικόπτερα Bell, ελικόπτερα Ericsson, κατάφεραν και έδωσαν τη χαριστική βολή τουλάχιστον για την ώρα.
5: Όπως καταλαβαίνουμε από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Από Ψάθα προς Λούμπα, βεβαίως, είναι το πιο ανησυχητικό μέτωπο. Η περίμετρο της φωτιάς ήταν πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος είναι να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένει να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 ενέργεια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπα.
9: Αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ στοχευμένες ρήψεις εναερίων μέσων. Θα κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 30 εναέρια μέσα.
5: Αυτά λοιπόν και από τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Λέγαμε και νωρίτερα ότι βεβαίως βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε όλο αυτό το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο. Πάμε στην Μπέγκη Μπρουσάλη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στον οικισμό της Ψάθας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα, δεν υπάρχει πουθενά φλόγα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάπως να έρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων, δεν έχει λήξει τίποτα, γιατί παραμένουν στα σημεία σε όλο μέσα τον οικισμό, αλλά και περιμετρικά πυροσβεστικά οχήματα, όπως επίσης είχαμε και αρκετές ρήψεις από ενέργεια μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Ήταν μια φωτιά η οποία πέρασε χθες από τις 4 το απόγευμα και μετά μέσα από τον οικισμό της Ψάθας και προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες, στο δασικό σύμπλεγμα αλλά και σε κατοικίες αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες, Γρηγόρη.
5: Μπέγκη Μπρουσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτό ο εφιάλτης στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Αγιο Νεκτάριο. Κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, ανατρέποντας την περαιτέρω εξέλιξή τους. Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στη Λούμπα, στο σημείο εκεί που υπάρχουν αναζωπηρώσεις, και ανοίγονται τώρα οι πυρικές ζώνες, ενώ ακόμα υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο Βαγγέλης Μητρούσιας.
11: Υπάρχουν μικρές εστίες και όπως μου έλεγαν λίγο νωρίτερα και οι πυροσβέστες, και βλέπετε τώρα την προσπάθεια εκεί που κάνουν και οι πυροσβέστες, ότι εκεί που υπήρχε μικροεστίες προσπαθούν να τις σβήσουν για να μην υπάρχει ίχνος εστίας, θα έλεγα, για να σβήσουν έτσι τη φωτιά. Αυτός είναι ο φόβος, όπως λένε, ότι αν δεν καταφέρουμε να σβήσουμε και την τελευταία μικροεστία, τότε δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα υπάρχει φυσικασμός περιοχή που έχει καεί και έφτασε στα σπίτια, στον οικισμό εδώ στην Λούμπα. Όπως μου λέγανε κάτι και ότι από την πρώτη στιγμή αυτός ήταν ο φόβος, καταφέραν όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας και με τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών εθελοντών να καταφέρουν τουλάχιστον να σβήσουν. Εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε είναι ακριβώς στην άκρη του οικισμού. Καταφέρανε και με τα μηχανήματα να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Και όπως βλέπετε ότι αυτές οι μικροεστίες που καίνε τώρα στα δέντρα που είχαν πάρει φωτιά από χτες. Εδώ ναι. Είναι οι πυροσβέστες ναι. Και όταν βλέπουν ότι ακριβώς αυτές τις μικρές εστίες θέλουν να τις σβήσουν για να μην αφήσουν ίχνος εστίας.
5: Λοιπόν, να μετακινηθούμε τώρα. Φεύγουμε από τη Λούμπα και πάμε στο Πορτογερμενό. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Δημήτρης Θωμάς, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τις πληροφορίες από το σημείο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα. Εικόνα ολικής καταστροφής στο Πορτογερμενό.
12: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι ακροατές να σκεφτούν ότι ολόκληρη περιοχή που είναι το βουνό πάνω από το Πορτογερμενό που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες μέχρι και ολόκληρη η κοιλάδα που φτάνει στον Άγιο Νεκτάριο και στο κρύο πηγάδι έξω από τα Βίλια, όλη αυτή η περιοχή έχει καεί. Από ό,τι το είδα ήταν ένα πολύ ωραίο παρθένο δάσος ή δεν ξέρω αν είχε ξανακαεί κάτως, ήταν μεγάλα τα δέντρα. Μέσα στο Πορτογερμενό υπάρχουν πολλές ζημιές, έχουν καεί αρκετά σπίτια, δεν μέτρησα, αλλά η φωτιά είχε φτάσει σε κάποια σημεία μέχρι και μέσα στη θάλασσα. Είδαμε και καμένα ζώα, καμένους κήπους, καμένα σπίτια, είναι μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 4 συν 4 8 καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας, 2 σινούκ της αεροπορίας στρατού και υπάρχουν και αρκετοί γεωπροωθητές γης του στρατού που κάνουν έργα, ανοίγουν ζώνες ή μπορεί και να σβήνουν κάποιες τελευταίες εστίες που καπνίζουν εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν και πολλά συνεργεία του ΔΔΕ που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές γιατί έχουν καεί, έχουν πέσει κάτω πολλές κολόνες της ΔΕΗ, πολλά καλώδια είναι κομμένα και καμένα. Πάντως η φωτιά στην περιοχή πρέπει να έχει ελεγχθεί, δεν ξέρω πίσω προς τα Μέγαρα τι γίνεται, πάντως εκεί ενεργό μέτωπο δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα ελικόπτερα της περιοχής επιχειρούν ψηλά στο βουνό σε κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στα έλατα. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα. Την περιοχή επισκέφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να διαπιστώσει η δυσόμαση το μέγεθος της καταστροφής.
5: Θα δούμε λίγο αργότερα τις πολιτικές αντιδράσεις. Δημήτρη Θωμά, θα σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν είναι καλά τα νέα όμως από την περιοχή. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές και στο Πορτογερμενό από το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την ίδια περιοχή, από το Πορτογερμενό δηλαδή, η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
13: Πάνω από 100 χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πορτογερμενό, όπου και κοιτάξουμε υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο περασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δεις και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πορτογερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός, κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
5: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβού. Ζούμε ξανά τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
14: Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ιδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη, ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
15: Είναι κρανίου τόπος, μάλιστα.
14: Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2-3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο. Να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
15: Ναι.
14: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... Δεν μπορώ.
5: Τώρα πάμε στο αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί έχουμε συλλήψει. Συνελήφθη ο αδερφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής στη Δυτική Αττική, καθώς παραβίασε το χώρο που συνετρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε τα συντρίμια. Για το τι ακριβώς συνέβη, ακούμε και πάλι τον Σπύρο Δαρσινό.
0: Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες στις 5.30 περίπου το απόγευμα, όταν ο συγκεκριμένος 50χρονος άντρας, αδελφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής, ήθελε να πάει, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, στο σπίτι του, στο εξοχικό του, καθότι εκτιμούσε πως ενδεχομένως να έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Κουβέντα στην κουβέντα άνοιξε καυγά με τους αστυνομικούς και πέρασε με το έτσι θέλω από το συγκεκριμένο μπλόκο, το οποίο είχε σκοπό να προφυλάξει τα συντρίμια του μοιραίου ελικοπτέρου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προανάκριση για τα, να διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης. Της πρόσκρουσης αφενός και έπειτα της πτώσης του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Ο συγκεκριμένος όχι μόνο πέρασε, αλλά φέρεται να ακούμπησε και με το όχημά του μέρος των συντριμιών και γι' αυτό κλήθηκε και κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, προκειμένου να καταγράψει οποιαδήποτε τυχόν μετακίνηση σημειώθηκε στα συντρίμια, καθότι είναι κρίσιμο προανακριτικό υλικό, ενώ ο συγκεκριμένος 50χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για απήθεια αλλά και για παραβίαση φύλαξης της αρχής. Έχει αναλάβει την προανάκριση το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Μάνδρας.
5: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτηρες οδηγήθηκε νωρίτερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του ιδρύου του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, να θυμίσουμε απλά ότι ο 52χρονος Βασίλη είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από το Δικαστικό Μεγάλο Ρεθύμνο, όπου πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση για τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου του ΔΔΕ εδώ στο Ρεθύμνο. Αφέθηκε λοιπόν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που σημαίνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ήταν μια ανακριτική διαδικασία, Γρηγόρη, η οποία διήργησε περίπου 3 ώρες από τις 10.20 που εμφανίστηκε ο 52χρονος και ενώπιον της ανακρίτριας. Ουσιαστικά επικαλέστηκε ότι ο ίδιος ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του, είτε σε προγενέστερο χρόνο είτε στον παρόντα χρόνο, ενώ την περίοδο που έγιναν οι πυρκαγιές, και ότι έκανε όλα όσα έπρεπε να τηρηθούν βάσει του πρωτοκόλου. Και σε δηλώσεις του, μάλιστα στο RT News, ο δικηγόρος του αμέσως μετά, ο Δημήτρης ο Ανδριόπουλος, τόνισε σε εμάς, δηλαδή στο RT News, ότι το πόρισμα της ΔΑΕ δεν είχε τα δεδομένα εκείνα που ευσταθούσαν, δεν είχε τα σωστά δεδομένα που εν τέλει οδήγησαν και τον 52χρονο ενώπιον της ανακρίτρια σήμερα το μεσημέρι. Να σας πω ότι η απόφαση, εισαγγελέως και ανακριτή, την υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές οι δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου που βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο από νωρίς σήμερα το πρωί και ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να του συμπαρασταθούν και είχαν την αγωνία σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση. Εν τέλει, μόλις εμφανίστηκε ο 52χρονος, ο οποίος πλέον είχε ήδη αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τον υποδέχθηκαν χειροκροτήματα με αγκαλιές και φυσικά με ζητοκραυγές για το γεγονός ότι κατά την άποψή του ήταν μια πολύ δίκαιη απόφαση η συγκεκριμένη. Ξαναλέω, σε μια υπόθεση η οποία αφορά τις φωνικές, τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρύα Βρύστη που ξεκίνησαν, που ξέσπασαν την περασμένη Τετάρτη στον Νότιο Ρέθυμνο.
5: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ρέθυμνο, φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ο Δήμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 66χρονος ασυνείδητος και παρά τις συνεχείς συστάσεις της ψηφιακής υπηρεσίας για διακοπή εργασιών μέσα στην ημέρα, όταν οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, πήρε τον τροχό και έκοβε σίδερα μέσα στο χωράφι από τις σπίδες που ξεπετάστηκαν. Προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χωράφια. Κάηκαν 6 συνολικά στρέμματα υπολοιμάτων καλλιεργήσιμης έκρασης. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας του Δήμου Προποντίδας στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στον οικισμό. Ο 66χρονος έχει συλληφθεί, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 1.687 ευρώ. Πάντως, το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλές οι φωτιές περιμετρικά τόσο του νομού Θεσσαλονίκης όσο και της Χαλκιδικής, οι οποίες κυρίως ευθύνονται η ανθρώπινη αμέλεια.
5: Τίμω Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς, η ανθρώπινη αμέλεια σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πόσο μάλλον στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών που μας ταλαιπωρούν όλους. Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί διατηρείται το μελτέμι στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες και ενισχύονται οι άνεμοι από το μεσημέρι, από τις επόμενες ώρες δηλαδή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά τις προβλέψεις και την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία.
18: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε πλέον ένα στρωμένο μελτέμι, μπορούμε να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν καθαρό βοριά, που μέσα στο Αιγαίο βέβαια φτάνει τα 6 με 7 μποφόρα, αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτή η βορειοανατολική συνιστόσα που φέρνει το μελτέμι να επηρεάζει και τις ηπειρωτικές περιοχές τόσο πολύ. Οπότε πλέον από αυτό τον έντονο βοριά επηρεάζονται μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, δηλαδή η Ανατολική Αττική, μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε, και μετά από εκεί και πέρα οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής που μας ενδιαφέρει, η ένταση του ανέμου σήμερα περιμένουμε αργά το μεσημέρι, τώρα και τις πρώτες απογευματινές ώρες, που έχει και τη μέγιστη ένταση του μελτέμι, να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ το πολύ. Και βέβαια μετά να έχουμε και μία πάλι αποκλιμάκωση της έντασης προς τις βραδινές ώρες, μέσα στη νύχτα, νωρίς το πρωί, όπως και σήμερα που δεν φύσαγε μέχρι κάποια ώρα το πρωί και μετά από εκεί και πέρα άρχισε πάλι να ενισχύεται. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή με το μελτέμι στο Αιγαίο να έχει τη μέγιστη του ένταση μεσημεράκι και απόγευμα, να πέφτει λίγο η ένταση τις βραδινές ώρες, να επηρεάζονται κυρίως, όπως είπαμε, οι νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο, αλλά και όσον αφορά τη θερμοκρασία, είμαστε γύρω στους 36 με 37 βαθμούς, έτσι πολύ τοπικά θα φτάσουμε και τους 38, κυρίως τις επόμενες ημέρες, τις αμέσως επόμενες ημέρες, και κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι το Σαββατοκύριακο, που περιμένουμε έτσι λίγο μια επιπλέον αύξηση στη θερμοκρασία, δηλαδή να φτάσουμε και τους 38-39 βαθμούς, και μετά εκ νέου ενίσχυση του μελτεμιού από Κυριακή και μετά.
5: Οπότε ο συναγερμός παραμένει ουσιαστικά, έτσι, με κάποια μικρά διαλύματα.
18: Παραμένει υψηλός.
5: Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τάχτη, εντωμεταξύ, έχουν γίνει περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικού Βιωτία, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Air News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν τόσο καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. 480.000 στρέμματα καμένα μόνο στη Δυτική Αττική μέσα σε 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτό τον αριθμό. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, φωτιές στην Αττική, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλο το νομό της Αττικής. Δηλαδή, όπως εξήγησε μιλώντας στην τηλεόραση του Air News ο κ. Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Αττική έχουν χαεί μέσα σε 10 χρόνια πάνω από το 60% των δασών. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης τώρα, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
19: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει, ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντιμέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν, τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιεστικού δάσους είναι ο Ημιτός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού, υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ημιτό.
5: Στο σταθμό μας, την ίδια εκπομπή στη Μαρία Γεωργίου, μίλησε και ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά η συζήτηση στρέφεται προς την επόμενη μέρα, δηλαδή αν μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο δάσος που καίγεται. Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραυματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο κύριος Δημητρακόπουλος, και όταν ρωτήθηκε αν είναι εύκολο να αναγεννηθεί το δάσος. Ωστόσο, όπως είπε, για να ξεκινήσει μια φυσική διεργασία, αμέσως μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις, με πρώτη το πόσο συχνά καίγεται το δάσος.
20: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, τώρα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει μποσκή, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες, τα 2 έως 3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στη Θέουτα της Ισπανίας, εκεί όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παρά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Άγιε στο άρθρο του και τι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι.
1: Καλώς ήρθατε. Την πρόταση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, με άρθρο στο Πολίτικο, με φως στο φόντο βέβαια στις πρωτοφανούς εικόνες περίπου 60.000 ανθρώπων που περάσαν στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική, στη Θεούτα, από το Μαρόκο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με σαφήνεια μιλάει για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης αλλά και να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επισημαίνει, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες δομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγνωρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σημειώνει παράλληλα πως τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν όμως επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές δομές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Το ειδικό πλαίσιο, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών, ενώ η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια, και αυτό βέβαια αφορά και τη χώρα μας, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος τους. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται αυτός ο μηχανισμός, μιλάει για ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, ιδιαίτερα για άτομα που έρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, ενώ στο άρθρο του καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον οφείλει να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
5: Άγη Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα μετά την κρίση στη Θέουτα, με την Ισπανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική πολλών Ευρωπαίων εταίρων για το χειρισμό της κατάστασης και τη μεταναστευτική της πολιτική. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με την κριτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών, το ίσως της Ιταλίας βεβαίως. Θυμόμαστε και την ανάρτηση της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητούσε την προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Προκάλεσε βεβαίως αυτό την αντίδραση της Ισπανίας. Το κλίμα τώρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι πάντως πιο συνενετικό, με πολλούς Ευρωπαίους υπουργούς εσωτερικών να επιθυμούν πάντως αυστηρότερα μέτρα για την μετανάστευση και αυτά να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου υπήρξε και η επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες, απευθυνόμενη προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσες, που εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία αλλά και το Μαρόκο χειρίστηκαν την κρίση της Θέουτα, χαρακτήρισε το Μαρόκο και ως σημαντικό εταίρο, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση και να προφυλαχθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν σήμερα οι υπουργοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό είναι και εξάλλου κάτι που θέλουν γενικώς οι περισσότεροι από τους υπουργούς, περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε αρκετή ένταση, Γρηγόρη, όχι μόνο από την πλευρά της Ιταλίας αλλά και από άλλες χώρες, και η Γαλλία έχει ανακοινώσει αυξημένα μέτρα στα σύνορά της με την Ισπανία. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα για την πρόσφατη αυτή κρίση ότι ουσιαστικά εισέβαλαν στον μικροσκοπικό φύλακα της Θέουτα, που είναι σε αφρικανικό έδαφος, στο έδαφος του Μαρόκου, ναι. Ισπανικό όμως έδαφος η Θέουτα, πάνω από 60.000 μετανάστες, περισσότεροι από το Μαρόκο. Περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν μόνοι τους ή επεστράφηκαν στο Μαρόκο. Ωστόσο, παραμένουν εκεί αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλνουν ότι οι συνθήκες εκεί για αυτούς είναι πραγματικά δραματικές.
5: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τον Άγιο Μπαγιάννου να λέει ότι ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Τώρα το ερώτημα είναι πώς προσέρχεται η χώρα μας αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολυδάκη, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
3: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμύωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά. Σας λέω ότι η χώρα μας πια εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με το 15-19, η οποία έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό στις μειώσεις των ροών. Βλέπουμε ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν πόλος έλξης ουσιαστικά μεταναστών, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 70%.
5: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στις διεθνείς εξελίξεις. Πάμε ευθύς αμέσως στο αστυνομικό ενστακτήριο Ζωή Κακαβά, γιατί έχουμε μια φωτιά της τελευταίας στιγμής, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε φωτιά σε εργοτάξιο στον Πειραιά, Ζωή. Τι ακριβώς συμβαίνει?
4: Σε υπόγειο δικαστικού μεγάλου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η εικόνα όμως που μας δίνουν από την πυροσβεστική είναι ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Είναι μια είδηση, Γρηγόρη, που βγήκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Επαναλαμβάνω, σε εργοτάξιο έχουν σπεύσει εκεί οι πυροσβέστες. Και η τελευταία εικόνα που έχουμε ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά αντιμετωπίζεται και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επέκτασης.
5: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να φύγουμε τώρα, βέβαια, από το μεταναστευτικό και τα όσα θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην τηλεδιάσκεψη. Και πάμε τώρα, Έλενα, να δούμε τι γίνεται στο Μεσανατολικό, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν, χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις που όμως υποστηρίζει διεξάγονται τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της και δεν επιθυμεί την επέκταση του πολέμου.
22: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε ακόμη μια φορά για τις διαπραγματεύσεις που, όπως είπε, διεξάγονται. Να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα ξεκινούσαν χθες ξανά με το Ιράν. Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό του καθεστώτος. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική δήλωσή του. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για τα στενά του Ορμούς αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Τώρα, το Ιράν από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι μιλά με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ωστόσο δεν επιβεβαιώνει, μάλλον αρνείται κατηγορηματικά ότι μιλά με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως είπες, Γρηγόρη, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι το Ιράν θέλει να προστατεύσει τα σύνορά του, δεν επιδιώκει την επέκταση του πολέμου. Παρόλα αυτά, είχαμε και ένα νέο επεισόδιο στα στενά του Ορμούς τη νύχτα, όταν χτυπήθηκε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας κοντά στο Ομάν. Εκεί προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο. Ένας ναυτικός αγνοείται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
5: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την αναλυτική ενημέρωση.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, κύριε Σιέρ, και να ξαναρθούμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα με τα πύρινα μέτωπα. Ο Δήμος Αιγιάλιας ζητά να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση της ανάγκης. Γιατί είναι μεγάλες οι καταστροφές στην περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα μπελιών της γνωστής Κορινθιακής Σταφίδας και ελαιόδεντρα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς ζητούν οι άνθρωποι στην Αιγιάλια. Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, έχουν γίνει στάξεις στην περιοχή της Αιγιάλιας από την φωτιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Με τις πληγήσεις περιοχές να εστιάζονται στα δυτικά της Αιγιάλιας και συγκεκριμένα σε 7 κοινότητες. Έτσι λοιπόν, σε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτές οι 7 κοινότητες, οι οποίες υπέστησαν και την μεγαλύτερη καταστροφή από την πυρκαγιά. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι στην περιοχή της Αραβωνίτας περισσότερες από 40.000 ελιές έγιναν στάχτη, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού σχεδόν το 90% της καλλιέργειας της σταφίδας καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ μάλιστα σε 20 μέρες η παραγωγή ήταν έτοιμη για να ξεκινήσουν τη συγκομιδή της. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς γίνανε κυριολεκτικά στάχτη, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και τα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης των περιοχών αυτών. Επομένως λοιπόν, με την κατάσταση έκτασης ανάγκης, οι κάτοικοι ζητούν να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, αλλά και να εξασφαλιστούν κονδύλια προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στις οποίες υπέστησαν οι υποδομές της περιοχής.
5: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις από εδώ και πέρα. Η επόμενη μέρα, εκεί στρέφεται η συζήτηση. Μέσα στις επόμενες 2 ημέρες αναμένει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης των κατοίκων που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ, η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη δευτερεύουσα εξοχή. Τώρα, επί τις διαδικασίες, όπως διαβάζω στο ertnews.gr, η πολιτεία ενεργοποιεί τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Στόχος είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα τις βασικές τους ανάγκες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, οι πληροφορίες λένε ότι προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και πιστοποιηθεί η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς σε πολλές περιοχές υπάρχουν και εξοχικές κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Αντίστοιχη στήριξη προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα παρέχεται ενίσχυση ανάλογα με το ύψος της καταστροφής και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Όσοι αποδεικνύονται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν στο σπίτι τους λόγω των ζημιών θα μπορούν να λάβουν βεβαίως επιδότηση ενοικίου. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας μέχρι να αποκατασταθεί η κατοικία τους. Και βεβαίως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από σχετική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα, να πάμε στην πολιτική ατζέντα που έχουν πυροδοτήσει η διαχείριση αλλά και οι συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση από την πλευρά της θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πυρόπληκτων, υπογραμμίζοντας ότι τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας επισκέφτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συζητήσει με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές για τις καταστροφές. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στην Βιωτία και παρακολουθεί την επίσκεψη του πρόεδρου Πασόκ σε Ξηρονομή και Δόμβρενα. Καλό μεσημέρι για τις καταστροφές. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στην Βιωτία και παρακολουθεί την επίσκεψη του πρόεδρου Πασόκ σε Ξηρονομή και Δόμβρενα. Καλό μεσημέρι.

0: σοβαρό. Πρέπει να ερευνηθούν πόσα κονδύλια και ποιος τα παρέλαβε που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή συνεισφορά στα προγράμματα Aegis και Αντίνερο, που είναι για τις φυσικές καταστροφές, για τα δάση, αλλά και για την πολιτική προστασία. Είπε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα. Είπε η άποψη, η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι στους 5 συνανθρώπους μας, στις οικογένειές τους, που έχασαν τη ζωή τους στην άνηση μάχη με τη φωτιά. Ενώ είπε ότι δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση η κλιματική αλλαγή και να κλαίμε κάθε χρόνο πάνω από τα καμένα. Θα σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και ανήσυχοι και αυτό τι συμβαίνει στην περιοχή, γιατί μιλάμε για περιοχές οι οποίες έπαθαν ολική καταστροφή, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ελαιόδεντρα και τα φυστίκια τύπου Αιγίνης.
1: Διονύση Μποντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Σανδουλάκη από την Ξηρονομή.
2: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια. Δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού, που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
1: Και από την επίσκεψη του Νίκο Ανδρουλάκη στη Βιωτία πάμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος. Πραγματοποίησε περιοδεία σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Πορτογερμενό και άλλες περιοχές Δυτικής Αττικής που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές. Η Ευγένεια Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγένεια.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με φόντο τις σοβαρές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, ο κύριος Κουτσούμπας επισκέφθηκε τις επιρρόπληκτες περιοχές που προανέφερες, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και για να εκφράσει τις θέσεις του κόμματος. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας πως η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα και έχει τεράστιες ευθύνες. Υπογράμμισε ακόμη ότι η άμεση προτεραιότητα αποτελεί πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την διάθεση φόρων. Παράλληλα ζήτησε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών, ώστε όπως είπε οι αποζημιώσεις να δοθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπέστησαν οι πληγέντες. Τέλος επέκρινε την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν.
1: Ευγένεια, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κουτσούμπα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς. Και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
1: Λοιπόν, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ευθύνες στην κυβέρνηση περίπτει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, Ευγενία.
3: Ναι, να σου πω καταρχάς, Γρηγόρη, ότι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε χθες 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να παραδώσει νερό και είδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα Μέγαρα, τη Βέριζα, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το πεδίο Βολή στο Κονδύλι, ενώ οι επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα και σήμερα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις με τους επικεφαλείς των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση, χωρίς ωστόσο να λείπει και η κριτική προς την κυβέρνηση για την πρόληψη και για την μη έγκυρη, όπως είπε, επέμβαση του κράτους.
1: Και έχουμε και αιχμηρή ανακοίνωση, αιχμηρό σχόλιο και από την Ελληνική Λύση.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κ. Βελόπουλος, εκτός από τις αιχμηρές ανακοινώσεις που κάνει για τις πληγήσεις περιοχές και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, πρόκειται να καταθέσει το αίτημα, Γρηγόρη, για διεξαγωγή συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή με αντικείμενο τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές που προκαλούν, όπως σημειώνει, ασύλληπτη εθνική τραγωδία. Το αίτημα, να σου πω, ότι δεν περιορίζεται στη διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών για τον σχεδιασμό και την πρόληψη και την διαχείριση των πυρκαγιών, αλλά επεκτείνεται και στη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών, στο βαθμό που η έκταση της καταστροφής

0: συνδέεται με παραλήψεις ή με πλημμυρή άσκηση καθήκοντος.
1: Ευγένεια Λούζου, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, έχουν καταστρέψει σπίτια και έχουν προκαλέσει εκένωση χιλιάδων κατοίκων. Και στο Δυτικό Καναδά, όμως, Ελένα Λεβίζου, οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν προβλήματα και εκεί.
2: Ακριβώς. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, τουλάχιστον 700 ακτίσματα, τα περισσότερα κατοικίες στην πόλη Σποκάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη της πολιτείας, έχουν καταστραφεί, έχουν γίνει στάχτη. Περίπου 67.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την τεράστια αυτή πυρκαγιά που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και έχει κατακάψει βεβαίως και τεράστιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου ως ύποπτου ότι ξεκίνησε αυτή την φωτιά, την τεράστια φωτιά, η οποία βεβαίως γίνεται χειρότερη λόγω των συνθήκων που επικρατούν και σε αυτή την Αμερικανική πολιτεία, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Και στον Βορειοδυτικό Καναδά, όπως είπε, στην επαρχία της British Columbia, μένονται και εκεί οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί από τις εστίες τους περίπου 5.000 άνθρωποι, αλλά ο Καναδάς, Γρηγόρη, είναι μια χώρα που δοκιμάζεται σχεδόν κάθε χρόνο και φέτος υπήρχαν τεράστιες πυρκαγιές και στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά. Τώρα στην Ευρώπη, στην Γαλλία και στην περιφέρεια του Ζηρόντου, που εκεί υπήρξε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά, τουρίστες και κάτοικοι έχουν επιστρέψει και επιστρέφουν στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 52 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το Air News Radio 105,8. Στις 2 από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση και λέει ότι μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Και είναι αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης, θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία για το τι αναφέρει το ΙΕΛΚΑ. Άκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι τιμοληψίες του Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε μήνα, είναι μια έρευνα που κάνει το ΙΕΛΚΑ κάθε μήνα στο σούπερ μάρκετ. Έδειξαν λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ότι μετά από 18 μήνες ο πληθωρισμός των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ έπεσε σε αρνητικό πρόσημο, δηλαδή εμφανίζει σε μέσα επίπεδα πάντα καθαρή μείωση τιμών. Αυτό είχε να συμβεί από το Δεκέμβριο του 2024. Μιλάμε μόνο για τα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε για καθαριστικά, δεν μιλάμε για είδη ατομικής υγιεινής. Μιλάμε μόνο για την κατηγορία των τροφίμων, η οποία τους προηγούμενους μήνες η αλήθεια είναι ότι έσπρωχνε τον πληθωρισμό προς τα κάτω. Τώρα φαίνεται ότι ασκεί έτσι μια τάση συγκράτησης. Περιμένουμε αυτό να επιβεβαιωθεί και από τον γενικό δείκτη του Ιουλίου. Προς το παρόν λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον Ιούλιο, μετά από 18 μήνες, ξαναλέω, έχουμε γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες είχαν μείωση. Θα δούμε, θα αναφέρω τώρα 2-3 που είχαν μείωση και μετά θα δούμε και άλλες 2-3 που είχαν αύξηση. Λοιπόν, φρέσκα φρούτα, λαχανικά περίπου μείον 7%. Τροφές και ίδια κατοικίδια περίπου μείον 5,2, νοπές ζύμες και κατεψυγμένες ζύμες περίπου μείον 4,27. Αυτό σε ετήσια βάση. Πολύ γρήγορα να σου πω, έτοιμα γεύματα 3,75% αύξηση, νερά, αναψυκτικά, χυμή 3,26% αύξηση, αυγά, βούτυρα, ζωμή 3% αύξηση. Αυτές οι τρεις κατηγορίες κινήθηκαν ανωδικά. Όπως λένε πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, να σου αναφέρω κλείνοντας, αυτή η συγκράτηση και η ελαφρά και μικρή μείωση στις τιμές είναι αποτέλεσμα πρώτον της συμφωνίας που έκαναν τα σούπερ μάρκετ με το Οικονομικό Επιτελείο να συγκρατήσουν τις τιμές για Ιούλιο και Αύγουστο και εκτιμούν ότι από Σεπτέμβρη που θα έχουμε και νέα καθαρή μείωση τιμών, εκεί τα στοιχεία θα δείχνουν ότι επιστρέφουμε πιο αισθητά, να το πω έτσι, ναι, αισθητά σε μείωση τιμών για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές στην τσέπη τους.
1: Άκη Αθανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και πάλι να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Έχουμε και πάλι το Ζώη Κακαβά στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία για την επιλογή του 26χρονου στη δολοφονία και στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, Ζώη.
5: Όπου έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαρύτητα, φαίνεται ψύχτιμος. Οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαρύτητα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα, πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου. Η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε, Γρηγόρη, μια περίεργη συμπεριφορά, μια ασυνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της συζύγου, η οποία φέρεται να εξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε την γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίδα και την μετέφερε στο εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευρεπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη πως τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στερώνοντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια. Γρηγόρη.
1: Ζωή Κακαβά, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών, είπα νωρίτερα, το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχο Νέα Δημοκρατία, πλήθο πολιτικών αλλά και απλό κόσμο, ενώ τον επικίδιο εκφώνησε ο πρωθυπουργό. Εκεί ήταν ο πολιτικό μα συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίο θα μα πει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Μισοκολουθία και συνέχεια έγινε η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίο οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, όπω είπε και εσύ, πλήθο κόσμου. Συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στελέχη από την αντιπολίτευση, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επίσης πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έδωσαν το παρόν για να συγκριθούν την οικογένειά του. Ο κύριος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίδιο, μεταξύ άλλων μίλησε για τις αρχές, το ήθος του. Το γεγονός ότι ήταν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, όπως είπε, ένας τηλεοπάτης της ενότητας, της παράταξης, ένας πυλώνας ευθύνης για όλα αυτά, τα οποία άφησε πίσω μια κληρονομιά με ευθύνη απέναντι στην πατρίδα προς τον κ. Μητσοτάκης. Για όλα αυτά η μεγάλη παράταξη της Δημοκρατίας σε ευχαριστεί. Συγκλώνησε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο γιος του, ο οποίος τόνισε στον επικεδιό του πως ο μπαμπάς μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Τώρα δεν ανήκεις μόνο σε εμάς, πατέρα, είπε μεταξύ άλλων ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο πρώην υπουργός, ανήκει στην ιστορία. Σε ευχαριστούμε για όλα. Επίσης, επικίδιο εκφώνησαν και οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, οι οποίοι μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια για τον παππού τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι τιμή μας που ήμασταν εγγόνια σου.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός.
7: Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της μεταπολίτευσης.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο το επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Πρώτο επίσημο και αρκετά δύσκολο κόντρα στην Ολλανδική Νάιμέγκεν. Μπορεί να μην είναι με όνομα μεγαθύριο, αλλά από ένα καλό πρωτάθλημα, σίγουρα καλύτερο από το δικό μας. Φαβορεί ο Ολυμπιακός σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκης. Δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα.
1: 9 η ώρα.
8: 9 η ώρα. Υπάρχουν λόγω και λόγω κενά από τα διαρκείας λόγω των διακοπών, αλλά κατά τα άλλα αγωνιστικά είναι έτοιμο ο πόλεμος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Από ότι η ρεβάνς στην Ολλανδία την επόμενη εβδομάδα να είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, αν και εφόσον περάσει την Αϊμέκη.
1: Αν και εφόσον περάσει, μετά θα δει επέναντι ποιο ζευγάρι.
8: Είναι σήμερα και είναι ταυτόχρονα γίνονται το παιχνίδι. Είναι
1: Ιουνιόν, έτσι.
8: Ναι, Ιουνιόν είναι κόντρα, είναι ομάδα από το Βέλγιο. Είναι μια και αυτή μια.
1: Με την Μπόλτο Κλίντ.
8: Με τις νέες ομάδες, νέες δυνάμεις του Βελγίου. Αλλά το βασικότερο είπαμε να περάσει απόψε, όχι απόψε, σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα στην Μέγκεν και μετά βλέπουμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Τι να πεις, ζεστό τριήμερο από το Σάββατο με θερμοκρασίες που θα αγγίζουν τους 40 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για εδώ μιλάμε, Νίκο. Νίκος γιατράκος στον ήχο. Η ώρα είναι 3 και 1 πρώτο λεπτό. Ακουγόμαστε μέσα από το 92.593,9 και από το ΕΡΤΕΚΟ, Περιφέρεια Πάτρα. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε αρχείο, δεν θα κάνουμε, δεν έχουμε μπλα μπλα. Πάμε αρχείο, στείλουμε μια καλησπέρα στην κυρία Σούλα, στη Ζάκυνθο. Και σε όλους τους φίλους που έχουν συντονιστεί τώρα με το σταθμό μας, με τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ Πάτρας. Θέλω να πάμε σήμερα στις γυναίκες και θα μάθετε περισσότερα από την Χριστίνα την Καρποντίνη για την Δέσποινα Χλαδιώτου. Δεν ξέρω αν την ξέρετε, η Δέσποινα Χλαδιώτου γεννήθηκε στο Καστελόριζο το 1890. Σας το λέω έτσι, γιατί αν σας πω αυτό που πρέπει να σας πω θα καταλάβετε για ποια κυρά μιλάμε. Λοιπόν, Ελληνίδα, κτηνοτρόφος, ηρωική μορφή της αντίστασης κατά την περίοδο της κατοχής. Επί 39 χρόνια από το 1943 ως το θάνατό της το 1982 ύψωνε την ελληνική σημαία. Μιλάμε για την κυρά της Ρόκυρης. Και κύριοι, περισσότερα θα μάθετε στην εκπομπή από το αρχείο που ακολουθεί σε λίγο, μια εκπομπή της Χριστίνας Καρποντίνη, γυναίκες. Και μετά στις 4 έχουμε δελτίο ειδήσεων και μετά Χάιδας με υπηρώτικο τραγούδι. Λοιπόν, καλή ακρόαση.

γυναίκες. Καλησπέρα σας. Στη σημερινή εκπομπή «Γυναίκες» από την ΕΡΤ Πάτρας θα αναφερθούμε στην κυρά της Ρο ή κατά κόσμον Δέσποινα Χλαδιώτη, τη γυναίκα η οποία ύψωνε κάθε μέρα για 40 χρόνια την ελληνική σημαία στη βραχονισίδα Ρο, μια ανάσα από τα τουρκικά παράλια.

Η Δέσποινα Χλαδιώτη γεννήθηκε το 1890 στο Καστελόριζο. Το 1924 μαζί με τον σύζυγό της Κώστα πήρε την απόφαση να μείνει στη Βραχονισίδα Ρο. Σε ένα μέρος άγωνο και αφιλόξενο που μόνο λίγο χορτάρι φύτρωνε στο χώμα. Στη Ρο ζούσαν τότε λιγοστές οικογένειες. Η Δέσποινα με τον άντρα της δεν δίστασαν. Παρέα με λίγα ζώα, για να καλύπτουν τις ανάγκες τους, πήραν όσα υπάρχοντα είχαν και εγκαταστάθηκαν στο νησάκι. Η μικρή Βραχονισίδα έγινε το σπίτι της, στην άκρη της πατρίδας που λάτρευε.

Η Ρο είναι νησίδα των Δωδεκανήσων. Βρίσκεται 3 ναυτικά μίλια δυτικά του Καστελόριζου και απέχει 6 χιλιόμετρα από τα Μικρασιατικά παράλια. Έχει έκταση 1,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μέγιστο ύψος 20 μέτρα. Είναι γνωστή και με το όνομα Άγιος Γεώργιος από την ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται σε αυτήν. Στο νησί υπάρχουν ακόμη 2 μικρά σπιτάκια που έμενε κυρά της Ρο. Το αρχαίο όνομά της ήταν Ρόγη. Η λέξη ρογή στην αρχαιότητα σήμαινε ρήγμα αλλά και σύντριμα. Ως τοπονύμιο το Ρόγη έγινε Ρόη και στη συνέχεια Ρο. Το αρχικό τοπονύμιο Ρόγη σημαίνει σπασμένα βράχια και όντως η Ρο έχει απότομες βραχώδεις ακτές. Η κορυφή της Ρο είναι γνωστή ως το κάστρο του Κατσόνη και δείχνει το πέρασμα του Λάμπρου Κατσόνη από εκεί όταν κατέλαβε το κάστρο του τουρκοκρατούμενου Καστελόριζου τον Ιούλιο του 1788.

Η πρώτη φορά που η Δέσποινα Χλαδιώτη ύψωσε τη σημαία ήταν το 1927, όταν ξύπνησε ένα πρωί και είδε στην κορυφή του νησιού να κυματίζει τουρκική σημαία. Πήγε στο σπίτι, άνοιξε το σεντούκι, πήρε ένα λευκό σεντόνι και μια γαλάζια κουρτίνα και έραψε τη γαλανόλευκη. Κατέβασε με τον άντρα της την τουρκική, τοποθετώντας στη θέση της την ελληνική σημαία.

Λίγα χρόνια αργότερα, οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρο έφυγαν για να αναζητήσουν μια καλύτερη μοίρα για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Η Δέσποινα και ο Κώστας όμως έμειναν. Από τότε έγιναν οι μοναδικοί κάτοικοι της Βραχονησίδας. Ώσπου το 1940 ο Κώστας, αχλαδιώτης, αρρώστησε βαριά. Κλινήρης και παντελώς αδύναμος, έπρεπε να μεταφερθεί στο Καστελόριζο. Η Δέσποινα άναψε φωτιά ώστε να ειδοποιήσει για βοήθεια τους ψαράδες στα καϊκάκια. Άργησαν πολύ όμως να την δουν. Ο άντρας της πέθανε στο δρόμο για το νησί, όπου θα του έσωζαν τη ζωή οι γιατροί, αν έφτανε εγκαίρος. Η Δέσποινα τον γίδεψε μόνη της και μόνη της τον έκλαψε.

0: Το 1943 η Δέσποινα Χλαδιώτη επέστρεψε στη Ρώ από το Καστελόριζο, όπου είχε μείνει για λίγο, παίρνοντας μαζί της την τυφλή μητέρα της. Δύο γυναίκες μόνες στην κατοχή σε μια βραχονισίδα. Από τη Ρώ προσέφερε υπηρεσίες σε στρατιώτες του Ιερού Λόχου. Ήταν τότε που άρχισε να υψώνει κάθε πρωί την ελληνική σημαία και να την κατεβάζει το βράδυ. Κάθε μέρα ύψωνε την ελληνική σημαία ώστε να τη βλέπουν τα διερχόμενα πλοία και να υπενθυμίζει στους Τούρκους την ελληνικότητα του νησιού. Όπως είχε αναφέρει η ίδια στο αφιέρωμα που της έκανε ο Φρέντι Γερμανός στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πορτρέτα της Πέμπτης», η ζωή των κατοίκων του Καστελόριζου ήταν η βραχονισίδα Ρώ. Αν οι Τούρκοι την έπαιρναν, δεν θα υπήρχε Καστελόριζο. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από εκείνη την εκπομπή.
1: Και τον πήγα μέσα, το Καστελόριζο.
2: Και μετά έμεινες με τη
1: μάνα. Και μετά πάλι, ύστερο έφερα τη μανίτσα μου, κάθετα μαζί μου. Αλλά δεν είναι καλό, έβλεπε την κακοβέρα. Μετά έγινε ο πόλεμος, έφυγε ο κόσμος. Άστο τα χάλια μου. Έχω πολλά...
2: Έχεις περάσει πολλά και αδέρφη. Έχεις περάσει πολλά, αλλά είσαι, είσαι Ελληνίδα και αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα. Τα έχεις αντέξει όλα και χαμογελάς. Μετά από όλα αυτά έχεις χαμόγελο. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Πώς επικοινωνούσες με το Καστελόριζο, είχες τρόπο να επικοινωνείς?
1: Έρχονταν βαρκίτσες, ψαράδες, ξυλάδες.
2: Α, έρχονταν.
1: Ναι, και όταν τους έπιανε η κακοσύνη, τους εκείταζα.
2: Α, τους φύλαβες εκεί πέρα.
1: Φωτιές
2: άραβες καμιά φορά?
1: Ήψα φωτιές τον καιρό που ήταν άρρωστος ο άντρας μου. Αλλά δεν τον έδια είδηση. Και με ρωτούσε πού πηγαίνει. Λέω είχαμε μια γελάδα και την έφερνα λέω να αρνήξω, να σε βγάλω όλο κομμάτι γάλα.
2: Α, δεν του έλεγες.
1: Να πιέζει. Ήστερο πια αφού το ανέφερα και το πολύ σταραχωρημένο. Σε 19 Ιανουαρίου. Γιατί στο 2 Φεβρουαρίου, 19, 20, τέλος πάντων.
2: Τα θυμάσαι καλά τα ημερομηνίες. Θυμάσαι πολύ καλά.
1: Έκανα φωτιές τρεις χωρίς να το δω είδηση. Από τον έβλεπα ότι δεν μπορούσε.
2: Άλλες τρεις φωτιές.
1: Αλλά εκείνος με έδιε κουράγιο.
2: Τρεις φωτιές τι σημαίνει, σήμερα ότι έχεις ανάγκη?
1: Τρεις φωτιές είχαμε συνονοηθεί ότι είχαμε ανάγκη. Μετά τον πήραν στο κάτω να το βάλουμε στο καΐκι. Αφού ένοιξε λιγάκι η φελούκα,
2: γιατί
1: δεν μπορούσε να για να σύσει το καΐκι, χάριν τη θέλωσε τα αρχή. Εκεί έκανε λετό και επόμενο.
2: Εκεί πέθανε. Στο καΐκι επάνω.
1: Στο βαρκίτσα.
2: Στη βαρκίτσα μέσα.
1: Ύστερο σαν πια πιο που με βγάλασαν εμένα, άλλες από τον ευγάλασαν από εδώ, από την Αγία Παρασκευή, από τα πεφκάγια που κάνουν ο Χαντζή αγαπητό σπιτάκι.
2: Μάλιστα. Ο
1: Ναύαρχος.
2: Πια μην τα θυμάσαι, μην στεναχωριέσαι τώρα κύριε Δέσποινα, μην στεναχωριέσαι. Όλα αυτά είναι πράγματα που έχουν περάσει πια, εσύ
1: είναι
2: η ζωή σου. Είναι η ζωή σου και είναι...
1: Είναι το νέος πολύ, ύστερο πια αφού επέρασε από τον έθνο, πάλι τον έκανα μνήμος, πια πάλι πάνω στο νησί.
2: Θα πεις πάλι στη Βράχο.
1: Ναι, στο Βράχο αυτό.
2: Κολομπόνα είχες τότε όταν...
1: Όχι, τότε είχα έφυγε άνθρωπο, γιατί πιένα, ψαράντι, εξυλάντι. Η ζωή των, με λίγα λόγια, η ζωή των Καστελοριζών είναι αυτό το νησάκι. Εάν το πέρνασε, το Καστελόριζο το χαρέα.
2: Δεν υπήρχε. Αλλά ήσουν εκεί πέρα εσύ και δεν το πέρνασε. Δεν μπορούσε να το πέρνασε.
1: Δεν μπορούσε.
2: Δεν μπορούσε.
1: Τώρα πια μια μέρα πήρα στην εκκλησία στον Άγιο Κωνσταντίνο. Με λέει μια γυναίκα, λέει, «Για Δέσποινα, ξέρεις, πήγαν πάνω Τούρκοι στο νησάκι σου». Γιατί λέω, λέει τσουκώσα τη σημαία, αλλά μη στενοχωρηθεί, γιατί πήγε η αρχή, την ομία και βγάλαν τη σημαία αυτήν την Τούρκη, δεν βάλαν πάλι ελληνικά, αλλά αυτοί πάλι πήγαν επειδή δεν είδαν άνθρωπο, πήγαν πάλι και βάλαν τη σημαία τους. Λοιπόν, έκανα παράπονο. Λέει, γιατί το κάνετε αυτό, στιγμή που είναι το νησί Ελλήνο. Λέει, δεν είδαμε, λέει, κανένα πάνω. Είπαμε ότι η γυναίκα έφυγε που σήκωνε τη σημαία την ελληνικά.
2: Άλλωστε, εκεί πέρα δηλαδή.
1: Και έτσι λοιπόν. Λέει, μάλιστα λέει, το λέει ένα παράφορο αυτό.
2: Τούρκος
1: Παπαδάκης. Καλά λέει το παράφορο ο Τούρκος. Μα εσείς που τον πηγαίνετε εις τον παράφορο.
2: Το καΐκι που τον πήγε.
1: Το καΐκι.
2: Πώς πήγε.
1: Πώς πήγε.
2: Παράφορο και το καΐκι. Και η μηχανή.
1: Τι ήθελα να πω για να δικαιώσουν την πράξη.
2: Την πράξη. Στεναχωρέθηκες όταν σου είπαν ότι πατήσανε το βράχο οι Τούρκοι. Στεναχωρέθηκες.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Καλά, καλά.
2: Δεν μου λες, κύριε Δέσποινα, έγινε μία τελετή, μου φαίνεται, έγινε μία τελετή στην... στο Καστελόριζο, από το ναυτικό, και σου έδωσε και ένα παράσημο. Το ναυτικό, το καλοκαίρι, και μίλησε και ο Δεσπότης, μου φαίνεται. Αυτό εδώ είναι.
1: Ο Δεσπότης ήρθε κάτω και βγάλε λόγο. Όταν τελείωσε η λειτουργία και κάμα δοξολογία, μετά έβγαλε ο Δεσπότης λόγο.
2: Στο
1: Δεσποτικό.
2: Τι είπε.
1: Τι έλεγε. Τι είναι αυτό. Ηρωίδα, λέει, η Δέσποινα Κωνσταντίνο Αχλαδιώτη, όμοιρε τόσα χρόνια πάνω σε ένα ξερό βράχο. Τέκνο ήρω.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 1943, για πρώτη φορά ελληνικό αντιτορπιλικό, το Παύλος Κουντουριώτης, κατέπλευσε στο Καστελόριζο. Το νησί ήταν πλέον ελεύθερο από τους Ιταλούς και μετατράπηκε σε έδρα των συμμάχων. Όταν αυτοί άκουσαν για μια γυναίκα που κατοικεί μόνη της στην απέναντι βραχονισίδα, έστειλαν ναύτες για να τη χαιρετήσουν και να της δώσουν τρόφιμα και εφόδια. Η Δέσποινα τους βοηθούσε καθ' όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων και όταν τα πλοία περνούσαν μπροστά από τη Ρο, έτρεχε και τα χαιρετούσε κουνώντας τη σημαία. Δεν εγκατέλειψε ποτέ το νησί. Ακόμα και όταν το Καστελόριζο ερήμωσε σχεδόν από τους κατοίκους του, αφού βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας το 1943. Οι περισσότεροι κάτοικοι εξαναγκάστηκαν να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς. Αυτή έμεινε και προστάτευε τη Ρο, καθώς όταν έλειπε οι Τούρκοι έβρισκαν την ευκαιρία να ανέβουν στη βραχονισίδα. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα Δωδεκάνησα περιήλθαν στην Ελλάδα σύμφωνα με τη Συνθήκη των Παρισίων της 10ης Φεβρουαρίου 1947. Η μοίρα της Ρο ήταν λοιπόν αναπόσπαστα συνδεδεμένη με αυτήν του Καστελόριζου.

Η παρουσία της Δέσποινας στην απομακρυσμένη βραχονισίδα στοχοποιήθηκε από τους Τούρκους και συχνά δοκίμαζαν τις αντοχές της. Το 1974 ένας Τούρκος δημοσιογράφος, ο Ομάρ Κασάρ, με δύο συμπατριώτες του εκμεταλλεύτηκαν την απουσία της Δέσποινας Αχλαδιώτη και ύψωσαν την τουρκική σημαία στη βραχονισίδα. Η κυρά της Ρο επέστρεψε και την κατέβασε. Μετά το γεγονός αυτό, η γυναίκα και το νησάκι της έγιναν γνωστά παντού. Το όνομά της έγινε σύμβολο, σημείο αναφοράς γενναιότητας και πατριωτισμού. Μια γυναίκα με πρόσωπο τσαλακωμένο από τις αντεξοότητες, με ένα κορμί ζαρωμένο από το αλάτι της θάλασσας και τις κακουχίες, αλλά με βλέμμα πεντακάθαρο, με καρδιά αγνή, με ψυχή που ξεχύλιζε στα χήματα γύρω από το μικρό της νησάκι.

Στις 23 Νοεμβρίου 1975, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έστειλε ναυτικό άγημα και αντιπροσωπεία του ΓΕΝ στο Καστελόριζο και απένιμε στη Δέσποινα Χλαδιώτη το μετάλλιο για την πολεμική περίοδο 1941-1944 για τις προσφερθήσεις εθνικές υπηρεσίες της, όπως ανέφερε η απόφαση του Υπουργού Άμυνας. Όλοι οι κάτοικοι του νησιού συγκεντρώθηκαν για να την ευχαριστήσουν. Η κυρά της Ρο διάβασε μερικά λόγια που είχε γράψει σε ένα χαρτί και τελείωσε τις ευχαρισίες της λέγοντας «Ζήτω η Ελλάς». Η κυρά της Ρο βραβεύτηκε επίσης από την Ακαδημία Αθηνών το 1975, το Πολεμικό Ναυτικό, τη Βουλή των Ελλήνων, το Δήμο Ρόδου, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και άλλους φορείς.

είχε πει η κυρά της Ρο. Τα ξερονίσια του Καστελόριζου και της Ρο τα αγαπώ. Έμεινα μόνη μου το 1943 στο Καστελόριζο με την τυφλή μου μάνα όταν έφευγαν όλοι οι κάτοικοι του νησιού στη Μέση Ανατολή και στην Κύπρο. Με την ελληνική σημαία υψωμένη και την αγάπη για την Ελλάδα βαθιά ριζωμένη μέσα μου, πέρασα όλες τις κακουχίες. Βέβαια, η ζωή στη Ρο δεν είναι και τόσο ευχάριστη, αλλά νιώθεις πιο πολύ την Ελλάδα, χαμένος όπως είσαι στο πέλαγος, λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις τουρκικές ακτές. Την ελληνική σημαία θέλω να μου τη βάλουν στον τάφο μου. Στις 13 Μαΐου του 1982, η Δέσποινα Χλαδιώτη, η κυρά της Ρο, πέθανε στο νοσοκομείο της Ρόδου σε ηλικία 92 ετών. Η κηδεία της έγινε δημοσία δαπάνη στο Καστελόριζο, παρουσία του τότε Υφυπουργού Άμυνας Αντώνη Δροσογιάννη και εκπληρώθηκε η επιθυμία της. Τάφηκε στο ξερονήσι της, δίπλα στον ιστό της ελληνικής σημαίας με τιμές εθνικής ηρωίδας. Από τότε εδρεύει μόνιμα στη βραχονισίδα Ρο, μικρή ομάδα Ελλήνων καταδρομέων. Αναφερθήκαμε απόψε στη Δέσποινα Χλαδιώτη, την αποκαλούμενη κυρά της Ρο ή διαφορετικά κυρά της Ρωμιοσύνης, για τον πατριωτισμό που επέδειξε καθ' όλη τη διάρκεια που έμεινε ολομόναχη στη Βραχονισίδα.

Ακούσατε την εκπομπή «Γυναίκες» από την ΕΡΤ Πάτρας. Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε η Χριστίνα Καρποντίνη. Στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Θάνος Καρατζάς. Θα είμαστε πάλι κοντά σας την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 141 οχήματα, 1 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων έχει καεί περίπου το 90% του όρους Πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, την ταχεία καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο όπου κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμο που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο. Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του, χτυπώντας μάλιστα συντρίμμια από το ελικόπτερο. Με άρθρο του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη σύνοδο, η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται πλέον ο θάνατος του 68χρονου, που εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του στις Σέρες, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι έφερε τραύματα από όργανο τα οποία προκάλεσαν θανατηφόρα εσωτερική αιμορραγία. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ερευνούν και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του. Αισιόδοξος για συμφωνία που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ακόμη και μέχρι αύριο. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή ανέφερε στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει έλεγχο των εισερχόμενων πλοίων και δυνατότητα παρέμβασης στην αυσιπλοεία στο πλαίσιο προσωρινού σχεδίου που συζητεί με το Ομάν. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλη τη γραμμή 1 του μετρό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έφρεος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις, παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλο ένα επιρώτικο χωροστάσι ξεκινά όπως κάθε Πέμπτη εδώ, στην ΕΡΤ Πάτρας, που επιμελείται και παρουσιάζει ο χωροδιδάσκαλος Αλέξανδρος Χαΐδας. Συνεχίζοντας τα αφιερώματα στη ζωή και το έργο μεγάλων ερμηνευτών του επιρώτικου τραγουδιού, δεν είναι δυνατόν να μην σταθούμε σε έναν από τους σημαντικότερους. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από τον χαρισματικό Αλέκο Κιτσάκη. Ο Αλέξιος Κιτσάκης γεννιέται το 1934 στο Ριζοβούνι Πρεβέζης και μένει ορφανός από πολύ μικρή ηλικία. Το 1946, μόλις 12 ετών, εγκαθίσταται στην Αθήνα, όπου αρχίζει να συμμετέχει σε εκδηλώσεις της Πανεπιρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας. Μάλιστα, σε μία από αυτές τραγουδά την Τζαβέλενα, κάνοντας την Κοτοπούλη να τον αγκαλιάζει συγκινημένη και τη Βασίλισσα Φρυδερίκη να τον παίρνει προσωρινά στο παλάτι και αργότερα να τον στέλνει στην Παιδόπολη του Αχιλλέου στην Κέρκυρα. Από το Σεπτέμβριο του 1949 μέχρι και το 1952, ο Αλέκος Κιτσάκης εγκαθίσταται στην Πάτρα, όπου φυτά τόσο στη Μέση Γεωπονική Σχολή του Σκαγιοπουλίου Ορφανοτροφείου, όσο και στο Οδείο Πατρών, ψάλλοντας παράλληλα στην Εκκλησία. Με την επιστροφή του στην Αθήνα, συμμετέχει σε εκπομπές της ΕΥΡ, ενώ εξασφαλίζει, με τη βοήθεια του Μανώλη Καλομήρη, υποτροφία στο Εθνικό Οδείο Αθηνών. Αν και ξεκινά τις σπουδές, δεν τις τελειώνει λόγω στράτευσης. Το νερό εν τούτης έχει μπει στα βλάκια. Αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται γνωστός και κατ' επάγγελμα να ασχολείται με το δημοτικό τραγούδι. Ξεκίνημα λοιπόν με τσάμικο και τζουμέρκα μου περήφανα.

Ο Αλέκος Κιτσάκης συνεργάζεται με τον Μίνο Αμάτσα στην Οντεόν, ξεκινώντας έτσι τη σταδιοδρομία του στη μουσική βιομηχανία. Κατά δήλωσή του, ηχογράφησε περί τα 2.500 δημοτικά τραγούδια, τα περισσότερα των οποίων εξυμνούν την Ήπειρο, την ξενιτιά, τη φυσική ομορφιά του τοπίου, την ποιμενική ζωή, τον έρωτα και τους εθνικούς μας αγώνες. Χαρακτηρίστηκε μάλιστα ως ο Στέλιος Καζαντζίδης του δημοτικού τραγουδιού, κάτι που και ο ίδιος Στέλιος Καζαντζίδης αποδέχτηκε ως τακτικός εξάλλου θαμώνας και ακροατής του Αλέκου Κιτσάκη.

Συνέχεια με ένα από τα ωραιότερα ερωτικά επιρώτικα τραγούδια, οι στίχοι του οποίου μας παραπέμπουν στα γιαννιώτικα στιχοπλόκια ή στιχοπλάκια, στα πρόχειρα δηλαδή στιχουργήματα ερωτικού περιεχομένου ανάλογα με την περίσταση. Τίτλος «Δόντια πυκνά».

Ο Αλέκος Κιτσάκης συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους δεξιοτέχνες του κλαρίνου, του βιολιού και του λαγούτου, όπως τον Τάσο Χαλκιά, τον Βασίλη Σαλέα, τον Βασίλη Σούκα, τον Θανάση Χαλιγιάννη, τον Γρηγόρη Καψάλη, τον Ναπολέοντα Δάμο, τον Πετρολούκα Χαλκιά, τον Σταύρο Καψάλη, τον Γιώργο Κόρο, τον Χρήστο Ζώτο και πολλούς άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες. Ακολουθεί το τραγούδι «Κατσαντώνης», χορός σε τρίσιμο ρυθμό που χορεύεται κυρίως στην περιοχή των Τζουμέρκων.

Σειρά τώρα έχει ένα πολύ αγαπημένο ζαγορίσιο τραγούδι με τίτλο «Κωνσταντάκης». Σύμφωνα με την παράδοση, το τραγούδι μιλάει για την προσπάθεια του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου να βρει όμορφη γυναίκα για να παντρευτεί, την οποία και βρήκε μετά από αναζήτηση 3 ετών. Όμως τον πρόλαβε η άλωση της πόλης.

Ο Αλέκος Κιτσάκης ταξίδεψε σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και τιμήθηκε από όλα σχεδόν τα σωματεία και τις αδερφότητες υπηρωτών εντός και εκτός Ελλάδας. Μάλιστα, ξεχωριστή τιμή για τους υπηρώτες της Πάτρας αποτέλεσε η στιγμή όταν το 2009 σε ένα κατάμεστο από υπηρώτες κοσμικό κέντρο της πόλης μας τιμήθηκε από τον Πανυπηρωτικό Σύλλογο Πατρών για την προσφορά του στο Δημοτικό Τραγούδι. Δεν είναι τυχαία εξάλλου η προσφώνησή του ως Αηδόνη της Υπήρου, τίτλος που δόθηκε στον πρώτο του μεγάλο δίσκο που κυκλοφόρησε το 1965.

Ο Αλέκος Κιτσάκης συνεργάστηκε και με λαϊκούς τραγουδιστές όπως την Κέτι Γκρέι, τον Στέλιο Καζατζίδη, τη Μαρινέλα, τη Ρίτα Σακελαρίου, τη Τζένι Βάνου, τον Περικλή Περάκη, τον Βασίλη Σούκα, τον Στάθη Κάβουρα και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. Το επόμενο τραγούδι, αγαπητοί ακροατές, έχει τίτλο «Μαρία λένε την Παναγιά» και είναι αυτό με το οποίο σε πολλά χωριά της Ηπείρου, αντί για μυρολόγοι, κατ' εξαίρεση ανοίγουν τα πανηγύρια την ημέρα του 15 Αυγούστου.

ακολουθεί το τραγούδι με την ονομασία «Φεσοδερβέναγας». Έχει δύο εναλλασσόμενα μουσικοχορευτικά μέρη, κατά τα οποία το πρώτο σε τετράσιμο και το δεύτερο σε δίσιμο ρυθμό. Οι στίχοι του αναφέρονται στον Τούρκο Φεζοδερβέναγα, που σκοτώθηκε σε μάχη από Έλληνες του Μακεδονικού αγώνα.

Κλείνοντας την εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, σημειώνουμε πως ο μοναδικός αυτός υπηρό της καλλιτέχνης συνέχισε να τραγουδά ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, εισπράττοντας αβίαστα την αγάπη του κόσμου. Σημειώνεται πως το 2005, μετά από επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο για να πει τα κάλαντα στον υπηρώτη φίλο του Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, επιστρέφοντας στο σπίτι, υπέστη έφραγμα και εγκεφαλικό επεισόδιο. Ύστερα από νοσηλεία και χειρουργική επέμβαση, επανήλθε πλήρως. Εν τέλει, το αηδόνι της Υπήρου θα σιγήσει οριστικά το Φεβρουάριο του 2015, αφήνοντας πίσω μια ιστορία στο δημοτικό τραγούδι σχεδόν 6 δεκαετιών. Επόμενο, ένα πανελλήνιο καθιστικό τραγούδι, ερμηνεύοντας μοναδικά ο Αλέκος Κιτσάκης.

Με αυτές τις χρωματικές μελωδίες και τους υπηρώτικους ρυθμούς ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στον Αλέκο Κιτσάκη. Μια προσωπικότητα με χαρισματική φωνή και πηγαίο ταλέντο που υπηρέτησε το δημοτικό τραγούδι μας με σεβασμό και δυναμικότητα. Ένας αληθινός εκπρόσωπος του υπηρώτικου τραγουδιού, ένας ανεκτήμητος τραγουδιστής. Από το χοροδιδάσκαλο Χάιδα Αλέξανδρο που ήταν πίσω από το μικρόφωνο του ήχου και τον Απόστολο Ηρακλέος που ήταν στην κονσόλα, καλό σας βράδυ.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Οι συνθέσεις Etude, σπουδές, βοηθούν τους μουσικούς στην κατάκτηση τεχνικών δυσκολιών στο παίξιμο, στην κατάκτηση της εξαιρετικής δεξιοτεχνίας. Επαναλαμβανόμενα αρπέτζιο, νότες, περάσματα, ρυθμικά μοτίβα γυμνάζουν, καλλιεργούν την ετοιμότητα, την ακρίβεια στον έλεγχο της δύναμης που θα ασκηθεί, στον έλεγχο του ήχου, σε οποιαδήποτε ταχύτητα. Δεν έχουν μείνει όμως βαρετές ασκήσεις για τον χρόνο μελέτης. Πολύ σύντομα μετά την εμφάνισή τους, στις αρχές του 19ου αιώνα, έπειτα από την ηχηρή δήλωση των σπουδών του Φρεντερίκ Σοπέν το 1833, γίνονται συνθέσεις καλλιτεχνικής έκφρασης. Μπαίνουν μαζί με τα νυχτερινά, τα βάλς και τις μαζούρκες, στο ρομαντικό σαλόνι και από εκεί στις αίθουσες συναυλιών. Γιαγιά, τι μεγάλα που είναι τα μάτια σου. Είναι για να σε βλέπω καλύτερα, μικρούλα μου. Γιαγιά, τι μεγάλα που είναι τα αυτιά σου. Είναι για να σε ακούω καλύτερα, μικρούλα μου. Γιαγιά, τι μεγάλα δόντια που έχεις. Είναι για να σε φάω καλύτερα, λέει ο Λύκος. Και κυνηγάει το κοριτσάκι που κίνησε τον 14ο αιώνα από τη Γαλλία με την κατακόκκινη κάπα με κουκούλα, για να διασχίσει μόνο του το δάσος να πάει φαγητό στη γιαγιά. Και βρήκε λέξεις σε όλη την Ευρώπη και είπε την ιστορία του σε αμέτρητες παραλλαγές. Στην περίοδο 1916-1917, στη δημιουργική φαντασία του Σεργέη Ραχμάνινοφ, με επαναλαμβανόμενες νότες και πηδήματα των χεριών που πρέπει να παίξουν πολύ γρήγορα απομακρυσμένες νότες στο κλαβιέ του πιάνου, ο Λύκος κυνηγά την κοκκινοσκουφίτσα σε μία από τις 17 συνολικά συνθέσεις δύο συλλογών με σπουδές ταμπλό, σπουδές που λένε και ιστορίες.

από τις Etudes Tableau, όπως 29 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, ακούσαμε τη σπουδή αριθμός 6 σε ντο ελάσσονα, με τίτλο «Η μικρή κοκκινοσκουφίτσα και ο λύκος», σε ερμηνεία του Νικολάη Λουγκάνσκι. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μία ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τον Μιχάλη Κονταξάκη, ιδρυτικό μέλος των Ενκαρδία, ένα μουσικό με διεθνή πορεία για να μιλήσουμε για τη μουσική που ενώνει λαούς, για τη δύναμη της παράδοσης να παραμείνει ζωντανή και για εκείνη τη σπάνια στιγμή όπου η σκηνή και το κοινό γίνονται μία μεγάλη παρέα. Με αφρομή την 4η Ιουλίου, όπου ο κήπος του Μεγάρου Μουσικής θα γεμίσει με τους ήχους τους. Τη συνομιλία μας με την Μπένι Μπαλτατζή, με αφορμή το θεατρικό έργο για τον Μανώλη Χιώτη, που παίζεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Και τη συνομιλία μας με τον πιανίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή Δημήτρη Καλατζή, που παρουσιάζει στον κήπο του Μεγάρου τη συναυλία «Χθες το βράδυ». Μια δημιουργική επιστροφή σε ένα σπουδαίο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής μέσα από τη γλώσσα της τζαζ. Ο Μιχάλης Κονταξάκης είναι η ψυχή των Ενκαρδία, ενός σχήματος που κατάφερε να μετατρέψει την έρευνα της παράδοσης σε μια βαθιά βιωματική εμπειρία. Με αφετηρία τις μουσικές της κάτω Ιταλίας και τις κοινές πολιτισμικές ρίζες της Μεσογείου, οι Ενκαρδία δεν αναπαράγουν απλώς τραγούδια, αλλά αφηγούνται ιστορίες ανθρώπων, τόπων και συναισθημάτων που επιμένουν να ταξιδεύουν στο χρόνο. Με αφορμή τη μεγάλη τους εμφάνιση στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, συνομιλώ με τον Μιχάλη Κονταξάκη για το ταξίδι των Ενκαρδία, για τη δύναμη της παράδοσης, για τη Μεσόγειο που ενώνει λαούς και πολιτισμούς, αλλά και για εκείνη τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη που μας κάνει να τραγουδάμε και να χορεύουμε βέβαια μαζί. Καλώς ήρθατε, κύριε Κονταξάκη.
2: Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε.
1: Χαίρομαι πολύ. Οι Ενκαρδία συμπληρώνουν πλέον περισσότερα από 20 χρόνια, όπως είπα και στον πρόλογο, περισσότερο από 20 χρόνια πορείας. Τι είναι αυτό που κρατάει ζωντανή και μάλιστα να καίει κιόλας αυτή η δημιουργική φλόγα?
2: Είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων, δεν είναι ένα πράγμα. Είναι αφενός οι μεταξύ μας σχέσεις, οι σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, που ήταν πολύ δυνατές από την αρχή, αλλά που μετά από μία εικοσαετία είναι πλέον σχέσεις οικογένειας, θα το λέγαμε. Αλλά νομίζω πάνω απ' όλα είναι η πίστη ότι μαζί ο Κώστας, ο Βαγγέλης, η Ναταλία, εγώ, ο Γιώργος, μπορούμε να κάνουμε πράγματα όμορφα, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, που ο καθένας μόνος του δεν θα μπορούσε να τα κάνει με τίποτα. Mm-hmm. Το έχουμε ζήσει αυτό, το έχουμε βιώσει, δηλαδή πόσο δύναμη μας δίνει αυτό το μαζί. Κατά ένα τρόπο, ας έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε να παίζουμε, αισθανόμαστε ότι τα καλύτερα είναι μπροστά.
1: Πολύ χαίρομαι και να σας πω, μου αρέσει πολύ αυτό που λέτε για τη μεταξύ σας σχέση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει ένα δέσιμο μέσα σε αυτά τα χρόνια. Που αυτό είναι γεγονός ότι βγαίνει και στη σκηνή, στην πραγματικότητά της δηλαδή. Πολύ ωραία. Πώς γεννήθηκε η ιδέα ενός μουσικού σχήματος που θα γεφύρωνε τον ελληνικό πολιτισμό με την παράδοση όμως του Ιταλικού Νότου?
2: Κοιτάξτε, σε έναν βαθμό γεννήθηκε συγκυριακά. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Κώστας, ο Κώστας ο Κωνσταντάτος, ο οποίος είναι αν έπρεπε σε ένα να δώσουμε τον τίτλο του ιδρυτή του συγκροτήματος, θα τον έπαιρνε δικαιωματικά ο Κώστας, γιατί είχε την ιδέα το μακρινό 2003 να δημιουργηθεί ένα συγκρότημα στην Ελλάδα που να ασχολείται με αυτή τη μουσική. Ο Κώστας εκείνη την εποχή είχε κάνει πάρα πολλά ταξίδια στο νότο της Ιταλίας με την ιδιότητα του αγιογράφου, με μια άλλη δηλαδή ιδιότητά του, πέρα από αυτή του μουσικού, και γοητεύτηκε πάρα πολύ από τη μουσική, από την μουσική εκεί. Ο Βαγγέλης που είναι το άλλο ιδρυτικό μέλος, ο Βαγγέλης ο Παπαγεωργίου που παίζει ακορντεόν σε μας και είναι και αυτός μια ψυχή, αναφέρεται στην αρχή ότι είμαι ψυχή των Εγκαρδία, αλλά υπάρχουν 5 ψυχές.
1: Αυτό θα σας έλεγα, ότι μάλλον όλοι είστε η ψυχή των Εγκαρδία και είναι. Οι 5.
2: Ναι. Ο Βαγγέλης λοιπόν ο Παπαγεωργίου ήταν ερωτευμένος με αυτή τη μουσική χωρίς να γνωρίζει τον Κώστα. Όταν λοιπόν συναντήθηκαν αυτοί οι δύο, τότε έγινε, άρχισε να γίνεται αυτό το μείγμα, να λειτουργεί καταλυτικά, ας πούμε, για τη δημιουργία του γκρουπ. Βέβαια όταν γεννήθηκε το συγκρότημα, δεν είχε καμία φιλοδοξία να γεφυρώσει κανένα πολιτισμό, καμιά παράδοση, δεν το σκεφτήκαμε καθόλου έτσι. Θέλαμε να παίζουμε τη μουσική που μας άρεσε, και οι πρώτες μας φιλοδοξίες, ας το πούμε έτσι, ήταν ταπεινές. Δηλαδή θα ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι να μπορούμε να παίξουμε σε ένα χώρο με νέους ανθρώπους, σε ένα αμφιθέατρο ενός πανεπιστημίου, ας πούμε, και να κάνουν μια συναυλία και να περάσουν καλά οι άνθρωποι που θα μας ακούσουν, να επικοινωνήσουμε έτσι αυτό που αισθανόμαστε και αυτό που μας αρέσει να δουλεύουμε. Αυτές οι φιλοδοξίες ικανοποιήθηκαν μέσα στον πρώτο χρόνο του συγκροτήματος. Όλα τα υπόλοιπα ήρθαν με έναν τρόπο φυσικό και, για να είμαι ειλικρινής, ξεπέρασαν τις αρχικές μας προσδοκίες ή φιλοδοξίες, και δεν μπορούμε παρά να είμαστε ιδιαίτερα ευτυχισμένοι γι' αυτό.
1: Τώρα νομίζω ότι ικανοποιείτε τις δικές μας επιθυμίες όλο ένα και περισσότερο να σας ακούμε και να σας βλέπουμε, και μάλιστα και σε μεγαλύτερους χώρους για να έρχεται και περισσότερος κόσμος. Είναι γεγονός. Τι θα συναντήσει το κοινό στη φετινή σας εμφάνιση στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, γιατί αυτή η συναυλία περιγράφεται ως μια συνάντηση που γίνεται γιορτή. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η συνάντηση, αυτή η εμφάνιση?
2: Ναι, το κοινό θα συναντήσει μια προσπάθεια να παρουσιαστούν σε συνδυασμό οι διαφορετικές πλευρές του γκρουπ, γιατί έχουμε μία πλευρά λίγο πιο εκρηκτική, έχουμε μία πλευρά λίγο πιο εσωτερική. Θα γίνει μια προσπάθεια να παρουσιαστούν οι διαφορετικές πλευρές του γκρουπ, με έμφαση όμως στα στοιχεία της μέθεξης, της έκστασης και της γιορτής.
1: Τέλεια. Γιατί επιμένετε όλα αυτά τα χρόνια στη συμμετοχή του κοινού και όχι απλώς στην παρακολούθηση μιας συναυλίας?
2: Αρχικά θα μπορούσα να πω γιατί κάτι τέτοιο μας αρέσει, μας τρέφει, μας αναζωογονεί, μας καθησυχάζει τις αμφιβολίες μας σε ένα βαθμό, μας δίνει αυτοπεποίθηση. Η συμμετοχή, ξέρετε, του κοινού είναι εκ των όνου κάνευ, δηλαδή σε όλα τα είδη μουσική, σε όλες τις συναυλίες υπάρχει η συμμετοχή του κοινού. Η συμμετοχή του κοινού μπορεί να τη βλέπεις καμιά φορά κάπως πιο έντονα, δηλαδή το κοινό να χειροκροτεί ρυθμικά, το κοινό να σηκώνεται στις δικές μας συναυλίες. Θα δει κανείς κάποιες φορές δεκάδες ή εκατοντάδες κάποιες φορές άτομα να σηκώνονται από τις καρέκλες τους και να χορεύουν. Να συμμετέχουν έτσι με έναν τρόπο με πολύ εξωστρέφεια. Αλλά όταν βλέπεις ένα κοινό ήσυχο, ένα κοινό προσιλωμένο, δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχει. Συμμετέχει το κοινό οποτεδήποτε χρειάζεται να καλύψει και εκείνο ένα μέρος της απόστασης για να συναντηθεί με αυτό που προσπαθεί ο καλλιτέχνης να επικοινωνήσει. Και αυτό νομίζω ότι γίνεται σε κάθε συναυλία. Δεν γίνεται μόνο όταν η μουσική λειτουργεί σαν χαλί. Όταν είσαι στο αεροδρόμιο και κάνεις check-in και παίζει μια μουσική, τότε μπορεί να μην γίνεται μόνο, αλλά εμείς αυτό είναι που δεν θέλουμε, να γίνει η μουσική μας χαλί.
1: Φέτος ανοίγεται και το ρεπερτόριό σας, είναι γεγονός, προς την ελληνική ποίηση. Τι ήταν αυτό έτσι που σας οδήγησε σε αυτή την κατεύθυνση?
2: Δεν είναι φέτος, είναι εδώ και αρκετά χρόνια που έχουν η Εγκαρδία ασχοληθεί με την ελληνική ποίηση. Δηλαδή η Εγκαρδία είναι ένα γκρουπ που ξεκίνησε παίζοντας διασκευές κομματιών της Κάτω Ιταλίας. Αλλά θα σταθώ, ας πούμε, σε δύο πάρα πολύ όμορφες μελοποιήσεις του Βαγγέλη του Παπαγεωργίου. Ένα ποίημα της Κικής Δημουλά, τον πληθυντικό αριθμό, και ένα ποίημα του Κωνσταβάρναλη, το «Που να σε κρύψω γιώκα μου». Βέβαια, αυτή η ενασχόληση με την ποίηση κάπως θα έλεγα ότι κορυφώθηκε με την παράστασή μας στη Σονάτου Ελληνόφωτος του Ρίτσου, που κάναμε πλέον μια ολόκληρη παράσταση βασισμένη σε ένα ποίημα. Κάναμε το ποίημα παράσταση με άλλα λόγια. Αυτό έγινε βέβαια το 2021 πρώτη φορά του Ρίτσου το ποίημα. Φέτος το παίξαμε όλη τη χρονιά, είναι αλήθεια, και δώσαμε έμφαση όλη τη χρονιά στο Theater of the Note. Παρουσιάσαμε κατά διαστήματα τη Σονάτου Ελληνόφωτος. Είναι όπως σας έλεγα πριν, η εσωτερική πλευρά των Εγκαρδία που έχει ανάγκη, έχοντας πλέον έναν ήχο δουλεμένο που πάντα βασίζεται σε αυτή τη μουσική από την οποία ξεκινήσαμε, υπάρχει μια ανάγκη δικιά μας να σιγά σιγά να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα, διατηρώντας αυτό τον ήχο, διατηρώντας δηλαδή αυτή την ταυτότητα στο πεδίο του ήχου, αλλά διευρύνοντας έτσι το ρεπερτόριο.
1: Είστε ένας διεθνώς αναγνωρισμένος κλασικός κιθαριστής, αν το λέω σωστά. Τι σας προσφέρει η συμμετοχή σε ένα σχήμα όπως η Εγκαρδία, που ίσως δεν θα μπορούσε να σας προσφέρει η σόλο καριέρα?
2: Υπάρχει μια πλευρά και σε μένα που υπάρχει από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τον θυμάμαι με μια κιθάρα. Και υπάρχει αυτή η πλευρά που είναι ελαφρώς εκτός κλασικής μουσικής, με το ένα πόδι ας πούμε στην κλασική μουσική και με το άλλο πόδι εκτός. Η συμμετοχή μου σε Εγκαρδία καλύπτει αυτή μου την πλευρά με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ καλύτερο τρόπο για να καλυφθεί. Επιπλέον μου δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τον κόσμο με ένα κάπως διαφορετικό τρόπο, που και αυτό είναι κάτι το οποίο το εκτιμώ και το νιώθω πολύ τυχερός γι' αυτό, και είναι σίγουρα πολύ σημαντικό και το ανθρώπινο στοιχείο. Δηλαδή η συμμετοχή μου στην Εγκαρδία μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους και να συμπορευτώ μαζί τους για 20 χρόνια, που για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου.
1: Τι ωραία, επιστρέφετε δεύτερη φορά σε αυτό το θέμα, στην μεταξύ σας σχέση, και αυτό ειλικρινά είναι συγκινητικό. Μετά από χιλιάδες συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τι έχετε μάθει για τους ανθρώπους και την ανάγκη τους να τραγουδούν και να χορεύουν, αλλά βάζω με κεφαλαία γράμματα τη λέξη «μαζί»?
2: Ναι, έτσι ακριβώς όπως το θέτετε, βάζοντας το «μαζί», μιλάμε για δύο πράγματα ξεχωριστά. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη, και εμείς το διαπιστώνουμε, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται και πολύ για να το διαπιστώσει κανείς, ότι ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να εκφραστεί, άρα έχει την ανάγκη να τραγουδήσει, έχει την ανάγκη να χορέψει, έχει την ανάγκη με οποιοδήποτε τρόπο να εκφραστεί. Αλλά το μαζί είναι μια δεύτερη ανάγκη, η οποία σήμερα πρέπει, όπως το είπατε, να τη βάλουμε με κεφαλαία γράμματα, γιατί η σημερινή εποχή είναι μια εποχή που δεν το ευνοεί αυτό το μαζί. Έχει διευκολύνει κάποια πράγματα, αλλά μας έχει... σε λίγο θα μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας. Και αυτό είναι... μας αλωτριώνει κάπως, μας αλλάζει, δεν μας ικανοποιεί. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη του να είμαστε μαζί, να προσπαθούμε να φτιάχνουμε καλύτερους κόσμους μαζί.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την παράδοση σήμερα, γιατί θέλω να συζητήσουμε κάποια σημεία αυτού του θέματος?
2: Το 2010 κάναμε ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται «Η πέτρα που χορεύει». Ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο ήμασταν μια εβδομάδα 10 μέρες στη Νότια Ιταλία, η κάμερα μας ακολουθούσε συνεχώς και κατέγραφε τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους εκεί πέρα, παίξηματα αυτοσχεδιαστικά και αυθόρμητα στους δρόμους και στις πλατείες, συζητήσεις. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο Ρόκο Απρίλε, ένας πολύ σημαντικός συγγραφέας από το Καλημέρα και ιστορικός, ο οποίος λέει ότι όταν ήμουν παιδί, ο Ρόκο Απρίλε πέθανε, αν δεν κάνω λάθος, το 14 σε ηλικία 85 ετών, άρα το 10 ήταν περίπου 80, όταν κάναμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Έλεγε λοιπόν τότε, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, ήμασταν σε μια ταράτσα στο Καλημέρα, στο χωριό Καλημέρα, και έλεγε ότι όταν ήμουν στο δημοτικό σχολείο, ερχόταν ο δάσκαλος εδώ πέρα από την Ρώμη, από κάπου από την πρωτεύουσα, από την κεντρική Ιταλία, και μας έκανε μάθημα και τον κοιτούσαμε και δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Αυτά τώρα, όπως καταλαβαίνω εγώ, στην Ιταλία του Μεσοπολέμου, λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγα χρόνια μετά, αυτό το πράγμα για να αλλάξει δεν πήρε παρά μόνο μερικές δεκαετίες. Όταν έφτασε, λέει, το ραδιόφωνο εδώ πέρα, μετά από λίγο η γλώσσα γκρίκο χάθηκε. Έχασε, ας πούμε, τη διάστασή της ως ενεργή γλώσσα, ως γλώσσα που τη χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για την επικοινωνία, και σήμερα είναι ζωντανή μόνο μέσα από την τέχνη, μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τα ποίηματα κτλ. Μια γλώσσα λοιπόν που ήταν εκεί σε αυτά τα χωριά, ίσως από την εποχή του δεύτερου αποκισμού, δεν χρειάστηκε παρά μόνο μερικές δεκαετίες για να χαθεί ως ενεργή γλώσσα. Αυτό το παράδειγμα θα έθετα εγώ σαν κίνδυνος για την παράδοση. Όμως, αν κάτσει κανείς να το σκεφτεί, είναι ίσως λίγο αναπόφευκτα κάποια πράγματα. Δηλαδή, είναι ο κόσμος μας σε μία διαρκή κατάσταση αλλαγής και διαρκή κατάσταση εξέλιξης.
1: Ταχύτητα.
2: Θα μπορούσες να το εμποδίσεις αυτό το πράγμα?
1: Όχι.
2: Πώς θα μπορούσες να το εμποδίσεις αυτό
1: δεν
2: το πράγμα?
1: Δεν γίνεται να το εμποδίσεις, και έχετε δίκιο. Μιλάμε για ταχύτητα πλέον.
2: Άρα λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις θα δούμε κάποια πράγματα να σβήνουν εκ των πραγμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί απλά να βιώσουμε το πένθος μας για κάποια πράγματα που θα σβήσουν και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό.
1: Στέκομαι σε ένα μικρό σημείο, αλλά πολύ σημαντική, έτσι, πολύ σπουδαία σημασία του, ότι ήσασταν εκεί λοιπόν στη Νότια Ιταλία και τραγουδήσατε λοιπόν με τους ανθρώπους εκεί. Πώς ήταν η εν καρδία στην άλλη τους πατρίδα? Δεν είναι λίγο και άλλη σας πατρίδα αυτή?
2: Ναι,
1: δεν μπορεί.
2: Είναι. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι ο κόσμος εκεί μας δέχτηκε όπως δέχεσαι έναν μακρινό συγγενή.
1: Υπέρα.
2: Που έρχεται από μια άλλη χώρα, αλλά είναι μακρινό συγγενής. Αυτό μας έκανε πολύ εντύπωση. Εσύ, γιατί εμείς νιώθαμε, είχαμε μια ανασφάλεια, ένα μικρό φόβο ότι και τώρα ο κόσμος εκεί πώς θα μας δεχτεί, σαν σφετεριστές της παράδοσης τους, σαν ήρθαν αυτοί τώρα να μας πάρουν τα τραγούδια και να τα κάνουν τι, αφού δεν είναι από εδώ, ας πούμε. Οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό και μας αισθάνονται, εμάς που ασχολούνται, το θεωρούν δηλαδή τιμή που ασχολούμαστε με την παράδοσή τους, και αυτό είναι και για μας φυσικά μια ακόμα μεγαλύτερη τιμή.
1: Είδατε, με υπέροχα συναισθήματα κιόλας σας υποδέχτηκαν. Υπάρχει κάποιο τραγούδι των εν καρδία που νιώθετε ότι συμπυκνώνει τη φιλοσοφία σας, του συγκροτήματος φυσικά εννοώ,
2: ναι,
1: της ομάδας σας?
2: Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά αν μου ζητούσατε ένα μόνο, μάλλον θα έλεγα το τραγούδι «Μητέρα». Το «Μητέρα», το οποίο τραγούδι, μόνο αν σας πω την ορθογραφία του θα καταλάβετε ίσως τι εννοώ. Είναι το «Μη» το στερητικό και το «Τέρα»
1: Η γη
2: στα Ιταλικά,
1: γη,
2: ναι, που σχηματίζει τη λέξη «μητέρα» βέβαια. Είναι ένα τραγούδι σε μουσική του Βαγγέλη Παπαγεωργίου και σε στίχους της Άννας Θεοδωρίδου. Είναι στο δίσκο μας με τον τίτλο «Μητέρα», τον συνολικό δίσκο τον συνολικό τίτλο του δίσκου. Και είναι ένα τραγούδι που συνδυάζει την τρυφερότητα της μουσικής του Βαγγέλη, αλλά και την εξυπνάδα της και την υψηλή αισθητική της, και ταυτόχρονα η στίχη της Άννας εκφράζουν όλη αυτή την κατάσταση στην Νότια Ιταλία, το πόνο που υπάρχει σε μια αδικημένη από τις ανισότητες περιοχή.
1: Μάλιστα. Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας? Τι οραματίζεστε για το μέλλον ως ομάδα?
2: Οραματιζόμαστε διάφορα. Από αυτά που οραματιζόμαστε μπορεί να γίνονται τα μισά και να γίνονται και κάποια που δεν τα οραματιζόμαστε. Να γίνονται ξαφνικά, να έρχονται ξαφνικά ως ιδέες κάποιου από μας ή ως δώρα που προκύπτουν με κάποιο τρόπο. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε καλά και να συνεχίσουμε για άλλα 20 χρόνια, προσπαθώντας πλέον, αισθανόμαστε λιγάκι, μεγαλώνοντας κιόλα σε ηλικία και προσπαθώντας να εστιάσουμε λίγο στα καλά που έχει το να μεγαλώνεις, γιατί έχει ένα σωρό άσχημα αλλά έχει και καλά, αισθανόμαστε λίγο σοφότεροι, ας το πούμε έτσι, αν και δεν είναι ωραίο να μιλάει κανείς για τον εαυτό, το αισθανόμαστε εν πάση περιπτώσει ότι είμαστε λίγο πιο ικανοί να ανακαλύπτουμε την ομορφιά και να την ξετρυπώνουμε. Οπότε αυτό μας δίνει, μας κάνει ας πούμε κάπως αισιόδοξους σε σχέση με το τι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε στο άμεσο μέλλον.
1: Πολύ ωραία. Αυτά όλα κάνουν και εμάς αισιόδοξους, κύριε Κονταξάκη, και ευχαριστούμε. Τι να περιμένουμε από τον επόμενο χειμώνα, από το χειμώνα που θα έρθει?
2: Τον επόμενο χειμώνα θα μπορούμε να περιμένουμε, δεν έχω συγκεκριμένα πράγματα να σας ανακοινώσω τελείως συγκεκριμένα. Μπορώ να σας πω ότι φέτος τη σεζόν που τελειώνει, που τελείωσε δηλαδή η χειμερινή σεζόν, είχαμε μια πολύ όμορφη συνεργασία με το Theater of the Know, και η οποία θα συνεχιστεί του χρόνου. Εκεί λοιπόν φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε φέτος, δηλαδή να ανεβάζουμε 2 παραστάσεις ξεχωριστές, με ξεχωριστή ας πούμε κατεύθυνση και αισθητική, αλλά πάντα με τον ήχο και την ομπρέλα ας πούμε τον Εγκαρδία. Η μία να είναι η σονάτα του Σελινόφωτος του Ρίτσου, να συνεχίσουμε δηλαδή την παράσταση όπως την ανεβάσαμε φέτος, και η άλλη είναι ένα κλασικό live παύλα γιορτή, παύλα ταραντέλα πάρτι, παύλα δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πούμε, που παίξαμε πολλές φορές τις Παρασκευές φέτος και δεν ξέρω αν θα είναι Παρασκευές και του χρόνου, αλλά σίγουρα θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον χώρο.
1: Πολύ ωραία. Σας εύχομαι κάθε καλό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και χαίρομαι πραγματικά, θα σας το ξαναπώ, για την υπέροχη και καλή συνεργασία που έχετε και που αισθάνεται ο ένας έτσι για τον άλλον. Αυτά δεν είναι δεδομένα.
2: Έτσι
1: είναι. Δεν είναι δεδομένα και πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο και για μας που σας ακούμε, και βγαίνει μάλλον η αλήθεια. Αυτό συμβαίνει. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια σε όλα, κύριε Κονταξάκη. Ο Μανώλης Χιώτης ήταν ένας δημιουργός που άλλαξε τον ήχο του ελληνικού τραγουδιού, ανανέωσε τον μπουζούκι και συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Μανώλης, καρδιά σε 4 χορδές» επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο το σπουδαίο μουσικό, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Ένα ταξίδι ανάμεσα στην πραγματικότητα και το όνειρο που η μνήμη, η μουσική και οι άνθρωποι της ίδιας της ζωής αποκτούν ξανά φωνή πάνω στη σκηνή. Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης φιλοξενώ την Μπένι Μπαλτατζή, η οποία ενσαρκώνει τη Μέρι Λίντα, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού και τη γυναίκα που συνδέθηκε καλλιτεχνικά και προσωπικά με τον Μανώλη Χιώτη. Καλώς ήρθατε, κυρία Μπαλτατζή.
0: Καλώς σας βρήκα. Είναι χαρά μου να είμαι εδώ κοντά σας.
1: Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε σίγουρα, φαντάζομαι, αμέσως ναι, στην πρόταση να υποδηθείτε τη Μέρι Λίντα?
0: Να σας είμαι ειλικρινής. Ήθελα να γνωρίσω τη σκηνοθετήδα και να μου πει λίγο πώς έχει οραματιστεί και πώς είναι το σενάριο και πώς είναι όλη αυτή η σκέψη. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εσωτερικότητα που έχουν προσεγγίσει τη ζωή του Μανώλη. Τον άνθρωπο κάτω από την επιτυχία του, κάτω από τη δόξα του, όλο το κάτω κείμενο δηλαδή που υπάρχει στη ζωή του κάθε ανθρώπου, να ανταμώσουμε με τον άνθρωπο Μανώλη. Και αυτό είναι που πιο πολύ με μάγεψε και με συγκίνησε, γιατί πάντα μου αρέσει να κοιτώ πίσω από τα βλέμματα και πίσω από αυτό που ο καθένας φέρνει ή φέρει. Κάπως έτσι μ' αρέσει πολύ να συνδέομαι με τους ανθρώπους.
1: Πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσει κανείς μια τόσο εμβληματική προσωπικότητα, αλλά τελικά χωρίς να καταλήξει και στη μίμηση?
0: Σε καμία περίπτωση μίμηση δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν είμαι εκείνη. Είμαι όμως ένας άνθρωπος κι εγώ που έχω βιώσει πολλά και βιώνω, Οπότε με όλα αυτά που έχω κι εγώ στην ψυχή μου, στην καρδιά μου και στο μυαλό μου και όλη αυτή η δική μου ανάπτυξη έως τώρα, έως και στο εδώ και τώρα, είναι αυτή που με κάνει να την προσεγγίζω έτσι με ένα πολύ μεγάλο σεβασμό, γιατί κάθε ζωή έχει την αξία της και πρέπει να τη σεβόμαστε. Οπότε αφόσον έχω μπει σε αυτή τη θέση και, με καλεί, ας πούμε, η εργασία μου, ο χώρος εργασίας μου, πέρα από τα τραγούδια που και αυτά τα αντιμετωπίζω σαν ιστορίες, έτσι κι αλλιώς, και με πολύ σεβασμό, να κάνω και την πρόζα, έχω μπει εκεί πιο βαθιά σε δικά μου πράγματα και τα φέρνω εκεί στην επιφάνεια με μια αγάπη, με μια αποδοχή. Και να σας πω την αλήθεια, είναι και μια ευκαιρία πρόκλησης για μένα να φέρνω εκεί τα πράγματά μου και να με κοιτάω και εμένα καλύτερα και να συνδέομαι εκεί που νιώθω ότι κάπως έχω βρεθεί κι εγώ σε αυτή τη θέση με σένα.
1: Ποια στοιχεία της Μέρις Λίντα ανακαλύψατε εσείς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας που μέχρι τότε δεν γνωρίζατε? Γιατί θα τη μελετήσατε πριν σίγουρα, αλλά θα ανακαλύψατε και στην πορεία βέβαια.
0: Πάρα πολύ. Πίσω από αυτό το χαρούμενο πρόσωπο, το τόσο μπριόζικο, κεφάτο, ναζιάρικο, αλλά και τόσο σταθερό, γιατί είχε μια σταθερότητα και μια συνέπεια σε αυτό που έκανε. Και αυτό είναι που με συγκινεί πολύ και ταυτίζομαι πολύ. Γιατί και εγώ αυτό προσπαθώ όλα τα χρόνια της ζωής μου, να έχω συνέπεια σε ό,τι κάνω, σε όλες μου τις εκφάνσεις. Αυτό που έτσι είδα από κάτω είναι όλη αυτή η ανάγκη της να σταθεί δίπλα στο Μανώλη. Μια πολύ καλή παρτενέρ, μια πολύ καλή μαθήτρια, με πάρα πολύ σεβασμό στο έργο του Μανώλη, με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ εργασία σκληρή, καθημερινή, όλη μέρα, από το πρωί ως το βράδυ, στούντιο, θέατρο, πλατό, σινεμά δηλαδή και μαγαζί. Είδα όλα αυτά τα κομμάτια, κατάλαβα την πίεση που ένιωθα, που ήταν τόσο μικρή και δεν μπορούσε να ζήσει, μόνο δούλευε. Κατάλαβα ότι είχε τόσο μεγάλη χαρά να βρίσκεται σε όλο αυτό, αλλά και τόσο μεγάλη ανάγκη να πάρει και μια ανάσα. Είναι πολλά εκεί.
1: Έτσι.
0: Ήταν ερωτευμένοι, ζούσαν τον ερωτά τους μέσα από τη δουλειά. Φοβερά πράγματα τώρα, δηλαδή είναι αστείο αυτό.
1: Βεβαίως και δεν μπορείς είναι αστείο. Μετά από όλες αυτές τις ζυμώσεις της δουλειάς.
0: Και να αποσυμφοριστείς, ας πούμε, με τον άνθρωπό σου, να βρεθείς, να κάνεις κάτι. Δεν κάνανε παιδιά, ενώ ήταν τόσο ερωτευμένοι.
1: Βέβαια.
0: Ένα τόσο ερωτευμένο ζευγάρι.
1: Σοβαρό στοιχείο αυτό που λέτε.
0: Πολύ.
1: Γιατί το μεγάλο αυτό έρωτα.
0: Βέβαια, εκείνος είχε με τη ζωή να έχει δύο παιδιά. Είχε κάνει ένα μεγάλο κύκλο ζωής. Είχαν και μια διαφορά ηλικίας. Αλλά σίγουρα και εκείνη, σκέφτομαι, σαν γυναίκα, μπορώ να νιώσω εκείνο της το κομμάτι.
1: Η παράσταση κινείται ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο όνειρο. Πόσο ελευθερώνει αυτό έναν ηθοποιό και ένα τραγουδιστή ερμηνευτικά?
0: Στο όνειρο όλα επιτρέπονται, εφόσον αυτός που ονειρεύεται δίνει το πράσινο φως. Οπότε ακολουθώντας με πάρα πολύ συνέπεια, θα πω, και αγάπη και σεβασμό το Μανώλη και τον τρόπο που η Όλη Ανδρεάδη έχει δώσει τις οδηγίες, ότι εκεί, ας πούμε, που ήταν πολύ ανοιχτή μαζί μας, μπορώ να πω, και πολύ, δηλαδή μας άφησε να δει πώς θα εκφραστούμε, ενώ έδωσε οδηγίες και μας άφησε.
1: Υπήρχε αυτή η ελευθερία.
0: Πολύ
1: λοιπόν,
0: όμορφο αυτό, πολύ ανακουφιστικό και για μας και για μένα που δεν είμαι ηθοποιός. Οπότε το όνειρό του εκείνος το οδηγεί και εμείς είμαστε τα εργαλεία του εκεί.
1: Η σχέση του Χιώτη και της Μέρις Λίντα που είπαμε λίγο νωρίτερα πριν γι' αυτό, υπήρξε μία σχέση μεγάλου έρωτα, δημιουργίας, αλλά και εντάσεων. Είχε και εντάσεις.
0: Ναι.
1: Τελικά πιστεύετε ότι η μεγάλη τέχνη γεννιέται συχνά μέσα από τέτοιες αντιθέσεις?
0: Όταν διανύουμε μία κατάσταση μέσα μας δύσκολη, η τέχνη είναι ο πιο λυτρωτικός τρόπος να μεταβολήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος εργαζόταν 20 ώρες τη μέρα. Κυριολεκτικά 20 ώρες. Κοιμόταν 2 ώρες το μεσημέρι και 2 ώρες λίγο πιο μετά. Δηλαδή δεν κοιμόταν καθόλου.
1: Φοβερό στοιχείο αυτό.
0: Ό,τι συνέβαινε στη ζωή του, χωρισμός, κάτι σε μια συνεργασία, κάτι που έβλεπε παραδίπλα σε ένα τραπέζι, τα ξανάβρισκε με τον άνθρωπό του, όλα τα έκανε τραγούδια. Δεν προλάβαινε να σχετιστεί σε συζήτηση για όλα αυτά, να σχετιστεί με τον άλλον. Τα έκανε τραγούδια όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι έκανε τόσες επιτυχίες και τόσα πολλά τραγούδια μέσα σε τόσο μικρή ζωή, που διήρκεσε, ας πούμε, μόνο 49 χρόνια η ζωή του.
1: Και πραγματικά έφυγε πάρα πολύ νέος.
0: Πάρα πολύ νέος.
1: Ναι. Ο Μανώλης Χιώτης είναι γεγονός ότι θεωρείται ο άνθρωπος που άλλαξε τη μουσική στην εποχή του. Αυτό είναι αλήθεια. Τι πιστεύετε ότι κάνει ένα δημιουργό πραγματικά πρωτοπόρο?
0: Έκανε επανάσταση ο Μανώλης. Ο Μανώλης έφερε ιδιώματα της jazz, της Latin μουσικής βεντάλιας, να πω, και της jazz βεντάλιας, και τα πάντρεψε με το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, και όλη του η μετάβαση από την πρώιμη του εποχή, τη ρεμπέτικη, στην πιο λαϊκή, και το ότι έφερε το μπουζούκι στα σαλόνια, το έκανε πια από τον τεκέ, το έφερε στο σαλόνι. Ζέστανε πάρα πολύ αυτές τις χρειές, γιατί ο ίδιος τραγουδούσε λυρικά, σαν το γούναρι, δηλαδή η φωνή του ήταν λυρική, του άρεσαν οι καντάδες, του άρεσαν αυτά τα πράγματα. Μπελκάντο, όλο αυτό το μπελκάντο που λέμε. Εγώ είμαι ερωτευμένη με αυτό το πράγμα. Είμαι ερωτευμένη με τον μπελκάντο, είμαι ερωτευμένη με το λυρικό. Γι' αυτό αγαπώ πολύ και το γούναρι, αγαπώ τον Ατίκ, αγαπώ το Σουγιούλ, αγαπώ όλους αυτούς τους υπέροχους δημιουργούς. Παρακολουθώ κομμάτια και από την πρώιμη του εποχή, τη ρεμπέτικη, όπως είναι το Σε λίγα δευτερόλεπτα, που έχει μια εισαγωγή στο κέντρο, η οποία λες, πρέπει να μην είσαι καλά στο κεφάλι σου για να το γράψεις.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν πρέπει να είσαι καλά για να το γράψεις. Δηλαδή, για να το χωρέσεις αυτό το πράγμα και να το παίξεις αυτό το πράγμα.
1: Εσείς έχετε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με την jazz, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, το swing, αλλά και τις σύγχρονες μουσικές αναφορές. Σίγουρα βρήκατε εκπλήξεις στην ελευθερία και στον κοσμοπολιτισμό της μουσικής του Χιώτη. Ποια είναι τα πολύ αγαπημένα σας του Χιώτη?
0: Έχω πάρα πολύ αγαπημένα τραγούδια που με συγκινούν βαθιά, όπως είναι το «Η θλίψη», μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Το «Γκαρσόνι», εννοείται μου αρέσουν και τα πιο μπριόζικα του, αλλά ας πούμε έχει ένα που λέγεται «Ερωτά μου κατεργάρι», είναι φοβερό. Έχει ένα, εντάξει, το «Λαός και Κολωνάκι» το αγαπώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα τι να πω, το «Περασμένες μου αγάπες» που εμείς το προσεγγίζουμε πολύ διαφορετικά, δηλαδή με αυτό το τραγούδι βγαίνω και δεν είναι αυτό που περιμένει κανείς. Είναι αυτό που λέει. Γιατί στην ουσία αυτό που λέει δεν είναι καθόλου χαρούμενο.
1: Βεβαίως.
0: Μα καθόλου.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε και εγώ μένω σε μια πολύ εσωτερική κατάσταση και απλά κοιτάζω αυτά που πέρασαν. Με μια αγάπη, με μια φροντίδα και με μια νοσταλγία. Το «Είναι αργά, πολύ αργά» είναι από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Το «Να γλιτώσουμε κι οι δυο» είναι επίσης από την πρώιμη εποχή του, βέβαια. Η «Τζεμιλέ». Η Τζεμιλέ μπορεί να με τρελάνει.
1: Θέλω να μου πείτε για την ταυτότητα της παράστασης και πόσο μέχρι πότε μπορούμε εμείς να έρθουμε να σας δούμε στον ελληνικό κόσμο.
0: Η ομάδα είναι υπέροχη, είναι ιδανική. Δεν ξέρω αν είμαι τυχερή.
1: Μάλλον είστε.
0: Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Γιατί νιώθω ότι με όλα αυτά τα υπέροχα πλάσματα μπορώ να ανθίσω. Μπορώ να ανθίσω και το ρόλο μου και τον εαυτό μου, που είναι πιο σημαντικό αυτό ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εννοείται, ο Μανώλης είναι ο Γεράσιμος Γεννατάς. Η ζωή να έχει. Είναι η Βανέσα Αδαμοπούλου. Ένας πάρα πολύ σημαντικός χαρακτήρας, χαρακτήρες μέσα στο έργο. Ένα μαγικό πρόσωπο που είναι συνδετικός κρίκος, που είναι σαν καλή νεράιδα, που είναι σαν ένας πολύ καλός φίλος, ένας πολύ καλός καθρέφτης. Είναι ο Αργύρης Αγγέλου, που κάνει πολλούς ρόλους, κάνει μέχρι και τον Καζαντζίδη. Τραγουδάει υπέροχα ο Αργύρης. Και η Βανέσα και ο Γεράσιμος, δηλαδή, και οι τρεις, εμένα με όλα τα παιδιά, όχι μόνο, θα σας πω και τους υπόλοιπους, πάρα πολύ με βοηθούν να με βρίσκω. Να με ξαναβρίσκω. Να με ξαναγνωρίζω. Λοιπόν, είναι η Ελένη Μισκοπούλου, η οποία κάνει και τη μητέρα του Χιώτη, τις μέρες που λείπει η αγαπημένη μας Πίτσα Παπαδοπούλου, που κάνει τη μητέρα του Χιώτη. Και κάνει και κάποιους άλλους ρόλους, κάνει και τη Μαρία Κάλλας. Όπως και η Βανέσα κάνει και την Grace Kelly, εκεί που βρίσκονται στην Αμερική, σε εκείνη την περίοδο.
1: Στο ταξίδι το μεγάλο του Χιώτη, βέβαια.
0: Έτσι. Είναι ο Βασίλης Μαριέτης, ο οποίος κάνει το Θεοδωράκι και άλλους ρόλους και είναι και ο Κωνσταντίνος Μουταυτσής, ο οποίος επίσης κάνει το φωνιά του μπαμπά του Χιώτη και άλλους ρόλους. Το κείμενο είναι η Όλης Ανδρεάδη και Άρια Σπρούλη, και η σκηνοθεσία είναι η Όλης Ανδρεάδη. Τον μικρό Μανώλη τον κάνει ο Θάνος Κόνιαρης, του οποίου άμα δείτε το πρόσωπο θα καταλάβετε, δεν υπάρχει, η εκφρασή του είναι συγκλονιστική όλων των παιδιών. Με συγκινεί πάρα πολύ και ο Θάνος, όλοι με συγκινούν, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανέναν. Η μουσική μας, ο μαέστρος μας, που παίζει και μπουζούκι, ο Παύλος Παφρανίδης, έτσι, είναι ενορχίστρωση, μας κάνει και διδασκαλία, έκανε δηλαδή διδασκαλία και μπουζούκι. Βαγγέλης Καλαμάρα στα drums, στην drums και στα κρουστά. Κατερίνα Σεγκούνα Πλιόγκου στο βιολοντσέλο της. Κωνσταντίνος Σαπούνης τρομπέτα. Κώστας Μπουντούρης κιθάρα. Είπαμε για την σκηνοθεσία και για το κείμενο. Και η σκηνογραφία είναι η Μαρία Φιλίππου. Στα κοστούμια ο Νίκος Χαρλάφτης, στους φωτισμούς η Στέλλα Κάλτσου. Και όλοι, ο σχεδιασμός σκηνικού και το φροντιστήριο είναι ο Βαλεντίνο Βαλάσης. Και έχουμε και τον Ιάσονα, δεν θυμάμαι το επιθετό του. Βοηθός σκηνοθέτης Εμίνα Πανγυροπούλου. Επιστημονικός συνεργάτης τώρα Δημήτρης Μανιάτης και το Creative Agency Grid Fox. Επίσης είναι συμπαραγωγή μέθεξης κύριου Τρυπόδη και ελληνικού κόσμου. Και, μέχρι... και είμαστε όλοι μια ομάδα έτσι δυνατή εκεί. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά και με πολύ έτσι αγάπη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Εύχομαι να περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι, γιατί σίγουρα και εμείς θα περάσουμε μαζί σας ένα ωραίο καλοκαίρι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και ευχαριστούμε και τη μικρή Αμέλεια που ήταν εδώ και που την ακούσαμε ελάχιστα, ήταν πάρα πολύ ήσυχη και μπράβο της.
0: Το κοριτσάκι μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Ολυμπίτη.
1: Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης φιλοξενώ ένα μουσικό που πιστεύει πως η παράδοση δεν είναι μουσείο, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που συνεχίζει να αναπνέει κάθε φορά που κάποιος τολμά να τον ακούσει με νέα αυτιά. Ο πιανίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής Δημήτρης Καλαντζής παρουσιάζει στον κήπο του Μεγάρου τη συναυλία χθες το βράδυ. Μία δημιουργική επιστροφή σε ένα σπουδαίο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής. Μέσα από τη γλώσσα της jazz συναντά ξανά τις μελωδίες του Γιαννίδη, του Καπνίση, του Μουζάκη, του Μωράκη και πολλών ακόμη άλλων δημιουργών, αποδεικνύοντας ότι η μεγάλη μουσική δεν ανήκει σε εποχές, αλλά ίσως ούτε και σε ταμπέλες. Απλώς παραμένει κάθε φορά στον άνθρωπο που θα την αφουγκραστεί διαφορετικά. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στο σπουδαίο πιανίστα της ελληνικής jazz, Μανώλη Μικέλη, έναν άνθρωπο που άφησε βαθύ αποτύπωμα στις επόμενες γενιές των μουσικών. Καλώς ήρθατε κύριε Καλαντζή και χαίρομαι που είμαστε μαζί.
3: Καλώς σας βρήκα, είναι η δική μου χαρά.
1: Η παράσταση τιτλοφορείται χθες το βράδυ. Γιατί επιλέξατε να συνομιλήσετε με το χθες και όχι με την νοσταλγία?
3: Δεν βρίσκω το λόγο γιατί να είναι η νοσταλγία. Το χθες είναι το χθες της ελληνικής μουσικής, είναι αυτονόητο, γιατί είναι, δεν είναι τωρινά αυτά τα τραγούδια, είναι παλιά, όχι υπερβολικά παλιά, και η δεκαετία του 40, τα περισσότερα, 39 νομίζω πρέπει να είναι το πιο παλιό από αυτά. Χθες το βράδυ βέβαια είναι και ο τίτλος του τραγουδίου του Γιαννίδη, οπότε ταιριάζει απόλυτα, ναι.
1: Πολλές φορές λέτε ότι αυτή η μουσική δεν χρειάζεται να εξυγχρονιστεί, αλλά να ακουστεί ξανά. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον εξυγχρονισμό και στην επανερμηνεία?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνει κανείς κάτι. Δηλαδή, πολλοί τρόποι να κάνει και το ένα που λέτε και το άλλο. Και επανερμηνεία υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μπορεί να είναι ένας μουσιακός τρόπος, δηλαδή κατά γράμμα, ας πούμε, ό,τι ακούστηκε, αν μπορεί να αποτυπωθεί κατά γράμμα. Εξυγχρονισμός μπορεί να είναι επίσης κάτι ουσιαστικά παράλογο, ένα remix, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό πολλές φορές το ακούμε. Εντάξει, ο καθένας έχει τα γούστα του. Εμένα δεν μου αρέσει το remix. Δηλαδή, δεν μου αρέσει μια μουσική παλιά πάνω σε ένα beat. Μ' αρέσει μια δημιουργική προσέγγιση μιας παλιότερης μουσικής. Ναι, αυτό μου αρέσει. Αλλά το remix δεν μου αρέσει. Δηλαδή, βάλουμε ένα beat πάνω σε ακριβώς όπως ήταν τα υπόλοιπα. Όχι.
1: Έχετε πει πως οι ίδιοι οι Έλληνες συνθέτες εκείνης της εποχής ήταν ήδη βαθιά επηρεασμένοι από την αμερικάνικη τζαζ. Και όντως είναι αληθές αυτό. Μήπως τελικά η σχέση της Ελλάδας με την τζαζ είναι πολύ παλαιότερη από αυτό που πιστεύουμε?
3: Δεν ξέρω τι πιστεύουμε, αλλά ξέρω ότι είναι αυτονόητο να υπήρχε τη στιγμή που η τζαζ εκείνη την εποχή ήταν αυτό που λέμε pop. Δηλαδή hip, πώς να το πούμε, να χρησιμοποιήσουμε ξένες λέξεις.
1: Ωραία το είπατε έτσι, ναι. Ότι η jazz ήταν pop εκείνη την εποχή.
3: Pop, άρα όλοι ακούγαν jazz. είναι πολύ τυχερή η τζαζ, γιατί βρέθηκε να είναι pop σε μια εποχή πάρα πολύ μεγάλου εμπορικού, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέω ξελινή γλώσσα, εμπορικού υμπεριαλισμού από την Αμερική, mm-hmm. πούμε, πουλούσια η Αμερική τα προϊόντα της και τα καλλιτεχνικά της προϊόντα αβέρτα σε όλο τον κόσμο. Έτσι πήγε και η τζαζ παντού σε όλο τον κόσμο. Και πήγε και το Λάτιν παντού σε όλο τον κόσμο, μέσω της Αμερικής.
4: Βεβαίως.
3: Και πήγαν και πάρα πολλά σπουδαία πράγματα. Άλλωστε η τζαζ για μένα, δικαίως είναι τυχερή η τζαζ και τυχερή και η Αμερική που συνέβη αυτό το πράγμα, αν και είναι μέσα από εμπορικό διάδρομο, αλλά είναι πολύ τυχερή γιατί η τζαζ για μένα είναι το μόνο ουσιαστικά αμερικανικό καλλιτεχνικό προϊόν ή γενικώς πολιτιστικό προϊόν. Δηλαδή η φιλοσοφία δεν είναι αμερικάνικη. Είναι γερμανική, είναι ελληνική. Η ιατρική τα ίδια. Το δίκαιο δεν είναι. Είναι εγγλέζικο το δίκαιο τους. Από όπου και να το πάρεις, η μοναδική πραγματικά αμερικανική κουλτούρα είναι η τζαζ. Που φτιάχτηκε εκεί. Με μίξη, αλλά όπως όλα τα πράγματα, αλλά εκεί.
4: Εκεί όμως δημιουργήθηκε. Πότε καταλάβατε και αποφασίσατε έτσι ότι αυτές οι μελωδίες ζητούσαν, εντός εισαγωγικών, μια δεύτερη ζωή μέσα από τις δικές σας ενορχιστρώσεις?
3: Κοιτάξτε να δείτε ότι έχουν σχέση, κάποια σχέση με τη μουσική της εποχής. Βέβαια τα περισσότερα ήταν σαν ταγκό, γιατί ερχόταν λιγάκι πιο αργά τα πράγματα στην Ελλάδα από ό,τι γινόντουσαν στην Αμερική. Δηλαδή η Αμερική του 40 χόρευε τρελά μάμπο και σουί,
4: έτσι.
3: Στην Αθήνα, στην Ελλάδα όχι τόσο.
4: Τα γνωρίσαμε ωστόσο αργότερα.
3: Κοιτάξτε, μια μουσική, πιο δύσκολο είναι να κάνεις μια πιο ελληνική μουσική να την αναγνώσεις μέσα από την τζαζ. Μια πολύ ευρωπαϊκή συσσαγωγικά δυτική μουσική όπως είναι αυτή δεν είναι τόσο δύσκολο, mm-hmm. και είναι σχεδόν αυτονόητο. Δηλαδή μελωδίες έτσι και αλλιώς που δεν γράφτηκαν για την τζαζ ξέρουμε ως τζαζ, δηλαδή που γράφτηκαν για τον Broadway, γράφτηκαν για τον κινηματογράφο, αυτές ξέρουμε ως τζαζ. Δεν γράφτηκαν όμως για τζαζ, δεν γράφτηκαν καν σε τζαζ ύφος, αλλά παίχτηκαν σε τζαζ. Η ίδια διαδικασία δηλαδή.
4: Όταν έχετε στα χέρια σας ένα τραγούδι του Γιαννίδη ή του Μουζάκη, αισθάνεστε, δεν ξέρω, σεβασμό, ελευθερία δημιουργική? Τι νιώθετε, πώς το μεταχειρίζεστε? Και συγχωρήστε μου αυτή τη λέξη, καταλαβαίνετε τι εννοώ?
3: Όχι, όχι, τι να σας συγχωρίζω. Το θέμα είναι ότι χρειάζονται απολύτως και τα δύο. Δηλαδή, ειδικά όταν πας να κάνεις μια διασκευή, χρειάζεται απόλυτο σεβασμός, γιατί από εκεί και πέρα μπορεί να φύγει από αυτό που θέλει να πει ο συνθέτης, άρα χρειάζεται σεβασμός, αλλά μια διασκευή, μάλλον απόλυτο σεβασμό θα χρειαζόταν και μια επανεκτέλεση απλή. Okay. Αλλά η διασκευή χρειάζεται ακόμα περισσότερο σεβασμό, γιατί ταυτόχρονα είναι και η δημιουργική ελευθερία στα κόκκινα. Πρέπει να, κατά την ταπεινή μου δηλαδή άποψη, όταν κάνεις μια διασκευή μπορείς να μην αφήσεις τούβλο πάνω σε τούβλο, αλλά αυτό που θέλω να πει ο συνθέτης να είναι πολύ εμφανές, να είναι,
4: μάλιστα,
3: να φαίνεται ότι είναι αυτό και ας μην υπάρχει τίποτα που να είναι ίδιο με εκείνο.
4: Αποκαλείτε τον όρο ελαφρό τραγούδι, τον έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και είναι ένας όρος που καμιά φορά μου προκαλεί αμηχανία, είναι σχεδόν αδόκιμος, δεν τον καταλαβαίνω. Πιστεύετε ότι αυτή η ονομασία μήπως αδίκησε ένα ολόκληρο μουσικό πλούτο? Πολλές φορές το έχω σκεφτεί. Ναι.
3: Ναι. Δεν ζούσα εκείνη την εποχή για να φανταστώ.
4: Φυσικά, να δω, ούτε κι εγώ. Και,
3: ναι,
4: αλλά για το να έχουμε δω, ακούσει όλοι μας, ναι, αυτό για, πολλές φορές.
3: Γιατί το ονομάσαν ελαφρό? Προφανώς σε μια αντιδιαστολή με το λαϊκό. Το αδικούνε ο όρος ελαφρό. Αν κάτι υπάρχει ελαφρό, αυτό το λέμε και συναυλία δηλαδή, αν κάτι υπάρχει ελαφρό σε αυτό το τραγούδι είναι μάλλον τα λόγια, που δεν είναι τόσο βαθιά, τόσο λιτά, τόσο ουσιαστικά όσο στα λαϊκά τραγούδια, τόσο, μάλιστα, ατόφια ας πούμε. Μπορεί να είναι με πιο καλολογικά στοιχεία, να είναι λίγο πιο ελαφρά και να μπορεί να ονομάστηκε έτσι γιατί το έχει ανάγκη η εποχή, ανάμεσα σε πολέμους, σε καταστροφές, σε απίστευτες για μας καταστροφές και δυστυχίες, να χρειαζόταν κάτι χαρούμενο, κάτι ελαφρό, οπότε να το ονομάσαν έτσι. Το σίγουρο είναι ότι έγινε σαν τη διαστολή με τα λαϊκά τραγούδια.
4: Είναι μια πολύ ωραία απάντηση. Και να σας πω την αλήθεια, και εγώ λίγο το τοποθέτησα μέσα μου αυτό σε σχέση με το ελαφρό τραγούδι.
3: Ναι, ελαφρύ, αν είναι κάτι ελαφρός, αυτό είναι η στίχη, ενώ η μουσική
4: πολύ
3: δεν
4: σωστά,
3: είναι.
4: Πολύ σωστά. Η jazz βασίζεται, όπως όλοι ξέρουμε, στον αυτοσχεδιασμό επίσης. Ο αυτοσχεδιασμός είναι κυρίως τεχνική ή είναι μια στάση ζωής για έναν άνθρωπο που δίνει τη ζωή του στην jazz όπως εσείς?
3: Κοιτάξτε, ο αυτοσχεδιασμός είναι κάτι πολύ πιο απλό από ότι το... ναι, είναι ζωή. Με ποια έννοια? Αυτό που κάνουμε τώρα, που μιλάμε αυτή τη στιγμή, ρωτάμε, απαντάμε, έτσι και χωρίς να ξέρουμε τι θα ερωτηθεί, ούτε και τι θα
4: απαντηθεί,
3: και ούτε τι θα ανταπαντηθεί. Έτσι δεν είναι? Αν σκεφτόμασταν με το μέσα μυαλό καθέτη που θα λέγαμε, θα τελείωνε σε κάποιες 3-4 ώρες. Αντιδράμε. Αυτό ακριβώς γίνεται και στη μουσική. Δηλαδή η jazz με το λόγο, με την συζήτηση, είναι πολύ κοινό πράγμα. Και η εκμάθηση της jazz με την εκμάθηση μιας γλώσσας είναι πολύ παρόμοιο πράγμα.
4: Μάλιστα.
3: Όπως τα μωρά, φορτώνεις και ξαφνικά αρχίζεις και τα λες. Άμα θυμάστε, τα μωρά δεν μιλάνε για πολύ καιρό. Και
4: πολύ
3: μετά...
4: καλά τα θυμάμαι, έχω μικρά παιδιά.
3: Εγώ έχω μεγάλα, τα ξεχνάω. Αλλά πάντως αυτό κάνανε. Δηλαδή δεν μιλάγανε και ξαφνικά τα λένε όλα.
4: Έτσι,
3: πώς δεν διάλογα τα έχει.
4: Ναι.
3: Αυτό γίνεται και στην jazz. Φορτώνεις, γι' αυτό μελετάς. Για να μπορείς να μην σκέφτεσαι και να αντιδράς όταν χρειάζεται. Άρα είναι μια συνομιλία μεταξύ των μουσικών πάνω σε θέμα όμως. Δηλαδή, και τώρα δεν μιλάμε στο Βρόντο. Φυσικά. Μιλάμε πάνω σε ένα θέμα.
4: Έχουμε έναν άξονα.
3: Ναι,
4: έτσι είναι.
3: Αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα πούμε. Mm-hmm. Το τι θα πούμε έχει να κάνει με το τι θα πει ο άλλος, με το ύφος που το λέει ο άλλος. Όλα αυτά είναι αυτοσχεδιαζόμενα. Και η διάθεσή μας είναι αυτοσχεδιαζόμενη. Και το περιεχόμενό μας είναι αυτοσχεδιαζόμενο. Αυτό είναι και η jazz.
4: Ως συνθέτης και ενορχιστρωτής, πώς ξέρετε, πώς κατανοείτε εκείνη τη στιγμή ότι μία διασκευή έχει πλέον ολοκληρωθεί? Ποια είναι η στιγμή που λέτε, λοιπόν, τώρα δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτε άλλο? Πώς το νιώθετε μέσα σας αυτό?
3: Νομίζω ότι είναι βήμα-βήμα από την αρχή. Άμα βρίσω με...
4: Πώς το νιώθετε μέσα σας αυτό?
3: Νομίζω ότι είναι βήμα-βήμα από την αρχή. Άμα...

0: θα κάνει μία σύναψη με κάτι. Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα και έτσι δημιουργήθηκε και έτσι και παίζεται και στη συναυλία. Επειδή δεν θέλουμε μόνο ακριβώς να παίξουμε τα τραγούδια αυτά, όπως είπαμε, θέλουμε και να ανασυνθέσουμε λίγο της εποχής το κλίμα. Δηλαδή να μπούμε στο πετσί τους. Δηλαδή, mm-hmm. Και τι θα ακούγανε, ας πούμε, για να γράψουν αυτό. Ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα τα συνδέουμε με αμερικάνικα τραγούδια. Πολλές φορές το ένα μετά το άλλο. Mm-hmm. Ακριβώς για να δείξουμε και αυτόν τον πιθανό επηρεασμό. Φυσικά μπορεί να μην είναι από τα ίδια ακριβώς τραγούδια που έκαναν σύναψη στο δικό μου το μυαλό, αλλά αυτοί θα είχαν άλλα. Αλλά αυτό επιχειρούμε να κάνουμε.
1: Πιστεύετε ότι οι νεότερες γενιές μπορούν να συγκινηθούν από αυτές τις μουσικές χωρίς να γνωρίζουν πολλά για την ιστορία τους? Συγκινούνται πρώτα απ' όλα από αυτές τις μουσικές? Ενδιαφέρει τη νέα γενιά η μουσική jazz? Τι είναι αυτό που εσείς
0: ενδιαφέρει. Ναι, ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει όλο και περισσότερο. Οι νέοι έχουν μία τάση. Αυτό συνέβη πολλές φορές με το ρεμπέτικο, ας πούμε, στην Ελλάδα. Έχουν μία τάση να πηγαίνουν προς πιο αυθεντικά πράγματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά ήθελα πολύ τη δική σας άποψη.
0: Τώρα, και όσο περνά τα χρόνια, μία μουσική σαν τη jazz γίνεται κλασική. Κλασική σημαίνει, κάτι με εμέ τουλάχιστον, είναι μία μουσική η οποία μιλάει σε κάθε γενιά. Αυτό είναι η κλασική. Δηλαδή, ο Μπαχ πέθανε το 1750 ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση από το Μέντελσον, δεν ξέρω ποιος τον έβγαλε από το ζητάρι πρώτη φορά που λέει ο λόγος. Καλά, εννοείται ο Μπετόβεν, όλοι αυτοί, αλλά αυτοί ήταν πολύ κοντά. Δεν υπάρχει άνθρωπος από τότε μέχρι τώρα που παίζει μουσική και δεν παίζει κάτι του Μπαχ. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κανείς. Δεν υπάρχει κανείς. Αυτό σημαίνει ότι μιλάει σε κάθε γενιά αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το κλασικό.
1: Πολύ σωστά. Ας περάσουμε λοιπόν στην παράσταση, στη συναυλία, να μας πείτε την ταυτότητά της.
0: Όπως είπαμε, είναι μια mainstream jazz συναυλία με μια πολύ κανονική jazz ενορχήστρωση. Θα έλεγα, αν ήθελε κάποιος να την τοποθετήσει, τι περίπου, να ξέρει τι περίπου θα ακούσει, μια jazz, ας πούμε, των δεκαετιών του 50, ας πούμε, του 50-60. Ίσως κάποια. Έχει, όπως είπαμε, μια συναρμογή με αμερικάνικα και ελληνικά τραγούδια, ακριβώς για να φανεί αυτή η σύνδεση. Είναι του Γιαννίδη, του Γιάννη Κωνσταντινίδη δηλαδή, σαν να λέμε, του Καπνίση, που υπήρξε πολύ μεγάλος και ενορχιστρωτής και εδώ στην ΕΡΤ έχει δουλέψει πάρα πολύ, και μουσική για το σινεμά πραγματικά χολιγουδιανή έγραφε, και τρομερός ενορχιστρωτής. Του Μουζάκη, που ήταν και τρομπετής Ασία και big band σε μια εποχή που δεν υπήρχε τίποτα εδώ. Του Σπάρταγου, του Τάκη Μωράκη, του Γιάκοφ Λεφ, τον Νίκη Γιάκοφ, ο οποίος και αυτός έχει δουλέψει εδώ που είμαστε. Και δεν μπορώ να ξεχνάω κάποιον.
1: Έχετε αφιερώσει αυτή την παράσταση στο Μανώλη Μικέλη. Ποια ήταν η σημαντικότερη κληρονομιά που σας άφησε, και δεν εννοώ μόνο μουσικά, αλλά και ως στάση απέναντι στην τέχνη?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν τον πρόλαβα, έπαιζε.
1: Εννοώ κληρονομιά, καταλαβαίνετε τι εννοώ,
0: ναι,
1: φυσικά.
0: Ναι, όχι,
1: δεν εννοώ προσωπικά.
0: Ζούσε ο άνθρωπος όταν ενδιαφερόμενο για την τζαζ. Mm-hmm. Έπαιζε στο Prince of Wales τότε με τον πατέρα του Καλύρη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, τον Ντίτο Καλύρη. Εγώ δεν πρόλαβα να πάω να τον ακούσω. Δηλαδή ήταν να πάω να τον ακούσω, αλλά δεν είχα προλάβει. Κάπου 18, 19, 20, κάτι τέτοιο. Δεν πρόλαβα να πάω να τον ακούσω. Έχω ακούσει τους δίσκους του, αλλά κυρίως αυτό που έχει περάσει σε μένα είναι ότι από όλους αυτούς τους παλιούς μουσικούς, και κάποιοι εκ των οποίων ήταν και πολύ γνωστοί και πολύ μεγάλοι δουλεύοντας στην ελληνική μουσική πάνω, από όλους αυτούς, στη συνείδηση και των μουσικών και των ίδιων των συνθέτων και των παλιών και των νέων, ήταν αυτός που ήταν ο τζαζίστας της εποχής. Αυτός ήταν ο Μικέλης. Και αυτή η εντύπωση έχει περάσει μέσα από όλες τις γενιές για τον Μικέλη, και φυσικά και μέσα από διηγήσεις πια άνθρωπων που τον γνώρισαν καλά.
1: Mm-hmm. Σήμερα που η μουσική καταναλώνεται συχνά αποσπασματικά, εγώ έτσι το νιώθω, μέσα από λίγα δευτερόλεπτα, γενικά όλα έχουν μία ταχύτητα θα λέγαμε, πώς μπορεί να επιβιώσει, και μπορεί να επιβιώσει μάλλον η βαθιά ακρόαση αυτό, τη μουσική να τη χαρείς, να την καταλάβεις και να την κατανοήσεις σε βάθος?
0: Είναι πολύ δύσκολο αυτό πια. Είναι σαν να έχουν αλλάξει οι διαστάσεις. Είναι σαν να υπάρχει ένα τεράστιο πλάτος και ένα

0: βάθο. Δεν είναι, είναι δύσκολο. Βέβαια, όποιος έχει την πετριά
1: αφιερώνεται.
0: Μπαίνει. Υπάρχουν μόνο που υπάρχουν κάποιες παγίδες αυτά. Δηλαδή, εγώ έχω, ας πούμε, ένα σκληρό με 5.000 δίσκους. Λέει εκεί πέρα το κομπιτεράκι ότι θες 182 μερόνυχτα να ακούς 24-7.
1: Για να μπορέσει να ακούς όλες αυτές τις...
0: Που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να τα ακούσω. Δεν προλαβαίνω.
1: Δεν γίνεται, όχι σε άλλους, τι λέτε τώρα.
0: Δεν θα έχω παιδάκι. Ωραία. Οι άνθρωποι αυτοί όμως έμαθαν να παίζουν από το υστέρημά τους, όπως και συνέβαινε οριακά και στην δική μας εποχή, έτσι, από ένα υστέρημα ενός ολόκληρου μήνα, εβδομάδας, δεν ξέρω τι, ο καθένας πήγαινε και έπαιρνε ένα δίσκο, τον έπαιρνε, δηλαδή τον έλειωνες. Γιατί καταρχάς ήταν ένας αυτός που είχες, άντε δύο τους μάζευες, έτσι δεν είναι. Οι πιο παλιά ακόμα πιο δύσκολα. Δηλαδή, αν θέλεις να μάθεις και το ακούσεις πραγματικά καλά και θέλεις να μάθεις τζαζ από ένα καλό δίσκο, έναν καλό δίσκο, μπορείς να μάθεις. Αρκεί να τον ξεζουμίσεις, κυριολεκτικά.
1: Θέλω πολύ λοιπόν να μου πείτε αυτό το δίσκο. Ποιον θα προτείνατε σε έναν νέο άνθρωπο που μπορεί σήμερα να μας ακούει, ή σε έναν άνθρωπο που να αγαπάει την τζαζ, αλλά να μην ξέρει ακριβώς για ποιο λόγο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι η προηγούμενη ερώτηση που σας έκανα. Τι θα ήταν αυτό που θα του προτείνατε να ακούσει? Ποιο δίσκο λοιπόν να λιώσει?
0: Πάρα πολύ ζωή, είναι, δηλαδή δεν είναι. Ας πάρει ένα καλό και εγώ θα του προτείνω το Soul Station, okay, το Hank Mobley ή το Kind of Blue, βέβαια, του Miles. Αυτά είναι, όμως πολλοί θα το προτείνανε αυτό, δεν το προτείνω μόνο.
1: Καμία αντίρρηση, ναι, και γιατί όχι.
0: Αλλά και οποιοδήποτε του πέσει από αυτά, τέτοιου είδους, του πέσει στα χέρια, αν το ξεζουμίσει θα μάθει.
1: Αν σε αρκετά χρόνια ένας νέος μουσικός πάρει δικές σας συνθέσεις και τις επανερμηνεύσει με έναν τρόπο που εσείς δεν είχατε ποτέ φανταστεί, όπως αντίστοιχα κάνετε κι εσείς, θα αισθανθείτε ότι το έργο σας αλλοιώθηκε ή ότι απέκτησε μία καινούρια ζωή?
0: Άντε καλέ, σκοπός είναι να το κάνει και θα αισθανθώ μια χαρά και μόνο που θα το κάνει.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Και τέλος θα ήθελα να σας ρωτήσω τι έρχονται να σας πούν οι νέοι άνθρωποι που φαντάζομαι ότι σίγουρα θα έχετε, γιατί είστε κι εσείς νεανικός άνθρωπος. Τι έρχονται να σας πούν μετά το τέλος μιας συναυλίας?
0: Ανάλογα. Επειδή είμαι και δάσκαλος,
1: ακριβώς, έχετε επαφή με νέους ανθρώπους.
0: Υπάρχουν πολλά, πολλά παιδιά που μαθαίνουν αυτή τη μουσική, οπότε θα σου πούνε λεπτομέρειες, θα ζητήσουν να μάθουν λεπτομέρειες ή εκ των έσω πράγματα που τους ενδιαφέρουν στη δική τους διαδικασία να μάθουν. Άλλοι θα σου πούνε αν τους αρέσει ή όχι. Καλά, όλοι θα σου πούνε αν τους αρέσει, αλλά καταλαβαίνεις από τη φάτσα πόσο τους αρέσει. Δεν έρχεται κανείς να σου πει τι άσχημα που παίξατε, είναι πολύ δύσκολο το να συμβεί.
1: Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι ονομάζεται «Χθες το βράδυ» η συναυλία που θα δώσετε, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. Συζητάμε για την Παρασκευή 3
0: Ιουλίου.
1: Θα θέλατε να μας αναφέρετε και τους συντελεστές της συναυλίας?
0: Με απόλυτη χαρά, γιατί είναι και πάρα πολύ καλοί φίλοι και κάποιοι από τους καλύτερους μουσικούς που υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ο Αλέξανδρος Δρακοκτιστάκης στα drums, ο Ανδρέας Πολυζογόπουλος στην τρομπέτα, ο Γιώργος Γεωργιάδης στον μπάσο και τραγουδά, όπως και στο δίσκο τα περισσότερα τραγούδια, η εκπληκτική Αθηνά Ρούτσι.
1: Πολύ ωραία. Θα έρθουμε λοιπόν να σας απολαύσουμε στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Σας ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μια νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Γεννημένος στην Νάπολη, ο Νικολό Τζομέλι έγραψε καντάτες, ορατόρια και άλλα είδη θρησκευτικής μουσικής, ωστόσο έμεινε γνωστός ως ένας σημαντικός συνθέτης όπερας. Μετά τις σπουδές του στη γενέτειρά του, βρέθηκε στη Ρώμη, όπου συνδέθηκε με τους επετειακούς εορτασμούς της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου. Αργότερα δούλεψε στη Στουτγκάρδη και στο Λούντβιγκσμπουργκ, όπου συνάντησε τον νεαρό Μότσαρτ κατά τη διάρκεια της μεγάλης του ευρωπαϊκής περιοδίας. Το 1745, ο Άντολφ Χάσε πρότεινε τον Τζομέλι ως μουσικό διευθυντή του Οσπεντάλε degli Incurabili στη Βενετία, ένα ορφανοτροφείο κοριτσιών. Κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα η περιβόητη σχολή καλών τεχνών της Βενετίας. Ακούμε το ορατόριο «Αγωνία τη Κρίστο, le ultime sette parole», «Η αγωνία του Χριστού» και οι 7 τελευταίες λέξεις πάνω στο σταυρό.

Ένα έργο που περιγράφει με θεατρικό, οπερατικό σχεδόν τρόπο, την αγωνία και τις τελευταίες ώρες του Ιησού. Ακούμε μία ηχογράφηση με το Ensemble Concerto, την άλτο Κατερίνα Κάλβη υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Τζίνι. Τα μοτέτα του Johann Sebastian Bach υπήρξαν τα μοναδικά φωνητικά έργα του συνθέτη που παρέμειναν στον κανόνα του ρεπερτορίου από την εποχή του μέχρι την αναβίωση της μουσικής του στον 20ο αιώνα. Τα περισσότερα έργα του Bach παρέμειναν άγνωστα στην αφάνεια μέχρι τον 20ο αιώνα. Το μοτέτο «Singet dem Herr ein neues Lied» είναι γραμμένο για διπλή τετράφωνη χοροδία, ενώ είναι βασισμένο στους δοξολογητικούς ψαλμούς 149 και 150. «Ψάλατε στον Κύριον, καινούριον άσμα, δια τας πλουσίας αυτού ευλογίας».

Ένα ακόμα μοτέτο του Johann Sebastian Bach με ρυθμό καταλόγου 227, το «Jesu meine Freude», είναι βασισμένο στον ομώνυμο λουθυρανικό ύμνο σε στίχους του Johann Frank. Θεωρείται το πιο περίπλοκο συνθετικά μοτέτο του, ενώ η δομή του είναι επηρεασμένη από τις επιστολές προς Ρωμαίους, κείμενο με καταλυτική επίδραση στη λουθυρανική διδασκαλία. Το ακούμε σε μία ηχογράφηση από τη φημισμένη χοροδία αγοριών Regensburger Domspatzen υπό τη διεύθυνση του Hans Martin Schneid.

0: Ήταν η εκπομπή Μουζίκα Νόβα με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλό σας βράδυ. Μουζίκα Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο. Σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kournosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Σήμερα συνεχίζουμε τις χριστουγεννιάτικες αναγνώσεις και διαβάζουμε μία ιστορία με τίτλο «Ανάμεσα στα αστέρια» από το βιβλίο «Πεντάλεπτες ιστορίες για τα Χριστούγεννα» με κείμενο Ολιβιέ Ντιπέν και εικονογράφηση Κιάρα Νοσεντίνη και Φαμπιάν Οκτώ Λαμπέρ.

Ο Όσκαρ, ένας μικρός άσπρος λαγός, έχει ένα όνειρο. Να φέρει έναν διάτοντα αστέρα στο σπίτι του. Είναι η πιο κουτή ιδέα που έχω ακούσει ποτέ, τον κοροϊδεύει η Αλεπού. Είναι απολύτως αδύνατον, γελάει και το αρκουδάκι. Αλλά ο Όσκαρ είναι ξεροκέφαλος. Κάθε βράδυ σκαρφαλώνει στο πιο ψηλό έλατο του δάσους και παρατηρεί τον ουρανό όλη τη νύχτα. Το επόμενο αστέρι που θα πέσει, σκέφτεται ο Όσκαρ, θα πηδήξω και θα το πιάσω. Όμως οι νύχτες περνάνε χωρίς να γίνεται τίποτε. Άλλες φορές τα αστέρια παραμένουν σταθερά στον ουρανό και κάποιες άλλες φορές κάποιο αστεράκι διασχίζει τον ουρανό, αλλά ο Όσκαρ δεν προλαβαίνει να πηδήξει. Άλλες φορές πάλι το λαγουδάκι πηδάει εγκαίρως, αλλά το αστέρι παραείνει μακριά και ο Όσκαρ πέφτει από το έλατο κάτω στο χιόνι. Αλλά απόψε όλα θα αλλάξουν. Όταν ο ήλιος εξαφανίζεται στον ορίζοντα, ο Όσκαρ σκαρφαλώνει στην κορυφή του δέντρου του και στρογγυλοκάθεται άνετα. Ούτε ένα σύννεφο δεν φαίνεται στον ουρανό και τα αστέρια τρεμοσβήνουν σαν χιλιάδες διαμάντια. Ξαφνικά, ένα χρυσαφένιο αστέρι σχίζει το σκοτάδι πέφτοντας. Ο Όσκαρ πηδάει πιο ψηλά από ποτέ. Απλώνει τις πατούσες του για να το πιάσει, αλλά αυτό είναι μακριά. Πριν προλάβει καν να εξαφανιστεί, το μικρό λαγουδάκι πέφτει στο κενό και... ενώ περίμενε να πέσει μέσα στο χιόνι, προσγειώνεται σε έναν τάρανδο που πετάει. «Για δες, τι κάνεις εσύ πάνω στην πλάτη μου?» γκρινιάζει ο τάρανδος. «Δεν καταλαβαίνω», ψελίζει ο Όσκαρ. Σηκώνει το κεφάλι και αντικρίζει πολλούς ταράνδους μαζί να σένουν ένα γιγάντιο έλκυθρο φορτωμένο με δώρα. «Μην ανησυχείς, μικρέ, θα σε κατεβάσουμε στη γη», λέει ο οδηγός του έλκυθρου, ένας γεράκος παχουλός με γενιάδα που φοράει μια όμορφη κόκκινη στολή και έναν υπέροχο κοκκινόλευκο σκούφο. Δεν προλαβαίνει να αποσώσει τα λόγια του και ο Όσκαρ βρίσκεται μπροστά στο σπίτι του με την αίσθηση ότι όλα ήταν ένα όνειρο.

Μόλις τον αντικρίζουν ο Αρκούδος και η Αλεπού, τον ρωτάνε γελώντας. «Το έπιασες το αστεράκι σου?» «Όχι», απαντάει περήφανος ο Όσκαρ. «Αλλά είδα κάτι καλύτερο. Αλλά δεν θα σας το πω. Θα είναι το μυστικό μου».

Ήταν η ιστορία «Ανάμεσα στα αστέρια» από το βιβλίο «Πεντάλεπτες ιστορίες για τα Χριστούγεννα» με κείμενο Ολιβιέ Ντιπέν, εικονογράφηση Κιάρα Νοζεντίνη και Φαμπιάν Οκτώ Λαμπέρ από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Χρόνια πολλά!

Η ορχήστρα του Φλωρεντινού Μουσικού Μαΐου υπό τη διεύθυνση του Ζούμπιν Μέτα στην πρώτη της επίσκεψη στο Φεστιβάλ της Γρανάδας ερμήνευσε τη Συμφωνία Αριθμός 41 σε ντο μίζωνα, τη γνωστή του Διός του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ολοκληρώνοντας έτσι την εναρκτήρια συναυλία που έγινε φέτος στις 12 Ιουνίου στο παλάτι του Καρόλου του Πέμπτου στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού της Γρανάδας και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα για μία ακόμη συναυλία από το Φεστιβάλ της Γρανάδας με το κουαρτέτο Κυρόγα να προτείνει έναν μουσικό διάλογο ανάμεσα σε δύο συνθέτες που τους χωρίζουν δύο αιώνες αλλά τους ενώνει η αμεσότητα της μουσικής τους γραφής, τον Χουάν Κρυσόστομο Ντε Αριάγα και τον Γκέργκη Κούρταγκ. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρει τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ανάβαλες την τελευταία πάντα μέρα τη φυγή σου. Είχαμε μέσα κι οι δυο μας βαθιά τον πανικό του χωρισμού. Γράφει ο Μανώλης Αναγνωστάκης το ποίημά του «Η Νικημένη» σε μια αποτίμηση της νεότητας και των αισθημάτων που την πλημμυρίζουν, πανικοβάλλοντάς την όταν κυριεύεται από την αγωνία της αμφιβολίας για την επόμενη κίνηση. Πανικός είναι η απότομη κρίση άγχους που κλιμακώνεται ταχύτατα και επικίνδυνα, προκαλώντας πληθώρα σωματικών συμπτωμάτων. Δύσπνοια, ταχυκαρδία, αστάθεια, εφίδρωση, ναυτία, έως και λιποθυμία. Είναι ο τρόμος, ο ευνίδιος τρόμος που μας καταλαμβάνει κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες, όταν αισθανόμαστε ότι χάνουμε τον έλεγχο μιας κατάστασης και δεν είμαστε πια κύριοι του εαυτού μας. Πανικός, όνομα επίθετο της αρχαίας ελληνικής, αλλά όνομα ουσιαστικό της νεοελληνικής. Πανικός στην αρχαιότητα είναι ο αναφερόμενος στον θεό Πάνα, τον τραγοπόδαρο θεό με τα κατσικίσια κέρατα και τα μυτερά αυτιά, γιο του Ερμή και κατά μία εκδοχή της νύμφης Καλιστούς. Ο μύθος θέλει, εξαιτίας της μυξογενούς μορφής του, να γεννά τον φόβο στη μητέρα του άμα τη γενέση του. Τόσος είναι ο φόβος που την καταλαμβάνει, ώστε τον εγκαταλείπει πάραυτα. Τον διασώζει ο Ερμής, μεταφέροντάς τον στον Όλυμπο, όπου ο Παν γίνεται δεκτός από τη χωρία των θεών. Εκεί συναναστρέφεται τον Διόνυσο, εισέρχεται στην ακολουθία του και κομπάζει για τις ερωτικές του επιτυχίες με τις μενάδες. Ταυτίζεται με τη γεννητική δύναμη και συνδέεται με τα συγγενικά στοιχεία της οργιαστικής λατρείας. Θορυβώδης, ορμητικός και εκρηκτικός, διασπείρει με φωνές και κραυγές φόβο. Τον φόβο του Πανός ή πανικό φόβο. Στην πορεία εκπίπτει το ουσιαστικό φόβος και ουσιαστικοποιείται το επίθετο πανικός, αναλαμβάνοντας και τα ερμηνευτικά του χρέη. Ήχοι ακουόμενοι διανυκτός επί των ωραίων και εντός κοιλάδων, απεδίδοντο εις τον Πάνα, όθεν και θεωρείτο ως αίτιος του ευνηδίου και αβασίμου φόβου, διαβάζουμε στο λεξικό των Λίντελ και Σκοτ, με την επισήμανση ότι ομοία πίστης υπήρχε και παρά της Λατίνης, ως προς τον θεόν αυτόν φαύνων. Ο φαύνος είναι ο αντίστοιχος Παν των Ρωμαίων, μορφή από την οποία εμπνέεται ο Στεφάν Μαλαρμέ το ειδήλιο του «Το απόγευμα ενός φαύνου» και ο Κλοντ Ντεμπισί το συμφωνικό του ποίημα «Πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο. Σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα, είμαστε στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού. Μια όμορφη εποχή για διακοπές, αλλά και μια πολύ δύσκολη από πλευράς πυρκαγιών. Η Βελόνα του ραδιοφώνου σας βρίσκεται στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο στούντιο μαζί σας ο Παναγιώτης Παναγάκης, κάθε Τρίτη και Πέμπτη αυτή την ώρα. Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει ο εκλεκτός Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Αλέξανδρε, καλώς ήρθες. Όσοι και όσες θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μην διστάσετε στο 210-6013-167, χτυπάει εδώ δίπλα μας. Σας περιμένουμε πάντα με πολύ μεγάλη χαρά. Μπορεί λοιπόν να είμαστε εντελώς μέσα στο καλοκαίρι, μπορεί το μυαλό μας να το έχουμε στις διακοπές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματήσαμε να ακούμε μουσική. Από τα πολλά και καλά λοιπόν που ακούσαμε, θα διαλέξουμε σήμερα 10 άλμπουμ και 9, οποία πρωτοτυπία ξεκινάμε με Οδύσσια. Για την Οδύσσια του Christopher Nolan, ο λόγος, νομίζω ότι πλέον 15 μέρες μετά την κυκλοφορία της, ή την έχετε δει, αν όχι έχετε ακούσει τα πάντα για αυτήν. Προσωπικά η ταινία μου άρεσε, εξαιρετικές λήψεις, περιορισμένα ψηφιακά εφέ, αυτό και αν δεν είναι είδηση στην εποχή μας, καλές ερμηνείες από πολύ καλούς ηθοποιούς. Εντάξει, ο πολύ σπουδαίος αυτός ο σκηνοθέτης δεν μπορούσε να χωρέσει τα πάντα στην τρίωρη διάρκεια, έτσι, επική από κάθε άποψη ταινία του. Και όπως πάντα η μουσική παίζει κομβικό ρόλο στα έργα του Βρετανού σκηνοθέτη. Εδώ λοιπόν συνέχισε τη συνεργασία του με τον Λούντβιχ Γκέρανσον, τον Σουηδό συνθέτη και παραγωγό, είχαν θριαβεύσει, θυμίζω, στην ταινία την προηγούμενη, το Oppenheimer. Ο Γκέρανσον λοιπόν είναι μόλις 41 ετών και έχει 3 συνολικά Όσκαρ στο ενεργητικό του. Για την Οδύσσια λοιπόν γράφει ένα τολμηρό soundtrack αναμειγνύοντας synthesizer, χοροδίες, παραδοσιακά όργανα με χάλκινα, γκόνκ, διάφορα μετακά κρουστά, ανακατασκευασμένους αρχαίους αυλούς, λύρες, φυσικούς ήχους, field recordings. Ακούμε ένα μικρό δείγμα με τίτλο Σιρήνες. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε σε ποια σκηνή της ταινίας είμαστε.

Ξεκινήσαμε με τις σιρήνες, ένα μικρό δείγμα από το πολύ ενδιαφέρον soundtrack της ταινίας Οδύσσια του Christopher Nolan. Ο συνθέτης είναι ο Σουηδός, ο Ludwig Göransson, ο οποίος νομίζω ότι βάζει πλώρη για ένα τέταρτο Όσκαρ. Επόμενες επιλογές μας είναι από το χώρο του πιάνου. Η Μιτσούκο Ουτσίντα στα 77 της χρόνια θεωρείται εδώ και δεκαετίες μια από τις καλύτερες πιανίστριες της εποχής μας. Στο ενεργητικό της Ιαπωνέζας μουσικού ξεχωρίζουν οι εξορμήσεις στο κλασικό γερμανικό ρεπερτούριο, θα λέγαμε, σε έργα Μότσαρτ, Τσούμπερτ, στο Ντεμπισί επίσης, που δεν είναι φυσικά Γερμανός αλλά είναι Γάλλος, και βεβαίως στα έργα του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Τις τρεις τελευταίες σονάτες του τελευταίου περιλαμβάνει ο τελευταίος της δίσκος, μια ζωντανή ηχογράφηση στο Σάντορι Χολ στο Τόκιο από τον Οκτώβριο του 2025. Ακούμε λοιπόν το πρώτο μέρος από τη σονάτα σε λαΐφεση έργο 110.

πιανιστική ερμηνεία στο υψηλότερο επίπεδο ήταν η Μιτσούκο Ουτσίντα στις τρεις τελευταίες σονάτες για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, μια από τις καλύτερες ηχογραφήσεις που ακούσαμε μέσα στον Ιούλιο. Πάμε τώρα στην επόμενη μας επιλογή. Ο Στίβεν Χαφ είναι ένας σημαντικός Βρετανός πιανίστας που φημίζεται μεταξύ άλλων και για τα πολύ εφάνταστα προγράμματά του. Στο τελευταίο του δίσκο λοιπόν, με τίτλο Piano Postcards, πιανιστικά καρποστάλ θα το μεταφράζαμε, διασκευάζει και παίζει μουσική που ξεκινάει από τον Ραχμάνινοφ και τον Σιμπέλιους και καταλήγει στη μουσική από την ταινία Mary Poppins. Μη σας ξεγελάει, είναι δίσκος υψηλής δεξιοτεχνίας, χωρίς ίχνος επίδειξης από την πλευρά του Βρετανού πιανίστα. Εμείς επιλέγουμε μια εξαιρετικά εφάνταστη διασκευή του ιδίου του Χαφ πάνω στο Nature Boy, ένα jazz standard στην πραγματικότητα. Επικεντρωθείτε λίγο στις αρμονίες και θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ.

Ο Στίβεν Χαφ στο Nature Boy, το γνωστό jazz standard. Το ακούσαμε από τον τελευταίο του δίσκο. Αφήνουμε το πιάνο όμως και πάμε τώρα σε ένα τρομερό συνδυασμό. Έχουμε μιλήσει για αυτόν, Manfred Honeck και συμφωνική του Pittsburgh. Όπως έχουμε ξαναπεί και πει και ξαναπεί μάλλον, ο Αυστριακός αρχιμουσικός κάνει θαύματα με τη συγκεκριμένη ορχήστρα. Η τελευταία του ηχογράφηση είναι η ένατη συμφωνία του Αντωνίν Ντβόρζακ. Ακούμε το πολύ γνωστό τρίτο μέρος, θαυμάστε ήχο, άρθρωση και φυσικά ποιότητα ηχογράφησης.

ένας από τους καλύτερους μαέστρους της εποχής μας, κατευθείαν από την καρδιά της Ευρώπης, ο Αυστριακός Manfred Honeck, στο Pittsburgh των Ηνωμένων Πολιτειών. Με την ορχήστρα ακούσαμε το τρίτο μέρος από την ένατη συμφωνία του Αντωνίν Ντβόρζακ, ήδη κριτικές αποθεώνουν τη συγκεκριμένη ηχογράφηση. Πάμε όμως τώρα σε πιο άγνωστο ρεπερτόριο. Ο Τσέχος ή, αν θέλετε καλύτερα, βοημός Άντων Ρέιχα, φυσικά δεν είναι τόσο γνωστός όσο ο Ντβόρζακ, έζησε μέχρι το 1836, ήταν φίλος του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν και δάσκαλος μεταξύ άλλων του Φραντς Λίστ και του Έκτορ Μπερλιόζ. Από έναν, από ό,τι φαίνεται, νέο κύκλο γραφήσεων με τα συμφωνικά έργα του Ράιχα, ακούμε το δεύτερο αργό μέρος από τη συμφωνία σε Ρε Μίζωνα, την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Μονάχου, διευθύνει ο Χάουαρντ Γκρίφιθς.

Πρώτη εκπομπή Αυγούστου και ακούμε νέες ηχογραφήσεις που μας άρεσαν και θέλουμε να μοιραστούμε με όλες και όλους εσάς, μια συνήθεια που δεν εγκαταλείπουμε με τίποτα. Ακούτε τον ήχο της νύχτας, ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι στο μικρόφωνο, 210-60-13-167 το τηλεφωνό μας. Ακούσαμε λοιπόν το αργό μέρος από τη συμφωνία σε ρεμίζωνα του Άντων Ρέιχα. Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα δίσκο που μας μεταφέρει κατευθείαν στο ταραγμένο, ατμοσφαιρικό, πλην όμως παρακμιακό Βερολίνο του Μεσοπολέμου. Σε αυτό το κλίμα της έφθραυσης δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Βερολίνο, καμπαρέ και εξορία. Ένας πολύ εύλογος τίτλος και ένα πρόγραμμα με τραγούδια της εποχής. Η Αν Σοφή Φωνότερη είναι υπεύθυνη για αυτή την εξαιρετική ηχογράφηση, αυτή η σπουδαία μεσόφωνος. Τα περισσότερα τραγούδια έχουν αυτό το άρωμα που αποκαλούμε τζαζ της εποχής. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική τζαζ, αλλά είναι κάτι που η Ότερ χαρακτηρίζει πολύ εύστοχα, διαβάζουμε στις σημειώσεις της, σαν προσικό swing, λόγω της αυστηρότητας που απαιτείται στο μέτρημα. Την ακούμε λοιπόν στο Illusions, ένα τραγούδι του Friedrich Hollander, άλλος ένας συνθέτης εβραϊκής καταγωγής που έφυγε από το Βερολίνο το 1933, πήγε στο Hollywood, μεγαλούργησε και επέστρεψε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Γερμανία.

Dein Angesicht, ένα τραγούδι του Ρόμπερτ Σούμαν που διασκεύασε ο τσελίστας Τατσούκι Σασανούμα, μας οδήγησε στην καρδιά του ρομαντισμού. Στο τελευταίο του δίσκο διασκευάζει πολύ πιστικά τραγούδια του μεγάλου γερμανού συνθέτη και μέσα σε αυτά είναι και ο διάσημος κύκλος τραγουδιών «Ο έρωτας του ποιητή». Λίγο πριν ακούσαμε την πάντα εκλεκτική και εξαιρετική Αν Σοφή Φωνότερ σε τραγούδια από το Βερολίνο του Μεσοπολέμου. Η επόμενη μας επιλογή είναι και αυτή από το χώρο της μουσικής δωματίου. Ένα αθόρυβο αλλά πολύ ουσιαστικό δίδυμο, η βιολονίστρια Έλενα Ουριώστε και ο πιανίστας και σύζυγός της Τόμ Πόστερ κυκλοφόρησαν άλλο ένα άλμπουμ με γαλλική μουσική από μάλλον άρρωστες γωνιές του σχετικού ρεπερτορίου. Μουσική της Μελ Μπονή, του Γκιγιόμ Λεκέ, του Καμίλ Σενσάνς, του Ολιβιέ Μεσιάν και της εντελώς άγνωστης σε μένα Σαρλότ Σοΐ, τις οποίες θα ακούσουμε το Θεμ Βαριέ από το 1921.

Ακούσαμε το Thème Varié της Charlotte Soy, εντελώς άγνωστη σας είπα και πριν σε μένα. Ούτε που καταλάβαμε πως πέρασε η ώρα, πρώτα τελευταία μας επιλογή είναι από το χώρο της jazz. Μια σύζευξη γενεών, ο μπασίστας Ζον Κάρτερ, ο θρυλικός Ζον Κάρτερ, συναντάει το ένα πολύ καλό και πολύ νεότερο κιθαρίστα, τον Γιωτάμ Σίλβεστριν, 45 χρονών, θα μπορούσε να είναι και γιος του. Ένας πολύ καλοκαιρινός δίσκος, ακούμε το βραζιλιάνικο Nova Ilusão.